0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ακούτε κόσμος.

puis il me couette. Mais quelle cadence et quel express.

fait.

Μισό μόνο σου στο κανάλι σου. Του μου το τόμο που κατέ. Μισό κανάλι σου. Μόγκελε μόγκο να μα. Μα μπέντι. Μισό κανάλι σου. Μπατε μπανέ.

Nasi ngereba swa msiki.

92,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κόσμος 93,6.

6 λεπτά μετά τις 6, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 3 Αυγούστου και από την ημερομηνία καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον στην Αττική είμαστε λίγο πιο χαλαροί και έχουμε και μεγαλύτερο, πώς να το πω, ευκαιρία και στο πάρκινγκ και στην κίνηση. Έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος, διάβασα κάπου το Σαββατοκύριακο πάνω από 60.000 είναι άνθρωποι που φύγανε μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο για διακοπές. Εμείς εδώ είμαστε ζωντανά, είστε στη συχνότητα του κόσμου 93,6. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, και το Viber και τα social και το τηλέφωνο 210 66 66 429 για την επικοινωνία μας. Καλημέρα και πάλι.

Σήμερα λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα που και η σημερινή χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε πολλές περιοχές οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Εστιάζουν σε τρία κύρια μέτωπα. Είναι το Κανδύλι Μεγάρων, το Κρυό Πηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος. Υπάρχει και το μέτωπο στη Λούμπα Βιλίων. Περιμένουμε και το πρώτο φως της ημέρας που έχει έρθει για να σηκωθούν και τα ελικόπτερα. Κατά τα άλλα, στον καιρό σήμερα θα έχουμε έθριο καιρό σε όλη τη χώρα, τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά υπηρωτικά, οι άνεμοι 4-5 και τοπικά μέχρι 6 μπουφόρ, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη θα ανέβει ακόμα παραπάνω μέχρι 37 βαθμούς, στην Δυτική Πελοπόννησο επίσης μέχρι 37 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 29 βαθμούς και στα Επτάνησα μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη και εκεί έθριος ο καιρός, εκεί οι θερμοκρασίες θα κεμανθούν από 25 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική παρόμοια κατάσταση, η θερμοκρασία εδώ θα φτάσει λίγο παραπάνω, θα φτάσει γύρω στους 35-36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24 βαθμούς Κελσίου και τις επόμενες μέρες θα ανέβει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία στην Αττική. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για αυτήν την εποχή. Αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο θα φτάσει μέχρι τους 38-39 βαθμούς. George Benson μαζί με τον Al Jarreau, απίθανη συνεργασία στο Summer Breeze.

λογιού της ημέρας, αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, έτσι το πρώτο ημίωρο, την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σαν σήμερα, 3 Αυγούστου 1778, εγκαινιάζεται η όπερα Θεάτρο Αλλα Σκάλα του Μιλάνου, με την πρεμιέρα της όπερας του Αντώνιο Σαλιέρη, Λεγιουρόπα Ρικόλνο Σιούτα. 1920 ιδρύεται στη Χάγη το Διεθνές Δικαστήριο. 1921 ο Αμερικανός Τζον Μακρίντι πραγματοποιεί, λέει, τον πρώτο ψεκασμό φυτών με αεροσκάφος. 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, που μετέπειτα έγινε Ιπποκράτιο. 1949 ιδρύεται στην Αμερική το NBA. Και το 1964 η Κορίνα Τσοπέη εκλέγεται Miss Ιφίλιος στο Μαϊάμι. Μάλιστα διαβάζω ότι όταν ο παρουσιαστής άνοιξε το φάκελο, δυσκολεύτηκε πολύ να προφέρει το όνομά της. Την ανακοίνωσε ως Κορίνια Τσοπέη. Είναι τα κέρδη από αυτή την εκλογή, ήταν για $10,000, ένα αυτοκίνητο, γουναρικά, διαμαντικά, καλλιτικά και άλλα δώρα, καθώς και ένα δώρο $7,500, ως έτσι ένα ποσό παρηγοριάς αν θέλετε. Κόρινα Τσοπέη λοιπόν σαν σήμερα ήταν μισή φίλος όταν ήρθε στην Αθήνα, έγινε χαμός, την περιμένει κόσμος, συνάντησε στη ζωή της και πολλές κορυφαίες προσωπικότητες. Ο ίδιος ο Φρανκ Σινάτρα είχε γοητευθεί από την παρουσία της, διαβάζω, και ήταν ένας από τους ανθρώπους που την παρότριναν να μείνει μόνιμα στην Αμερική. Σαν σήμερα 2010 φεύγει από τη ζωή ο Bobby Hebb, ένας Αμερικανός τραγουδοποιός, ο οποίος ερμήνευσε ένα τραγούδι που είναι και ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα τραγούδια στην ιστορία της pop μουσικής, το Sunny.

0: Πες μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

διαβάζω και στο ημερολόγιο της ημέρας ότι σαν σήμερα το 1981 στην Αμερική ήταν 3 Αυγούστου όταν το Συνδικάτο των Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας κήρυξε απεργίες για τους αυξήσεις και λιγότερες ώρες εργασίας. Ο πρόεδρος λοιπόν τότε, ο Ρόναλντ Ρίγκαν, θεώρησε αυτή την απεργία παράνομη. Υπήρχε νόμος που έλεγε ότι απαγορεύεται στους δημόσιους υπαλλήλους να απεργούν. Έδωσε λοιπόν ένα τελεσίγραφο 48 ώρων να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Το 85% των ελεγκτών αρνήθηκε να επιστρέψει και ο Ρίγκαν υπέγραψε την άμεση απόλυση 11.345 ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας. Μέσα σε μια μέρα δηλαδή σχεδόν 11.500 άνθρωποι απολύθηκαν και στους απολυμμένους μάλιστα ελεγκτές απαγορεύτηκε διαβίου να εργαστούν ξανά σε ομοσπονδιακή υπηρεσία. Αυτή η ποινή άρθηκε τελικά, αλλά ήταν 12 χρόνια μετά, το 1993, από τον πρόεδρο Bill Clinton. Τότε λοιπόν η κυβέρνηση της Αμερικής το 1981 επιστράτευσε 900 στρατιωτικούς ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας για να καλύψουν τα κενά και μείωσε το πρόγραμμα των πτήσεων κατά 25%, έτσι δίνοντας προτεραιότητα σε μεγάλες διαδρομές. Αλλά σύμφωνα με τα ιστορικά κείμενα που διάβασα, χρειάστηκαν λέει σχεδόν 3 χρόνια για να επανέλθει το σύστημα σε πλήρη κανονικότητα. Σαν σήμερα στα δικά μας τα μουσικά, 1973, ο Stevie Wonder κυκλοφόρησε το 16ο στούντιο άλμπουμ του, το Inner Visions, από όπου και το Higher.

Να σα Stevie Wonder πάντα να φτιάχνει τη διάθεση. Χορεύουμε εδώ με τον Κώστα Γεωργόπουλο. Higher Ground. Από το ημερολόγιο τη ημέρα, σαν σήμερα που λέτε, το 63, οι Beatles έπαιξαν και την τελευταία του εμφάνιση στο Cavern Club. Και κατά τη διάρκεια τη εμφάνισή του έγινε διακοπή του ρεύματο. Και το Cavern βυθίστηκε σε ένα σκοτάδι. Λένον και Μακάρνι αποφασίσαν να συνεχίσουν με κιθάρες. Αυτό μου θύμισε μια ιστορία που μου είχε πει ένας γνωστός μου, που για ένα γάμο που είχε πάει σε κάποιο κτήμα εδώ κοντά στην Αττική, όπου έγινε μια διακοπή ρεύματος και ξαφνικά δεν είχαν μουσική. Είχαν κεριά όμως, αλλά δεν είχαν μουσική. Και εκείνη την ώρα, γιατί άμα έχει τύχει διάβαινε που λένε, περνούσε από εκεί ένα από αυτούς τους πλανόδιους μουσικούς, ένα σχήμα, 4-5 άτομα, και τους πήρανε, τους δώσανε κάποια χρήματα και ξεκίνησε το γλέντι. Και μη σας πω, ήταν και καλύτερο από ό,τι αν έπαιζε μουσική από κάποιο τηλεφωνικό συγκρότημα. Λοιπόν, οι Beatles συνεχίσαν με κιθάρες που λέτε στο Cavern Club και ερμήνευσαν μια ακουστική εκδοχή του When I'm 64, ένα τραγούδι που δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα το 63, κυκλοφόρησε το 67 και περιμέναν να επιστρέψει το ρεύμα. Και μάλιστα η αμοιβή του τότε ήταν 300 λίρες για αυτή την εμφάνιση το 63, αλλά αυτό να το συγκρίνεται με την πρώτη του εμφάνιση στο ίδιο κλαμπ που ήταν μόλις 5 λίρες η αμοιβή του. When I'm 64 λοιπόν, από τους Beatles, 45 λεπτά μετά τις 6.

μπήκε στον Αύγουστο. Εμείς οι τυχεροί, γιατί τυχερούς μας λέει μας που έχουμε μείνει στην Αθήνα με αυτό το κάπως καλύτερο τουλάχιστον κυκλοφοριακό περιβάλλον που έχουμε. Έχουμε και μειωμένο θερινό πρόγραμμα. Έχουμε αραιότερες συχνότητες στα δρομολόγια λόγω της μειωμένης κίνησης. Όλο αυτό το πρόγραμμα επηρεάζει και τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, τα μέσα σταθερής τροχιάς. Τα κανονικά χειμερινά δρομολόγια θα επανέλθουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Όμως δεν θα μειωθούν τα δρομολόγια σε όλες τις γραμμές. Δεν είναι στο ίδιο βαθμό. Ενισχύονται οι βασικοί άξονες, δηλαδή γραμμές προς παραλίες, το λιμάνι του Πειραιά και το αεροδρόμιο. Αυτά θα λειτουργούν κανονικά. Ενώ το 15 Αύγουστο, να ξέρετε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν με πρόγραμμα Κυριακής και επίσημο αργιών. Υπάρχει και ένα αλλαλητικό πρόγραμμα στα διάφορα ειδησιογραφικά μέσα που μπορείτε να δείτε αν σας ενδιαφέρει. Αυτή ήταν η Sky Newman, γεννημένη, κρατηθείτε λίγο, το 2003. Η Sky Newman, Man of the House το τραγούδι. Και πολύ πριν γεννηθεί η Sky Newman, καμιά δεκαετία πριν και βάλε, το 1992, οι NXS κυκλοφόρησαν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους, Welcome to Wherever You Are. Από αυτό το άλμπουμ, Beautiful Girl.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική για να κρατηθεί η πυρκαγιά μακριά από οικισμούς. Ξεκίνησαν οι πτήσεις των εναέριων μέσων. Έχουν πέσει οι άνεμοι και η φωτιά πηγαίνει στα καμένα. Τρία είναι τα ενεργά μέτωπα, στο Κανδύλι, στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα. Θλίψη για το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του κατά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν πάνω από την Ψάθα. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για την χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωση στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα Σεσκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. 3 από τους συνολικά 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν για σήμερα, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για τα στενά του ορμούς και θα υπάρξει επίσης συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια η τιμή του Brent. Στη Γάζα τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 7 και 9 πρώτα λεπτά της Δευτέρας, 3ης Αυγούστου του 2026. Ξεκινούμε από εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη ώρα, δηλαδή στην μετάδοση του Σπύρου του Δαρσινού, του συναδέλφου που μαζί με τον Κώστα Νούση, την Χρυσίδα Νικητάκη και τον Γιώργο Κοβό σας ενημερώνουν μέσω του Earth News αδιάκοπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, της μαραθώνια εκπομπή που μετέδιδε, παρουσίαζε η Χρύσα Ρουμελιώτη, και εδώ από το στούντιο η Ελπίδα Γεωργιτζίκη. Συνεχίζουμε λοιπόν από την Αγία Σκέπη. Εκεί είναι το κυριότερο μέτωπο, φαίνεται τώρα, και βλέπουμε να πετούν και τα ενάερια μέσα και να κάνουν ρήψεις νερού. Βλέπουμε να έχει περάσει και σε χορτολιβαδική έκταση, ίσως να έχει περάσει και εντός του οικισμού ή γύρω από τον οικισμό, να δούμε τι έχει γίνει. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, ο οποίος είναι δήμαρχος Μεγαραίων, ίσως έχει κάποιο νεότερο. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, όπως το είπατε, η φωτιά έχει πλησιάσει τον οικισμό. Είναι πάλι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι ο καιρός θα βοηθήσει τα πληθυντικά μέσα να επιχειρούν όλη τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί
0: χθες είχαμε προβλήματα, ήταν με τεμποδίων χθες, συν της τραγωδίας. Ναι.
1: Και χθες και προχθές δεν είχαμε όσο θα θέλαμε την ενίσχυση των ενέργειων μέσων. Προχθές καθόλου, χθες λίγες ώρες. Ας ελπίσουμε να βοηθήσει ο καιρός για να μην χαθούν ζωές και να μην έχουμε απώλειες.
0: Ναι, αυτό είναι το πρώτο και κύριο. Να μην έχουμε ανθρώπινες ζωές και στη συνέχεια είναι οι περιουσίες και το ζωικό βασίλειο και τα λοιπά. Αλλά σύν την οικολογική καταστροφή που ούτως ή άλλως δεν ξέρω αν έχετε μέχρι τώρα εικόνα ή είναι πολύ πρόωρο να γίνει ένας απολογισμός, ας πούμε.
1: Τεράστια οικολογική καταστροφή. Χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτολιβαδικής έκτασης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς.
0: Και εκεί που ξαναμπαίνει φωτιά σε μέρη που είχε μπει μία φορά, εκεί η καταστροφή πια είναι ολοκληρωτική. Έχουμε μάθει τουλάχιστον να λέμε με βάση τους δασολόγους και τους δασοπόνους ότι εκεί η καταστροφή είναι ολοκληρωτική πια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο με ανθρώπινη παρέμβαση πια μπορεί κάποια στιγμή να αναγεννηθεί. Ναι.
1: Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις, δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα, σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του πέφκου ως βιολόγος. Τέλος πάντων, δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
0: Θα γίνει αργότερα.
1: Προτεραιότητα είναι να
0: μην... Τώρα έχουμε αυτό το κύριο μέτωπο, είναι αυτό, όπως είπαμε, στην Αγία Σκέπη. Εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ή έχουμε και αλλού σημεία τα οποία εμπνέουν κάποιο κίνδυνο?
1: Κοιτάξτε, το κύριο μέτωπο είναι εκεί. Εκεί είναι ο άμεσος κίνδυνος. Αλλά μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να αναζωπηρωθεί ένα άλλο μέτωπο. Εν τω μεταξύ έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους τα σημεία που, ας πούμε, χθες σας έλεγα για τη Λούμπα. Η ναι, Λούμπα από, ναι, από την Αγία Σκέπη είναι πάνω από 20 χιλιόμετρα και με δρόμο που δεν είναι εθνική, ας πούμε. Άρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις μοιράζονται, δεν μπορούν να είναι εύκολα. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι μια δύσκολη. Δεν θα μπορούσα να χωράω τη πυροσβεστική. Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει και ο καιρός και θα έχουμε.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι έχουν παραμείνει σε κάποιες από τις εστίες τους, τα σπίτια τους ή τις εγκαταστάσεις τους, σε πάση περιπτώσει τις οικοτεχνίες και τα λοιπά, οι οποίοι να μην φεύγουν και να υπάρχει κίνδυνος για αυτούς? Το λέω γιατί πριν από λίγο ακούγαμε εκκλήσεις από μεγάφωνα της αστυνομίας για απομάκρυση όποιου είχε απομείνει. Έχετε εσείς κάποιο τέτοιο στοιχείο?
1: Δυστυχώς συμβαίνει. Εξαιρέσεις είναι, αλλά συμβαίνει. Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν από το σπίτι τους και αναγκάζεται η αστυνομία να επέμβει.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαργέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το παρόν ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε κατευχήν. Αυτό ελπίζουμε. Δεν έχουμε και κάτι άλλο να κάνουμε. Μόνο να ελπίζουμε. Να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Καλημέρα. Ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, δήμαρχος Μεγαραίων, επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τη βοήθεια των απεσταλμένων του Earth News, ότι το κύριο μέτωπο είναι στην Αγία Σκέπη, όμως μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να ξεπηδήσει

ένα καινούριο, το λέγαμε και νωρίτερα, λόγω και του θερμικού φορτίου, πολλές περιοχές γύρω-γύρω από τις εστίες είναι σαν να προσκαλούν για να καούνε, με την έννοια ότι είναι τόσο στεγνές λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που έχει αναπτυχθεί στο πεδίο, που είναι πάρα πολύ εύκολο και αυτές να αναφλεγούν, να ξεπηδήσει μια καινούργια εστία, η οποία εστία θα γίνει μέτωπο. Θυμίζω μια κουβέντα που μας είχε πει ένας από τους ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια με το δάσος, ότι η φωτιά πρέπει να την προλάβεις πριν γίνει μέτωπο. Αν γίνει μέτωπο, ξέχασε την, θα ακολουθήσει τη δική της διαδρομή. Χάρη στις τιτάνιες προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, το μέτωπο έσπασε σε επιμέρους κομμάτια και έτσι κατάφεραν κάποια από αυτά τα κομμάτια να τα κατασβέσουν ή τα ελέγξουν, να τα οριοθετήσουν, οτιδήποτε με βάση και την ορολογία και την έκθεση του καθενός. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη ενεργές εστίες και κυρίως είπαμε στην Αγία Σκέπη, που εκεί πρέπει να έχει περάσει και από τον οικισμό. Όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος νωρίτερα, δεν έχει γίνει απολογισμός, ούτε μπορεί να γίνει τώρα. Τώρα αυτό που πρέπει και προέχει είναι να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές, σε δεύτερο βαθμό να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων που υπάρχουν εκεί.

αυτό που λέγαμε πριν και για, για τη φύση, όπως μας είπε και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος πριν από λίγο, ότι είναι λίγο πολύ νομοτελειακό να υπάρχουν φωτιές. Και είναι λίγο πολύ νομοτελειακό με την έννοια ότι ακόμη και κάποια εκ των δασών την αποζητούν, την επιδιώκουν και την προκαλούν την φωτιά. Τρόπος του λέγει, έτσι σχηματικά το λέω, μην παρεξηγηθώ, διότι πρέπει να αναγεννηθούν. Είναι η μορφή, ο τρόπος αναγέννησής τους των δασών. Αυτό είναι εν μέρη και μια απάντηση στον κύριο Γιώργο που μας στείλει ένα μήνυμα, που λέει κάθε χρόνο ακούμε φωτιές σε όλον τον κόσμο, έχουμε καταφέρει σχεδόν τα πάντα να κάνουμε το δρομολόγιο γης Σελήνη σαν να λέμε Αθήνα Θεσσαλονίκη, και δεν μπορούν οι επιστήμονες και οι σοφοί του πλανήτη να βρουν κάτι που να σβήνουν τις φωτιές? Δεν είναι τόσο εύκολο κατά τα φαινόμενα, ίσως και είναι και αντίθετο και από τη φύση, θα έλεγε κάποιος που λέει ότι κάποια δάση αναφλέγονται, αυτό αναφλέγονται κτλ. Τα ξέρετε όλα αυτά, τα έχουμε φιλοξενήσει κατά διαστήματα από την εκπομπή. Το βλέπετε άλλωστε ότι γίνεται κάθε χρόνο, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει χρόνος που να θυμάμαι σε όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά που να μην είχαμε φωτιές στην Καλιφόρνια, στη Σιβηρία, δηλαδή σε περιοχές μεγάλες, σε αχανίες εκτάσεις, φυσικά και στην Ευρώπη. Απλά στην Ευρώπη τις έχουμε πια όλο και πιο ισχυρές, όλο και πιο συχνά. Και αυτό λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, οι ειδικότεροι μου, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτή είναι μία από τις συνέπειες, το πιο βίαιο και το πιο συχνό, η συχνότητα των πυρκαγιών είναι απότοκο των αλλαγών που έχουμε επιφέρει σε αυτόν τον πλανήτη. Και επαναλαμβάνω, υπάρχει και η ανθρώπινη δραστηριότητα. Δηλαδή όταν κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, αποφασίζει μέσα στο δάσος, γιατί τι ωραία ειδηλιακά που είναι στο δάσος, τι το καλύτερο, να κάνει μπάρμπεκιου, ή ο άλλος να κάνει εργασίες με τον τροχό και να προκαλέσει, αυτή είναι η δουλειά του τροχού. Ο τροχός δημιουργεί σπινθήρες, έτσι κόβει το μέταλλο, και αυτό να το κάνει, ας πούμε, δίπλα σε δασική έκταση ή δίπλα και σε χορτολιβαδική έκταση, η οποία όμως έχει θεόστεγνα στάχια ή οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει, τα οποία είναι πρώτης τάξης καύσιμη ύλη. Όταν γίνονται αυτά, ό,τι και να έχει βρει η επιστήμη για να μπορέσει να ελέγξει πια την πυρκαγιά, το θέμα είναι να μην ξεκινήσει.

Γιάννης από το Μεσολόγιο μας λέει 1,5 μήνα πριν, με τις ίδιες καιρικές συνθήκες σε Γκιόνα, Παρνασσό, Ηλικόνα και Θερώνα, το ράλι Ακρόπολης, τα βουνά γέμισαν με θεατές, δεν υπήρξε μία πυρκαγιά. Δεν ήταν ακριβώς οι ίδιες οι συνθήκες. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο προσεκτικοί. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Απλά οι συνθήκες δεν ήταν οι ίδιες 1 μήνα πριν. 1 μήνα πριν, σας θυμίζω, κατά τον Ιούλιο, είχαμε μεγάλα διαστήματα της ημέρας και πολλές περιοχές της χώρας όπου είχαμε ακόμα βροχές τον Ιούλιο. Ήταν τελείως διαφορετικό από ό,τι είναι τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μέρος, να φύγουμε λίγο από την Αττικοβιωτία, να πάμε λίγο στην Κεφαλονιά. Χθες, αν ησυχήσαμε, είχαμε εκεί μέτωπο. Ο κύριος Σωτήρης Κουρής είναι αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουρή.
1: Καλημέρα.
0: Τι είχαμε εκεί, είχαμε και σύλληψη, ναι.
1: Είχαμε μια σύλληψη χθες το βράδυ, αργά, αμέσως μόλις πιάσει φωτιά, κάποιον ο οποίος ισχυριζόταν και ακολουθήσα.
0: Ναι. Μετακινήστε και δεν σας πιάνουμε καλά, χάνετε τη γραμμή. Κύριε Κουρή, θα σας παρακαλέσω, θα σας ξανακαλέσω. Ναι, τώρα σας ακούω τώρα, ναι.
1: Στο μέτωπο είναι όλα εντάξει, κλεισμένα όλα από χθες το βράδυ. Είχαμε όμως αναζωπυρώσεις εχθές,
0: ναι.
1: Σε τρία σημεία.
0: Ναι, σας ακούμε με τον ποδίο, ναι.
1: Ναι. Ναι, γιατί είμαι σε ένα σημείο εδώ που είμαι στο μέτωπο και...
0: Το καταλαβαίνω. Μας είπατε ότι αυτό καταλαβαίνω, ότι είχαμε κάποιες αναζωπυρώσεις που σας ανησύχησαν χθες.
1: Κάποιες αναζωπυρώσεις και μας φοβήσαν πάρα πολύ, γιατί ήταν μέσα στο χωριό Μαυράτα. Και είχαμε και μία αναζωπύρωση προς την περιοχή της Πάστρας και στον Κατελιό, δηλαδή τρεις αναζωπυρώσεις. Αλλά μέχρι το βράδυ όλα ευτυχώς κατέληξαν καλώς.
0: Σήμερα δεν έχουμε ανέμους, έχουν πέσει οι άνεμοι.
1: Ναι. Έχουμε άνεμο, ναι. Αλλά δεν έχουμε καμία αναζωπήρωση, τίποτα. Η φωτιά είναι τελείως ρισμένη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
1: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι επιποδός και η αστυνομία εδώ στην περιοχή. Είμαστε παρόντες.
0: Κινδύνεψαν από αυτές τις, επειδή μας είπατε και περιοχές και οικισμούς, κινδύνεψαν οι οικισμοί, δηλαδή έχουμε...
1: Όταν άναψε φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνεψαν οι οικισμοί. Και μάλιστα πάρα πολύ αναγκαστήκαμε και εκενώσαμε οικισμούς. Εκενώσαμε το Κρεμμύδι, το Μουσκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα. Εκενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς και γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό που μας λέτε.
1: Βεβαίως, αν δείτε τώρα το πεδίο, θα δείτε ότι η φωτιά έχει αγγίξει τα σπίτια, αλλά δεν έχει κάψει τίποτα.
0: Αυτό είναι πολύ καλό. Επειδή λέτε και είναι και περίοδος full τουριστικής σεζόν, πρέπει να έχετε και πάρα πολλούς τουρίστες στην Κεφαλονιά, είναι προσφυλής προορισμός.
1: Με τα ξενοδοχεία και με τα ενοικιαζόμενα και τους βάλαμε στην παραλία. Ταλαιπωρηθήκανε βέβαια λίγο, γιατί καταλαβαίνετε να είναι τώρα βράδυ να κενώσουμε τους όλους αυτούς τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα. Είχαμε και λεωφορεία, μήπως χρειαστεί να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν χρειάστηκε.
0: Αυτό.
1: Τις πρώτες πρωινές τους επαναφέραμε.
0: Αυτό είναι
1: όταν είχε απομακρυνθεί η φωτιά.
0: Αυτό είναι το πολύ, πολύ καλό, γιατί γίνανε και τα πράγματα οργανωμένα και...
1: Όχι, πραγματικά είχαμε και τη στήριξη όλων των δυνάμεων, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, βοήθησε πάρα πολύ ο Δήμος Αργοστολίου και εμείς βέβαια με τις υδροφόρες και τα μηχανήματα και την παρουσία μας για το συντονισμό. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
0: Μάλιστα. Ας πούμε τέλος καλό, όλα καλά. Ας ελπίσουμε ότι είναι το τέλος. Αυτό.
1: Να αποτιμήσουμε τώρα την κατάσταση, γιατί καταλαβαίνετε ότι...
0: Μα εννοείται ότι από σήμερα θεωρητικά, τουλάχιστον όπου έχουν ελεγχθεί ή κατασβεστεί οι πυρκαγιές, από σήμερα αρχίζει αυτό το δύσκολο έργο του απολογισμού. Έτσι, αρχίζουν οι καταγραφές τώρα. Ναι.
1: Απολογισμό, βεβαίως. Από την περιοχή της Αχαΐας είχε έρθει ο ίδιος ο κ. Γόντικας ο στρατηγός εχθές το απόγευμα. Ήρθαν δυνάμεις 5 πυροσβεστικά από την περιοχή της Ηλίας και επίσης βέβαια έχουμε το θέμα τώρα ότι κάηκαν πάρα πολλοί στήλοι μέσα στις τάσεις και δεν έχουν περιοχή ρεύμα. Έχουν έρθει από την Πάτρα ειδικές δυνάμεις της ΔΕΔΙΕ, προσπαθούν να αποκαταστήσουν το δίκτυο, πιστεύω ότι μέχρι το μεσημέρι, αργά το απόγευμα, θα έχει αποκατασταθεί.
0: Πόσοι είναι οι κάτοικοι ή, εν πάση περιπτώσει, τα οικίματα που δεν έχουν, που στερούνται, ή ποιες είναι οι κοινότητες που στερούνται ρεύμα?
1: Είναι πολύ μεγάλη περιοχή και μάλιστα τουριστική. Δηλαδή, θα υπολογίσετε, μπορεί να είναι και 15.000.
0: Μάλιστα, 15.000.
1: Κατελειώσει σκάλα, δύο μεγάλες τουριστικές περιοχές που δεν έχουν ρεύμα και τα χωριά ή τα γύρω.
0: Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό και εξαιρετικά κρίσιμο να είναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάνουν αποκατάσταση.
0: Καλή τους επιτυχία και να το επισπεύσουν για να το έχουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Κουρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά και
0: εσείς. Και εσείς. Ο κύριος Σωτήρης Κουρής, αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, μας είπε κατακλείδη ότι χθες είχαμε τρεις αναζωπηρώσεις, αυτές ανησύχησαν λίγο. Είχαμε από το Σάββατο εκενώσεις. Μία περιοχή ωστόσο, όπου έχουν κατασβεστεί πλέον οι φωτιές, έχει μείνει χωρίς ρεύμα, διότι κάηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών. Κάηκαν οι στήλοι της ηλεκτροδότησης. Και έτσι μια μεγάλη περιοχή που αφορά περίπου 15.000 άτομα και μάλιστα τουριστικές περιοχές της Κεφαλονιάς έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Έχουν φτάσει μεν συνεργεία από την Πάτρα, από την Αχαΐα του ΔΔΕ για να αποκαταστήσουν τις βλάβες, γιατί καταλαβαίνετε, είναι χωρίς κλιματισμό, χάιντε, υποφερτό, έχει και δροσερά νερά στο Ιόνιο, χωρίς ψυγείο, χωρίς χώρια που μπορεί να είναι άνθρωποι που να εξαρτούν την ζωή τους από μηχανήματα και από ηλεκτρισμό. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ελπίζουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι σύντομα θα έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Μουσικά, τίτλους ειδήσεων, πάμε και ερχόμαστε μετά από λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, έχουν πέσει άνεμοι. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασε πριν λίγο η φωτιά στα Βίλια. Διάσπαρτες εστίες σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι. Καλύτερη εικόνα στην Ψάθα. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα σε Σκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Βορειάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: είμαστε πάλι και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Είναι πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος. Μιλάει στην τηλεόραση στις συνδέσεις, στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News και έχει συνολικότερη εικόνα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Περίμετρος έχει καπνό, όλη η περίμετρος έχει θερμά σημεία. Εκεί υπάρχουν πυροσβέστες, οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, δασοκομάντος επιχειρούν με τη βοήθεια σήμερα των εναερίων μέσων. Ευελπιστούμε ότι θα μειωθεί το φορτίο όλο αυτό. Θα φύγει ο καπνός ο μεγάλος, ο οποίος είναι και αυτός, λειτουργεί και αυτός ως καταπώνηση στο πυροσβεστικό προσωπικό, μαζί με τη θερμοκρασία, την ακτινοβαλία, όλη αυτή η θερμότητα που παράγεται, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί υπό αυτές τις συνθήκες.
2: Κύριε Τσίγκα, τα λέγαμε και στην αρχή της περιόδου με περισσότερη αισιοδοξία. Δυστυχώς έχουν διαψευστεί από τις τραγικές απώλειες τα καλύτερα σχέδια και τα καλύτερα σενάρια που συζητούσαμε. Αυτή τη στιγμή ποια είναι τα δευτερεύοντα σχέδια του επιχειρησιακού σχεδιασμού? Ποιες είναι δηλαδή οι ενέργειες εκείνες που πιστεύετε ότι θα περιορίσουν τον κίνδυνο που αυτή τη στιγμή δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα και ο οποίος όμως παραμένει μια ενεργή απειλή δοθήσεις της έκτασης των ενεργών μετώπων?
1: Αυτό που μας κάνει λίγο αισιόδοξο σήμερα είναι ότι θα υπάρχει δυνατότητα πτήσεων των εναερίων μέσων, κάτι που δεν δόθηκε από την πρώτη στιγμή, και η πυρκαγιά αυτή από την Βιωτία μεταφέρθηκε σε όλο αυτόν τον ορεινό όγκο μέσω δύσβατων.

0: χαραδρώσεων στην περιοχή της Αττικής. Όλος αυτός ο ορεινός όγκος με το συμπαγές αυτό δάσος, εάν υπήρχε δυνατότητα να τα ενέργεια μέσα να συνδράμουν από αέρος από την πρώτη στιγμή, δεν θα είχε επεκταθεί αυτή η πυρκαγιά και δεν θα είχε δημιουργήσει όλα αυτά τα ζητήματα. Ευελπιστούμε σήμερα τα ενέργεια μέσα κατ' επιλογή, όπου τους δοθεί η δυνατότητα να μπορούν να κάνουν ρήψεις, σε συνεννόηση και σε συνεργασία με το Εθνικό Στανιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, για να μπορούμε έτσι να μειωθεί όλο το φορτίο και ο καπνός, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα να γίνονται πιο εύστοχες οι ρήψεις αυτές.
1: Είναι αντιληπτό και κατανοητή αυτή η παρατήρηση και η επισήμανση που κάνετε, κύριε Τσίγκα, και γνώστης να μην είναι κάποιος και ειδικός να μην είναι, αδαής να είναι, όπως είμαστε εμείς, δεν είμαστε ειδικοί σε αυτά τα θέματα, το καταλαβαίνουμε. Κάποιες πληροφορίες αυτή την ώρα, γιατί είδαμε και από τις εικόνες που μας μεταφέρουν οι συνάδελφοί μας από τα πύρινα μέτωπα, είδαμε και μετρήσαμε κανένα 2-3 ελικόπτερα Έριξον, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν ξεκινήσει, κάνουν κάποιες αναγνωρίσεις. Πτήσεις και κάνουν και κάποιες ρήψεις.
2: Και τα πεζατέρ μας, έλεγε ο Σπύρος.
1: Ναι. Έχετε εσείς εικόνα ολοκληρωμένη αυτή την ώρα? Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 7. Σε αυτά τα πύρινα μέτωπα που έχουμε σε εξέλιξη, πόσα εναέρια μέσα επιχειρούν?
0: Είναι 12 τα εναέρια μέσα που επιχειρούν. Έχει γίνει διασπορά σε όλες τις πλευρές της πυρκαγιάς και μέχρι να γίνουν όλες οι αναλλαγές μέχρι το βράδυ θα διατεθούν, όπως και χθες, περίπου στα 28 εναέρια μέσα σταδιακά, με την επαναδιάθεση που γίνεται με τον αναφοδιασμό καυσίμων, τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο και τις συνθήκες που υπάρχουν, όλες αυτές οι διάζουσες συνθήκες που υπάρχουν στην πυρκαγιά.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και ο κύριος Τσίγκα, ο κύριος Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, έδωσε την πληροφορία ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν 12 εναέρια μέσα στην περιοχή εκεί της φωτιάς στον Κιθαρό, να το λέω έτσι γενικότερα για να συνεννοούμαστε. Στην Αγία Σκέπη είναι το κυριότερο μέτωπο. Ακούσατε να λέει ο κύριος Τσίγκας ότι δεν είναι μόνο η φλόγα αυτή καθ' αυτή, είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή, αλλά είναι και ο πυκνός καπνός, ο οποίος δυσχεραίνει επίσης το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, κυρίως των εναέριων. Χθες είχαμε το μεγάλο πρόβλημα, χθες και προχθές, το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν μπορούσαν εύκολα να ανεφοδιαστούν ή ήταν τόσο ισχυρές οι ρηπές του ανέμου, τόσα πολλά ταμποφόρ τοπικά στα πάνω από τα μέτωπα, που ήταν αδύνατη η προσέγγιση τουλάχιστον καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Υπήρχαν παραθυράκια χρονικά στα οποία θα μπορούσαν και μπορούσαν να επέμβουν και επενέβησαν όπου μπορούσαν. Εν πάση περιπτώσει, να εξηγήσω αυτό στους φίλους ακροατές, ότι γεμίστε. Τώρα το μάθουμε, τώρα τα μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα, δεν τα γνωρίζουμε, δηλαδή δεν γεννήθηκαμε γνωρίζοντάς τα, ότι για παράδειγμα το πρόβλημα του μεγάλου κυματισμού δυσχεραίνει ή κάνει απαγορευτική την λήψη νερού, τον ανεφοδιασμό δηλαδή ενός καναντέρ που θα πάει να πετάξει πάνω από μια εστία και να ρίξει το φορτίο του, δηλαδή το νερό. Μας έλεγε το Σάββατο κατά τη διάρκεια έκτακτης εκπομπής που είχαμε κάνει πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ότι ένας διοικητής, ένας πρώην διοικητής μοίρας Καναντέρ, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί εσείς να θεωρείτε ότι είναι τόσο εύκολο, ξεκινάω από το αεροδρόμιο, πηγαίνω, γεμίζω νερό, το ρίχνω, αλλά δεν είναι έτσι. Θα πρέπει ο πιλότος να ξέρει ή να πληροφορηθεί ή να βρει εκείνον τον κόλπο που θα είναι όσο το δυνατόν πιο υπήνεμος, να μην έχει μεγάλο κυματισμό, ώστε να μπορέσει να γεμίσει με νερό για να πάει να ρίξει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς το καταλαβαίνουμε εκ των υστέρων όταν μας το λένε, μας το εξηγούν και το μαθαίνουμε κι εμείς. Έτσι είναι τα πράγματα. Πάντως τώρα, αυτή την ώρα, επανέρχομαι στην πληροφορία ότι 12 εναέρια μέσα επιχειρούν σε αυτό το μέτωπο, κυρίως πάνω από την Αγία Σκέπη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να αναπτυχθούν συνολικά 28 εναέρια μέσα, είπε ο κύριος Τσίγκας. Να υπενθυμίσω ότι από χθες και μετά το τραγικό συμβάν στην Ψάθα, με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την απώλεια των δύο χειριστών του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων, καθυλώθηκαν τα ελικόπτερα Bell, τα οποία ήταν μισθωμένα από εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, της Αυστραλίας. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Γρηγόρη, ο οποίος είναι συνήθως στην Κοπεχάγη, όπου αυτή την ώρα έχει 13 βαθμούς, ο οποίος όμως έκανε 3 εβδομάδες διακοπές στο Πλωμάρι. Μπράβο, μπράβο. Λέει συγχαρητήρια στους πυροσβέστες και τους εθελοντές για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που είχε σπάσει την προηγούμενη εβδομάδα και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων χθες.

επειδή σας έλεγα για τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν χθες, διάβασα και έμαθα κάτι το οποίο δεν το γνώριζα. Είχαμε και στο παρελθόν πτώσεις ελικοπτέρων ή και πτώσεις αεροσκαφών τύπου Καναντέρ. Δεν είχαμε ποτέ μέχρι τώρα στην Ελλάδα σύγκρουση δύο εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης. Ένα ανάλογο δυστύχημα είχε γίνει στην Καλιφόρνια πριν από κάμποσα χρόνια, τον Αύγουστο του 2023 συγκεκριμένα. Αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιες οι συγκρούσεις μεταξύ εναέριων μέσων. Διαβάζω ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και από ό,τι καταλαβαίνουμε από το βίντεο, το οποίο βίντεο έχει πλέον γίνει γνωστό στον κάθε Έλληνα φαντάζομαι και στον κάθε φίλο ακροατή, φαίνεται ότι τα δύο ελικόπτερα δεν είχαν το ένα ορατότητα προς το άλλο. Τα σκίτς είναι αυτά στα οποία πάνω προσγειώνονται το ελικόπτερο, αυτή σαν μεταλλική σωλήνη που είναι κάτω από το κήτος εν πάση περιπτώσει του ελικοπτέρου, αυτά του ενός ελικοπτέρου ακούμπησαν στον κύριο έλικα του δεύτερου και έτσι προκλήθηκε η τραγωδία. Διαβάζω πάλι από ρεπορτάζ και συνομιλίες με ανθρώπους που γνωρίζουν και πετούν τέτοια ελικόπτερα ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο συντονισμός αυτών των μέσων. Για παράδειγμα, υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός για το σε πόση απόσταση θα πρέπει να είναι το ένα αέριο μέσο από το άλλο, ακριβώς για να αποφεύγονται τέτοια συμβάντα και για να έχουν και οπτική επαφή διαρκώς. Άρα είναι ένα θέμα συντονισμού και εκεί αναζητείτε ένα από τα κορυφαία γιατί αυτής της τραγωδίας, στο συντονισμό δηλαδή των μέσων. Αλλά από την άλλη διαβάζω ότι παίζεις με τα δέκατα του δευτερολέπτου, αν ο ένας για παράδειγμα κόψει ταχύτητα και ο άλλος δεν ενημερωθεί γι' αυτό και ακολουθεί την συγκεκριμένη πορεία που ακολουθεί με την ταχύτητα που την ακολουθεί, είναι θέμα δεκάτων του δευτερολέπτου να γίνει το κακό.

Διαβάζω δηλαδή ότι υπάρχει μια βασική αρχή στην πτήση των εναέριων μέσων. Όλα τα μέσα που επιχειρούν ακολουθούν προκαθορισμένο κύκλο πτήσης. Μπαίνουν από ένα σημείο σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, εκτελούν τη ρήψη στο καθορισμένο σημείο και αποχωρούν από διαφορετική διαδρομή ώστε να αποφεύγονται οι διασταυρώσεις πορείας. Κανονικά, θεωρητικά, αυτό λένε τα πρωτόκολλα, οι χειριστές διατηρούν συνεχή επικοινωνία μέσω ασυρμάτων, ενημερώνοντας για τη θέση τους, την πορεία τους και κάθε αλλαγή που πρόκειται να πραγματοποιήσουν. Βέβαια, δεν είμαστε, επαναλαμβάνω, ειδικοί. Υπάρχουν πολύ ειδικότεροι ημών, οι οποίοι και θα βγάλουν το πόρισμά τους, αφού προηγουμένως πάρουν και τις καταθέσεις από τους ανθρώπους, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο εμπλέκονται σε αυτήν την τραγωδία, είτε γιατί πετούσαν στο ένα από τα δύο ελικόπτερα, για παράδειγμα, οι δύο χειριστές εννοώ, ο Ρουμάνος και ο Έλληνας, είτε και στο προσωπικό που συντόνιζε την όλη πτήση, την όλη κίνηση των εναέριων μέσων πάνω από την Ψάθα χθες τις επίμαχες ώρες. Μετά από αυτές τις μαρτυρικές καταθέσεις και αφού εξετεστούν και τα τμήματα, εν πάση περιπτώσει, του ελικοπτέρου που κατέπεσε στην περιοχή, τότε θα βγει ένα πόρισμα και θα το μάθουμε. Πάντως δεν μπορεί άλλη μία τραγωδία να μείνει αναπάντητη. Έτσι, νομίζω, καταλαβαίνω, φαίνεται ότι δεν μπορεί να περάσει αναπάντητη αυτή η τραγωδία.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που βρίσκεται συνήθως στην Εγνατία. Καλό μήνα εύχομαι, 25 βαθμοί, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη που μας στέλνουν μηνύματα μέσω του Messenger. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Αχ, πάλι φωτιές. Εύχομαι κάποτε να σταματήσει αυτό. Όλοι το ευχόμαστε. Αλλά όπως έλεγαν, συν Αθηνά και Χειρακίνη. Πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλίτσα μας, ο καθένας από το πόστο του και από το μετερίζι του. Η Άλεξ μας στέλνει μήνυμα μέσω Viber. Γιατί έχετε αυτούς τους δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας: Viber και Messenger. Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τη Χρυσίδα Νικητάκη που βρίσκεται στο κρύο πηγάδι. Φαίνεται από πίσω της η εικόνα να σας την μεταφέρω εγώ να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ας ακούσουμε όμως τη Χρυσίδα.
1: Θα σταματήσουν οι ρήψεις. Συνεχίζονται οι ρήψεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σαφώς βελτιωμένη η εικόνα. Ξημέρωσε φυσικά, από αυτό σημαίνει ότι επιχειρούν και τα ενέργεια μέσα εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες δίναν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το θετικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι ότι η φωτιά οδηγούσε προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι που έχουμε μεταφερθεί τώρα, με αποτέλεσμα να μην απειλείται ο
2: σεισμός.
1: Οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν φύγει μάλιστα για την δική τους ασφάλεια.
2: Το βλέπουμε και από τα πλάνα, σαφώς είναι βελτιωμένη η εικόνα.
0: Αυτό που σας περιέγραφα και εγώ λίγο νωρίτερα, βλέποντας την εικόνα, δεν βλέπω καταρχήν φλόγα. Στις προηγούμενες συνδέσεις με τη Χρυσίδα Νικητάκη που είναι στο κρύο πηγάδι και στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, πριν βλέπαμε εστίες. Τώρα δεν βλέπουμε ότι εστίες, βλέπουμε καπνό.

Εν τω μεταξύ, είναι απίστευτα τα παιχνίδια της φωτιάς. Τα παιχνίδια που παίζουν οι φλόγες. Μας έλεγε πριν ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, ο κύριος Κουρίς, με τον οποίο συνομιλήσαμε, ότι φάνηκε να περνάει από έναν οικισμό. Επέρασε από τον οικισμό, από περισσότερους οικισμούς από την Κεφαλονιά η φωτιά, αλλά δεν πήραξε σπίτια. Δεν κάηκαν σπίτια. Βλέπεις την εικόνα, βλέπεις να περικλείουν τον οικισμό οι φλόγες και λες πάει, αυτός όλος ο οικισμός αύριο δεν θα υπάρχει. Και όμως να που αντιστέκεται, να που εξακολουθεί και υπάρχει. Είναι πολλοί οι λόγοι που συντείνουν σε αυτό. Σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ακόμη και η φυτοκάλυψη, δηλαδή ακόμη και τα φυτά που μπορεί να έχεις στο σπίτι σου ή να αποθήσουν ή να εμποδίσουν τις φλόγες να πάρουν να λαμπαδιάσει το σπίτι ή τα υλικά που μπορεί να έχεις στην βεράντα. Αυτά τα μάθαμε με τις πυρκαγιές που είχαν μπει εδώ στην Πάρνηθα και είχαν κατέβει και είχαν πιάσει βαριμπόμπι και θρακομακεδόνες κλπ. Τότε μάθαμε ότι υπήρχαν σπίτια τα οποία ενώ υπό νορμάλ συνθήκες δεν φαινόταν να τα πλησιάζουν οι φλόγες, από το θερμικό φορτίο και μόνο κάτι ξύλινες πέργολες για παράδειγμα που υπήρχαν ή ξύλινα έπιπλα ή οτιδήποτε τέτοια που μας αρέσει να βάζουμε στα μπαλκόνια για να έχουμε λίγο τέτοιο ρουστικό υλικό. Λοιπόν, λαμπάδιαζαν και μετά στη συνέχεια, επειδή αυτά συνδέονται με το κύριο σώμα του σπιτιού, τα περισσότερα π.χ. οι πέργολες, μετέφεραν και προς τα μέσα μέσω των ξύλινων δοκών της φωτιάς. Το μάθαμε αυτό, τουλάχιστον εγώ το έμαθα τότε, στις φωτιές που είχαν εκδηλωθεί στους Τρακομακεδόνες και στη Βαριμπόμπη. Ο κύριος Κυριάκος από Τυχείο μας εύχεται έναν καλύτερο μήνα να έχουμε.

0: Πάμε και στο Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος βρίσκεται στην Αγία Σκέπη.
1: Όπως μας τα λες και μεταφέρεις και την εικόνα που βλέπουμε, πραγματικά σε κάποια σημεία έχει καθαρίσει ο ορίζοντας και η ατμόσφαιρα, που σημαίνει ότι μπορούν να προσεγγίσουν οι δυνάμεις της κατάσβεσης και τα πυροσβεστικά οχήματα, σε αντίθεση με τις εικόνες που μας μετέφερες νωρίτερα, που πραγματικά δεν βλέπαμε τίποτα. Είπαμε για ένα ομιχλώδες αγγελοπουλικό τοπίο ήταν.
0: Αυτό λίγο καλύτερη εικόνα και εκεί από την Αγία Σκέπη, όπως τη μεταδίδει ο Σπύρος Δαρσινός. Να πούμε, οι φωνές που ακούτε καταρχήν είναι της Νίνας Κασιμάτη και του Αλέξανδρου Μόρντουντακ, που παρουσιάζουν αυτό το διάστημα την εκπομπή Συνδέσεις στη θέση του Κώστα Παπαχλημίτζου. Να πούμε ότι ο Σπύρος Δαρσινός, η Χρυσίδα Νικητάκη, ο Κώστας Νούσης και ο Γιώργος Κοβός ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μετέδιδαν τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα. Αυτό, να το λαμβάνετε και αυτό υπόψη.

Επειδή πιθανώς ακούσατε νωρίτερα στους τίτλους των ειδήσεων ή στα δελτία ειδήσεων ότι υπήρχε σε εξέλιξη και μία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό επιβατών σε ένα ιστιοπλοϊκό στην θαλάσσια περιοχή της Σύμης, να σας πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει ο Μιχάλης Μαστής, ο ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Ρόδο, τα 7 από τα 8 μέλη του ιστιοπλοϊκού έχουν εντοπιστεί και διασωθεί, έχουν περισυλλαγεί, είναι καλά στην υγεία τους. Μένει ένας άνθρωπος, ο τελευταίος αγνοούμενος, ένας άνδρας για τον οποίο γίνονται οι έρευνες, είναι πλωτό σκάφους του λιμενικού αλλά και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας που μετέχουν στις έρευνες που γίνονται εκεί. Να επαναλάβω, 7 από τα 8 άτομα τα οποία επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό, το οποίο βρέθηκε ακυβέρνητο στα ανοιχτά της Σύμης, έχουν διασωθεί, είναι καλά στην υγεία τους. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον έναν άνδρα ο οποίος αναζητείται.

Ο φίλος μας ο Γιώργος από το Κιάτο λέει: εύχομαι να σταματήσει εδώ το κακό. Δεν υπάρχουν λόγοι για τους ανθρώπους που χάθηκαν κατά τη μάχη που δόθηκε. Συλληπιτήρια. Έτσι είναι ακριβώς. Ένα σημείο που επίσης αξίζει να τονιστεί είναι ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Εκτός από το να σωθούν περιουσίες, να σωθούν άνθρωποι, να απομακρυνθούν με ασφάλεια κλπ. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, την γνωρίζω αυτή την προσπάθεια που έγινε, για να σωθούν και αδέσποτα ή και δεσποζόμενα ζώα από τις περιοχές όπου υπήρχαν φωτιές. Αμέσως άνοιξαν χώροι, ενεργοποιήθηκαν πολλές ομάδες εθελοντικές οι οποίες πήγαν και μάζεψαν και περιέθαλψαν τα ζωντανά. Έβλεπα χθες και βίντεο και φωτογραφίες που μου στέλνανε στο Messenger γνωστή μου, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει σημασία. Από κάποια κουτάβια, 7 κουτάβια βρέθηκαν σε ένα σπίτι και μεταφέρθηκαν στο ειδικό σημείο που είχε φτιαχτεί στα Μέγαρα για να τα περιθάλψουν. Με αγωνία και ξάφνιασμα στα μάτια. Μια συγκλονιστική εικόνα είναι από αυτές που βλέπεις και μετά σε συνοδεύουν, σε σημαδεύουν. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό. Χάρη κυρίως στη δράση των εθελοντικών ομάδων που υπάρχουν για αυτό το σκοπό, με το συντονισμό και της αρμόδιας γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών. Φυσικά άκουγα χθες τον αρμόδιο υφυπουργό να λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 3 χώρες της Ευρώπης που έχουν έναν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο οργανωμένο μηχανισμό, εν πάση περιπτώσει, ή ένα δίκτυο, τέλος πάντων, για να μπορέσει να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν το έχουν πολλές χώρες στην Ευρώπη αυτό το δίκτυο και είναι καλό που το έχουμε. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον Νίκο το Σκλαβενίτη, τη Λουίζα Μαραβελάκη, το Διονύση Χατζημιχάλη, να έχετε μια καλή ημέρα, ή όπως έλεγε πριν και ο Κυριάκος, μια καλύτερη ημέρα από ό,τι ήταν το ξεκίνημά της. Ανανέωνουμε το ραντεβού λίγο μετά τις 6 αύριο το πρωί, εκτός και αν βέβαια υπάρχουν έκτακτες συνθήκες και χρειαστεί να τα πούμε και νωρίτερα. Ελπίζω να μην γίνει αυτό. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio, σας προτείνουμε 105,8. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων η Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει ισχυροί άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Κανδύλη, Μπότσικα και Αγία Σκέπη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι οι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των βασικών πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες δομές. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι σήμερα, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
6: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 6 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σε κατηγορία κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται όλη η Κρήτη σήμερα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες και τους επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο και να ακολουθούν πιστά.

Για περίπου 55.000 στρέμματα καμένης γης, 3 κατεστραμμένα σπίτια, 2 επιχειρήσεις, 10 πυμνιοστάσια και απώλειες σε μεγάλο αριθμό ζώων. Οι καταγραφές ξεκινούν σήμερα από τον ΙΛΚΑ για τις ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ αύριο Τρίτη η Ειδική Επιτροπή θα προχωρήσει σε αυτοψίες για κατοικίες και άλλα ακίνητα. Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και το βάρος μεταφέρεται στην επόμενη μέρα με στόχο τη στήριξη των κατοίκων και την αποκατάσταση των ζημιών. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε χθες Τρισάγιο, στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο σημείο για να αποτίσει φόρο τιμής στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς. Συναδελφοί τους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής δημιούργησαν ένα μνημείο στη μνήμη τους μέσα στο καμένο τοπίο, όπου πλέον κυματίζει η ελληνική σημαία ως σύμβολο τιμής και σεβασμού για τη θυσία τους. Ελεύθερος μετά την απολογία του αφέθηκε ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για την πυρκαγιά στην Κρία Βρύση. Ο 62χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με περιορίστικους όρους. Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, υποστήριξε ότι δεν είχε αρμοδιότητα για την επιθεώρηση ή τη συντήρηση του δικτύου, ενώ προσκομίστηκε πραγματογνωμοσύνη του ΔΔΕ, που όπως αναφέρθηκε δεν αποδίδει την πυρκαγιά σε υπαιτιότητα του δικτύου. Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται με τη δικογραφία να παραμένει ανοιχτή. Παράταση δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προσωρινή φιλοξενία των κατοίκων που επλήγησαν από την πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και αύριο Τρίτη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, η οποία λειτουργεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος με στόχο την κάλυψη των αναγκών προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Ήδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα για τους πυρόπληκτους των Δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της τέταρτης εορτής του απόδημου κριτικού που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Γεωργιούπολη στον Αποκόρονα. Την πρωτοβουλία υλοποιούν ο Δήμος Αποκορώνου, η Απανταχού Κρήτες και ο Σύλλογος Χαρίλαος, καλώντας τους πολίτες να προσφέρουν τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα μεταφερθούν στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών του Νότιου Ρεθύμνου. Ο Δήμαρχος Αποκορώνου απευθύνε κάλεσμα συμμετοχής, τονίζοντας πως η αλληλεγγύη και η έμπρακτη στήριξη είναι απαραίτητες για όσους δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στην παραλία του Κούγκαπη στα Χανιά, όπου ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν το λιμενικό και η αστυνομία. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να καταβάλουν προσπάθειες ανάνυψης μέσω κάρπα. Παρά τις προσπάθειες, ο περίπου 60 ετών άνδρας δεν κατάφερε να επανέλθει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για αγροτικές επιδοτήσεις πραγματοποίησε η ΑΔΕΜ σε 195 κτηνοτρόφους στο Δήμο Μυλοποτάμου με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων παράτυπης λήψης ενισχύσεων. Στον έλεγχο προσήλθαν 75 κτηνοτρόφοι, εκ των οποίων οι 22 διαπιστώθηκαν ότι είχαν κάνει παραβάσεις που εξετάζονται. Οι υπόλοιποι 120 που δεν προσήλθαν χάνουν τις επιδοτήσεις του 2025, θα επανελεγχθούν το 2026 και όπως έχουν ήδη καταβληθεί ενισχύσεις, τα ποσά θα αναζητηθούν όσα χρεωστεί τος καταβληθέντα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεγκτές της ΑΔΕ με τη συνδρομή της Ελλάς, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση της αρχής, αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε ολόκληρη τη χώρα. Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι νοσηλεύεται ο αναβάτης μοτοσυκλέτας μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Μεσαρά. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 11.30 το βράδυ, όταν κατά από συνθήκες που διερευνώνται η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε ξημερώματα Κυριακής στο Γαβαλοχώρι, στον Αποκόρονα. Ήταν περίπου 4.30 το πρωί, όταν κατά από άγνωστες συνθήκες η μηχανή που οδηγούσε ένας 25χρονος εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Ο νεαρός μεταφέρθηκε.

αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Βάμου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων όπου νοσηλεύεται. Ενημερωτική δράση για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων πραγματοποίησαν αστυνομικοί της τροχαίας Χανίων στη διάρκεια τοπικού πανηγυριού. Στους πολίτες διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλάδια και αλκοτέστ μιας χρήσης με στόχο την ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ηλικίας 37 και 32 ετών προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Στη διάρκεια ερευνών κατασχέθηκαν 6 αυτοσχέδια συσκευασίες, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και 4 κινητά τηλέφωνα. Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές ξημερώματα Σαββάτου στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ήταν περίπου 3:30 στην περιοχή Κόκκινο Μετόχη. Οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο στον ανήλικο οδηγό και διαπιστώθηκε η συγκέντρωση αλκοόλ στον οργανισμό του που ξεπερνούσε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο. Ακολούθησε η σύλληψη του 15χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθηκε η μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. Σε νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης προχώρησαν οι λιμενικές αρχές σήμερα τα ξημερώματα. Στη Λέμβο εντοπίστηκαν συνολικά 44 άτομα, τα οποία θα μεταφερθούν στο χώρο του ψυγείου για προσωρινή φιλοξενία. Ανάμεσά τους μια γυναίκα και 5 ανήλικοι. 2 από τα παιδιά είναι ηλικίας περίπου 4 και έως 5 ετών. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 39 αλλοδαπών που επεβαίναν σε Λέσμο έγινε χθες το απόγευμα υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή 51 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Στην επιχείρηση συμμετείχε πλωτό σκάφος του λιμενικού με τη δύναμη εναέριου μέσου της Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές. Στο Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται πλέον το αίτημα του Δήμου Πλατανιά για το χαρακτηρισμό του Αλικιανού ως μαρτυρικού χωριού, με τη διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό γνωστοποιήθηκε στη διάρκεια των εκδηλώσεων μνήμης για τα θύματα των ναζιστικών θηριωδιών στον Αλικιανό, όπου ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης τόνισε πως βασικό στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η δικαίωση ενός τόπου που πλήρωσε βαρύ τίμημα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ένα ξεχωριστό μήνυμα συμπερίληψης και σεβασμού στην κριτική παράδοση μεταφέρει το ντοκιμαντέρ «Πες μου το μυστικό», το οποίο θα προβληθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Ανώπολης Φακίων με τη συνεργασία του Δήμου και του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Ανώπολης. Πρωταγωνιστές είναι άτομα με αυτισμό και νοητική στέρηση που αναλαμβάνουν το ρόλο των δημοσιογράφων και συνομιλούν με ανθρώπους της κριτικής επέθρου, αναδεικνύοντας τις παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά των Χανίων. Το ντοκιμαντέρ αποτελεί παραγωγή 10 Χάνιων της μητέρων, ατόμων με αυτισμό και νοητική στέρηση και ταξιδεύει σε χωριά όπως το Θέρισο, τα Μεσκλά, Φουρνές και τα Παλιά Ρούματα, καταγράφοντας ιστορίες, έθιμα και κριτική ντοπιοελαλιά. Στόχος της παραγωγής, όπως αναφέρει η σκηνοθέτηδα Μαρία Πεντάρη, είναι η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η προώθηση της συμπερίληψης μέσα από μια κοινή δημιουργική εμπειρία. Και ο καιρός γενικά έθριος. Θα είναι ο καιρός με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 μποφόρ, στα βόρεια και τα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι, καλό μήνα να έχουμε όλοι, δεν ήμασταν μαζί το Σάββατο που υποδεχτήκαμε τούτον εδώ το μήνα της Παναγιάς. Τρίτο πρωινό λοιπόν του Αυγούστου, 8 και 24 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την παγκρίτια συντροφιά μας, να πούμε τα νέα μας, να πούμε ό,τι είδαμε, να μοιραστούμε ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι κύριοι στρατήγες και Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο με την Ελένη Ξυλούρη, ο Βάιος Χειμώνας, η Γλυκερία Γρηγορίου, η Μαρίνα Μανδακάκη εδώ από το στούντιο των Χανίων μέχρι τις 9 το πρωί, σε ένα πρωινό που ο ήλιος ανέτειλε 6 και 28, θα δύσει στις 20 και 34 ακριβώς και σήμερα γιορτάζει η Σαλόμη. Τι Σαββατοκύριακο ήταν και αυτό και πώς μπήκε ο μήνας, φίλες και φίλοι. Τα βλέμματα όλων στραμμένα παντού, πρέπει να πω, ιδιαίτερα αυτή την ώρα στη Δυτική Αττική βλέπουμε τη φωτιά να περνά και από όπου περνά να καταστρέφει. Παρακολουθούμε την πυρκαγιά να μπαίνει στην Αγία Σκέπη. Μεγάλη φωτιά που είναι και σε πλήρη εξέλιξη ετούτη εδώ την ώρα, με τους πυροσβέστες να υπερβάλλουν αυτό στην κυριολεξία, έτσι, σε δύο βασικά μέτωπα. Εδώ στο Earth News μπορούμε να δούμε Άγιος Νεκτάριος και Κανδύλι Μεγάρων. Όλη νύχτα πάλευαν και εκεί με τις φλόγες, ό,τι μπορούσαν με τα μέσα που διέθεταν, έφτιαχναν αντιπλημμυρικές ζώνες, ήταν χωματουργικά μηχανήματα. Η προσπάθεια είναι απίστευτα μεγάλη και η μάχη είναι τιτάνια να μπορέσουν να ανακόψουν έτσι την πορεία της φωτιάς, να περιορίσουν ό,τι περιορίζεται. Μιλάμε τώρα ότι 450 πυροσβέστες βρίσκονται εκεί, 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων βρίσκονται εκεί μαζί με τους εθελοντές και βέβαια με πολλά υδροφόρα οχήματα. Περίμεναν όλοι, περίμεναν με ανυπομονησία, γιατί είδαμε τι έγινε εδώ και στο νότιο Ρέθυμνο. Περίμεναν λοιπόν να ξημερώσει για να μπουν τα ενιαέρια μέσα στη μάχη, να ρίξουν νερό έτσι από τον αέρα. Μιλάμε τώρα ότι έχουν διατεθεί μέχρι αυτή την ώρα έτσι 12 αεροσκάφη και ελικόπτερα και βέβαια στο προγραμματισμό είναι στη συνέχεια να ενισχυθούν ομάδες πολλές εκεί, όπως σας είπα, μηχανήματα του Δήμου. Οι πολίτες ανησυχούν, έχουν μεριμνήσει βέβαια, είναι λεωφορεία από το πυροσβεστικό σώμα, από τις άνοπλες δυνάμεις εκεί στην περιοχή για να μπορέσουν να μετακινήσουν τους πολίτες. Όπως σας είπα, στο περιοχή Κανδύλι εκεί έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες ώρες αυτή η επιχείρηση της πυροσβεστικής μαζί και της ελληνικής αστυνομίας. Προσπαθούν με ασφάλεια να απομακρύνουν τους κατοίκους. Η πυρκαγιά έχει ήδη μπει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Το 112 χτυπά και ξαναχτυπά εκεί για τους κατοίκους του Κονδυλίου και της Αγίας Σκέπης να μετακινηθούν, να πάνε προς Νέα Πέραμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τα πράγματα, διότι εκεί στην συγκεκριμένη περιοχή είναι οι πρόποδες του όρου Πατέρα και εκεί υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο. Το παρακολουθούν διαρκώς οι άνδρες της πυροσβεστικής. Όλη νύχτα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έκαναν περιπολίες μαζί με φάρους, είχαν ηχητικά σήματα και καλούσαν όλους εκείνους που παρέμεναν στις κατοικίες που είναι διάσπαρτες εκεί στην περιοχή να φύγουν, να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή. Μια φωτιά που είχε διακυμάνσεις, τη μια υποχωρούσε, φαινόταν έτσι να
εκεί που φαινόταν να σβήνει η φωτιά, εκεί αναζωπυρωνόταν. Πολλοί κάτοικοι τους είδαμε να είναι έξω από, το σπίτι, από τα σπίτια τους, με την ελπίδα ότι δεν θα φτάσει εκεί η φωτιά και δεν θα χρειαστεί να τα εγκαταλείψουν. Αλλά υπήρχαν βέβαια οι συστάσεις έτσι των αστυνομικών, πόρτα-πόρτα πήγαιναν και ζητούσαν να φύγουν, άμεσα να φύγουν. Είδαμε ότι ακόμη και τα τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυπταν έτσι και μετέδιδαν από εκεί, τους ζητούσαν να απομακρυνθούν. Είναι η εικόνα σε Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι που τα βλέπαμε χθες, είναι σήμερα με το φως της ημέρας σε καλύτερη κατάσταση. Εκεί ήταν και εκεί άνεμοι, φυσούσαν και εκεί άνεμοι, με την κατεύθυνσή τους να μεταβάλλεται έτσι διαρκώς. Συντονισμένες οι παρεμβάσεις, θα το πούμε και αυτό, από τους πυροσβέστες. Η εικόνα στο Κρύο Πηγάδι επίσης είναι καλύτερη. Εκεί Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο τα κατάφεραν οι εθελοντές, έσπασαν το ενιαίο μέτωπο, περιόρισαν την εξάπλωση έτσι της πυρκαγιάς. Σήμερα πρέπει να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, διότι σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος και στην Αττική και στη Βιωτία και στην Εύβοια. Είναι πάρα πολλές οι συσκέψεις που γίνονται και οι συντονιστικές ενέργειες και χθες και την προηγούμενη μέρα, αλλά και για σήμερα είναι προγραμματισμένες τέτοιες συσκέψεις με το αρμόδιο Υπουργείο. Εκεί θέλουν να συντονίσουν όλους τους φορείς και εκείνο βέβαια που προέχει είναι η άμεση καταγραφή μετά το ζημιών, να ενεργοποιηθούν τα μέτρα κρατικής αρρωγής, γιατί άλλο να στηριχτούν οι πολίτες που έχουν πληγεί και οι επιχειρήσεις. Γνωρίζουμε ότι στις 11 το πρωί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα κάνει μια σύσκεψη εκεί στο Δημαρχείο, στο Δήμο Δωρίδος, και θα συμμετάσχει εκεί ο Αντιπεριφερειάρχης, ο συντονιστής κρατικής αγωγής, θα είναι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων βέβαια των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Θα τα δούμε και θα τα παρακολουθούμε έτσι και στη συνέχεια της εκπομπής. Είπαμε για την Αθήνα, για το χάρτη πολιτικής προστασίας τι έδωσε, και εδώ όμως θα έχουμε το νου μας και θα είμαστε προσεκτικοί, διότι υψηλό τον λες και το κίνδυνο κατηγορίας 3, εκεί βρισκόμαστε σήμερα, και οι 4 νομοί της Κρήτης. Αυτή η επικινδυνότητα λοιπόν θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όλους τους πάντες, τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, τις περιφέρειες και τους δήμους. Υπάρχουν οι συστάσεις, έτσι, βλέπουμε τι συνέβη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οπότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως έτσι στις δασικές περιοχές και στις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Όπως είπα πριν, έχουν βγει ανακοινώσεις, όλες οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι απαγορεύονται ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Μη σκεφτούμε δηλαδή, α, ωραία, Δευτέρα είναι, άδεια έχουμε, έχουμε και κάποια ξερά χόρτα εκεί ή κλαδιά, ας μπούμε να τα κάψουμε τώρα, ή να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία που παράγουν σπίθες έτσι, ή να πούμε ας καλέσουμε και τους φίλους μας και να κάνουμε και μια υπαίθρια ψισταριά. Λοιπόν, θα πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας και να προσέχουμε, διότι από την πλευρά τους είναι σε ετοιμότητα οι πάντες και το έχουμε δει. Και το έχουμε δει, διότι είναι πάρα πολλές οι πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί έτσι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Από τη μεριά τους λοιπόν βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Εμείς πρέπει να
Βάλαμε και το δικό μας χεράκι προκειμένου να μην έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Ό,τι πέσει στην αντίληψή μας, φλόγα να είναι, παίρνουμε αμέσως την πυροσβεστική, παίρνουμε το 199 ή το 112, προκειμένου να μπορέσουμε να γλιτώσουμε έτσι τα χειρότερα. Δύσκολη και πλούσια η επικαιρότητα. Κάποιες φορές, έτσι πριν από χρόνια, φίλες και φίλοι, ο μήνας Αύγουστος ήταν ο μήνας εκείνος επιτοπλίστων των εκδηλώσεων παντού. Ήταν ο μήνας των διακοπών, ήταν ένας ανέμελος μήνας. Τώρα από όπου και να το δεις, από όπου και να το πιάσεις, οι ειδήσεις δεν είναι καλές. Ό,τι προγραμματίζεστε, έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες, έχουν βουλιάξει τα Χανιά, η αλήθεια είναι. Οι ντόπιοι δεν μπορούν να πάνε βόλτα στο λιμάνι. Αν περπατήσετε και κυκλοφορήσετε έτσι και θελήσετε να κάνετε μια βόλτα στο λιμάνι, είναι αδύνατον. Πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν, πάρα πολλοί επισκέπτες. Εχθές πνίγηκε και ένας άνθρωπος, 60 ετών, είναι ο πέμπτος πνιγμός από την αρχή του καλοκαιριού. Πρέπει λοιπόν, ό,τι όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να κάνουμε, να είναι να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Και από την άλλη βέβαια δεν λείπουν και οι μετανάστες, σας είπαμε στο Δελτίο Ειδήσεων, και για τα 39 άτομα που εντοπίστηκαν εχθές και περισυνελέγησαν έτσι στην περιοχή των καλών λιμένων, έτσι 50 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά από τη συνηθισμένη περιοχή, και νωρίς το πρωί και με το καλημέρα σας σήμερα είχαμε και άλλα 44 άτομα που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια της Κρήτης, και εκεί μέσα είναι και μία γυναίκα, είναι και 5 παιδιά. Φανταστείτε τώρα ότι είναι και 2 μωράτα, λες 4 με 5 ετών. Αυτή την ώρα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες, δηλαδή αυτή της καταγραφής και αυτή της ταυτοποίησης. Η προανάκριση για τις συνθήκες της μεταφοράς τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πάμε και μετά προς το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων, αυτές που κυκλοφορούν σε επίπεδο Κρήτης. Δύο έχουμε μέχρι αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο. Από το Λασίθι είναι η εφημερίδα Ανατολή. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο έργο ανάπλασης της Μαρίνας. Η ΔΑΕΑΝ θα εισπράξει 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Νέο 12μελές συμβούλιο στην αναπτυξιακή. Και πρεμιέρα εντός ΟΑΟΑΝ και εκτός έδρας ΙΑΕΝ για τη ΓΑΜΑ Εθνική, το πρόγραμμα του 10ου ομίλου των ομάδων της Κρήτης, είναι τα θέματα της εφημερίδας Ανατολή. Και τα χανιώτικα νέα, βιβλική καταστροφή από τις πυρκαγιές στην Άττικο Βιωτία, δύο νεκροί από σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Εκτενέστατο ρεπορτάζ η εφημερίδα στις σελίδες 13, 15, 24 και 25, πρέπει να σας πω. Φιλοξενούν οι συνάδελφοι μια συνέντευξη της Μάγδας Φίσα. Οι φωνιάδες του Παύλου είναι πάλι στους δρόμους. Συνεχίζονται στα Χανιά τα ανακρίσεις για τη θανάτωση Εγάγρου. Δεν διαπιστώνεται εμπλοκή εργαζομένων εργοληπτικής εταιρείας. Μετά το οριστικό τέλος του σχεδίου ξενοδοχοποίησης, η επόμενη μέρα του Λόφου Καστέλη, ζητούμενο η βελτίωση λύση με σεβασμό στην ιστορία του χώρου. Από κόρονα στο εργατικό δυστύχημα που έφερε αποκαλύψεις, Χανιά, περισσότερα τροχαία το φετινό Μάιο. Εντυπωσιακό το Χανιά Rock Festival. Από κόρονας, συγκίνηση στην αδελφοποίηση με Δήμο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης κλειδώνουν τα ενίκια της Δημοτικής Αγοράς. Με αφορμή τις πυρκαγιές ανάβει η συζήτηση για τους περιπυλώνες. Στο Βάμο, έκθεση κλασικής μοτοσυκλέτας. Και είναι τα θέματα που προτάσει και φιλοξενεί η εφημερίδα Χανιώτικα Νέα. Να πούμε και χθες στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση, πρέπει να πω, εκεί στο φαράγγι της Ήμπρου, για να διασωθεί ένας 54χρονος τουρίστας από τη Γερμανία. Ήθελε να περάσει το φαράγγι της Ήμπρου εδώ στα Χανιά. Στη διάρκεια της πεζοπορίας τραυματίστηκε. Κινούνταν μέσα στο φαράγγι, χτύπησε στο πόδι, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ο ίδιος ήταν εκείνος που κάλεσε βοήθεια και αμέσως βέβαια οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν, προσπάθησαν να τον πλησιάσουν και βέβαια να τον διασώσουν. Ήταν από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Ανώπολης που επιχείρησαν, πρώτον τον εντόπισαν και τον απομάκρυναν από το σημείο εκείνο που ήταν προφανέστατα δύσκολο και δύσβατο. Σας ζητήσαμε να προσέχετε, σας είπαμε για τους πνιγμούς, ωστόσο όμως εχθές είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο και εκεί πρέπει και όταν οδηγούμε να είμαστε προσεκτικοί. Είπαμε, έχουμε πολύ μεγάλη παρέα αυτές τις μέρες. Έτσι έχουμε, ήταν μεσημεράκι και εκεί στη Γεωργιούπολη έγινε αυτό το τροχαίο ατύχημα. Δύο οχήματα ενεπλάκησαν και εγκλωβίστηκαν τρία άτομα. Τρία πυροσβεστικά οχήματα, 7 πυροσβέστες πήγαν στο σημείο, απεγκλώβησαν αυτά τα άτομα, πήγαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ εκεί, τα πήραν και τα πήγαν στο νοσοκομείο για την παροχή έτσι ιατρικής φροντίδας. Τώρα η τροχαία είναι εκείνη που διερευνεί τα αίτια και πώς ακριβώς έγινε το νέο τροχαίο στην περιοχή της Γεωργιούπολης. Ερευνούν και πώς έγινε και το τροχαίο, πρέπει να σας πω, με μηχανή στην περιοχή του Αποκόρωνα. Ήταν ξημερώματα και ήταν κοντά στο Γαβαλοχώρι, πρέπει να σας πω. Ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε και εκεί χρειάστηκε η επέμβαση του ΕΚΑΒ. Πήγε, τον πήρε, τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων και νωρίς εκείνη τη μέρα το πρωί είχαμε άλλο σοβαρό τροχαίο στο Ντιμπάκι, με αποτέλεσμα και εκεί πάλι με μηχανή να τραυματιστεί σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής.

Και το αστυνομικό δελτίο γεμάτο, πρέπει να σας πω, και το και οι έλεγχοι που γίνονται στο Μήλο Πόταμο σε εκείνη την περιοχή είναι συνεχής. Ήταν ο πρώτος μαζικός επιτόπιος έλεγχος που έγινε, αφορούσε τις αγροτικές επιδοτήσεις, έγινε σε 195 κτηνοτρόφους εκεί, 75 πήγαν, 22, στους 22 διαπιστώθηκαν έτσι παραβάσεις. Εκείνοι τώρα οι 120 που κλήθηκαν να ελεγχθούν δεν πήγαν στον έλεγχο. Αυτοί χάνουν τις επιδοτήσεις τους για τη χρονιά που πέρασε, για το 25. Και βέβαια για τη χρονιά που διανύουμε θα επανελεγχθούν. Και αν εκείνοι που τώρα χάνουν τις επιδοτήσεις το 2025 για τον προηγούμενο χρόνο και τους έχουν καταβληθεί, η ΑΔΕ τα παίρνει πίσω. 58 είναι οι ελεγκτές της υπηρεσίας μαζί με τους αστυνομικούς. Ήταν χθες στην περιοχή στο Μηλοπόταμο και βέβαια σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από τη διοίκηση της αρχής, τέτοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν όχι μόνο στην Κρήτη, θα γίνονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Είπαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι η φωτιά στο Ρέθυμνο τέθηκε τελικά υπό έλεγχο και τώρα αρχίζει μια μεγάλη έτσι προσπάθεια για να καθοριστούν και τα επόμενα βήματα και να δουν πώς θα σωθεί ό,τι σώζεται, πώς θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι εκεί, πώς θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Έτσι λοιπόν σήμερα έχει προγραμματιστεί μια σύσκεψη με την πολιτική προστασία της περιφέρειας. Η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου έχει πάρει την πρωτοβουλία για να δουν πώς ακριβώς θα γίνουν τα επόμενα βήματα, για να δώσουν και μια ανακοίνωση που θα περιέχει οδηγίες προς τους πολίτες αλλά κυρίως τις επιχειρήσεις. Μην ξεχνάμε σε όλα αυτά μέσα, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε τουριστική περίοδο, μια περίοδο βέβαια που είναι χαμένη έτσι για τους ανθρώπους αυτούς που δραστηριοποιούνται εκεί σε εκείνες τις περιοχές. Να μπορέσουν λοιπόν να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες, να ετοιμαστούν οι φάκελοι και όλο αυτό βέβαια να γίνει άμεσα, χωρίς να υπάρξουν έτσι περαιτέρω καθυστερήσεις. Όπως μαθαίνουμε ήδη έχει σταλεί εγκύκλιο από το Υπουργείο, οδηγίες δηλαδή για το πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία. Βεβαίως και από εδώ, από την περιφέρεια, θα στείλουν εκεί το απαραίτητο προσωπικό για να ενισχυθούν εκεί οι υπηρεσίες, να πάνε υπάλληλοι εκεί, να γίνουν όσο περισσότερες επιτροπές γίνονται, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις, να γίνει αποτίμηση των ζημιών όσο γρηγορότερα γίνονται από τις επιτροπές. Αυτές είναι οι υπεύθυνες για να τις καταγράψουν. Να φανταστείτε ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει έτσι η εικόνα η ολοκληρωμένη για το μέγεθος της καταστροφής. Αυτό γίνεται, η καταγραφή γίνεται πόρτα-πόρτα που λέμε, γειτονιά-γειτονιά. Μέσα στη βδομάδα θα γίνει αυτό για να υπάρξει, για να μπορέσουμε να δούμε το μέγεθος της καταστροφής. Αυτή τη δουλειά βέβαια την κάνουν οι επιτροπές. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αυτό όσο το δυνατόν συντομότερα και να πάρουν τα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία θα σταλούν στο Υπουργείο να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων. Άνθρωποι που είναι μαθημένοι στη συμφορά, θα πω εγώ. Άκουγα το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη, να λέει ότι πριν ένα ή δύο μήνες είχαν πάρει τελικά, επιτέλους, τις αποζημιώσεις από τις προηγούμενες καταστροφές και τώρα ξαφνικά τους βρήκε μια νέα καταστροφή. Πάντως, Άγιος Παύλος, Άγιος Γεώργιος, Γιαννιού, εκεί υπήρξαν πολλές ζημιές και στα Σταχτούρια, εκεί που το μέτωπο ήταν πολύ μεγάλο, αλλά σας λέω τις επόμενες μέρες, μέσα στην εβδομάδα δηλαδή, θα υπάρχει δυνατότητα καταγραφής για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να σταθούν στα πόδια τους. Μαθαίνουμε ότι οι Δήμοι διαθέτουν άμεση οικονομική ενίσχυση προς τους πληγέντες, είναι περίπου στις 2.000 ευρώ. Οι δημοτικές αρχές θα ενημερώνουν τους κατοίκους τι δικαιολογητικά θώρα θέλει εκεί και ποια είναι η διαδικασία υποβολής έτσι των αιτήσεων. Εκτεταμένες λοιπόν οι ζημιές σε όλο το μέγεθος και βεβαίως δεν ξεχνούν. Δεν ξεχνούν, είδαμε και εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές στο Ρέθυμνο, ειδικά στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες, ο Παντελής Διαμαντάκης, ο Μανώλης Στρατιδάκης. Το απόγευμα λοιπόν του Σαββάτου, πρώτη του μήνα, έγινε εκεί μια συγκινητική τελετή για να αποτίσουν φόρο τιμής
στους δύο αυτούς πυροσβέστες. Ήταν οι κάτοικοι εκεί από τα γύρω χωριά και από την Κρυαβρύση ήτανε, και από τις Μέλαμπες και από το Γερακάρι και από το Φουρφουρά. Πήγανε στο σημείο την τραγωδία και εκεί ήταν μαζί οι συνάδελφοί τους από ολόκληρο το νησί. Ύψωσαν εκεί την ελληνική σημαία και οι φωτογραφίες όπως τις βλέπουμε εμείς είναι συγκλονιστικές. Ο ήλιος έδιε πίσω από το βουνό την ώρα που κάνανε αυτή την τελετή και οι άνθρωποι, έτσι οι πολίτες και οι συνάδελφοι των πυροσβεστών να στέκουν με δέος, έτσι και με συγκίνηση, στον τόπο, σε εκείνο το σημείο που εν ώρα καθήκοντος οι δύο αυτοί πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ο Βάιος θα μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα. Αποχαιρετούμε το Ηράκλειο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Εμείς θα γυρίσουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή. Ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πυρηνά μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν εκοπάσει άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους Αγίας Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σόοι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των Αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στους ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκόρντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας, λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Sir, I want a special red color. Do you got it?
7: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
6: I want a red color to make...
7: Got it, μωρέ, got it.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
10: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
11: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
12: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
11: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Μίδια του Ευρυπίδη. Στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων. 10 και 11 Αυγούστου στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
13: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 6 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
15: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
16: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σε κατηγορία κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα ολόκληρη η Κρήτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες και τους επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Οι καιρικές συνθήκες απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμπαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Οι καιρικές συνθήκες απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση, ενώ οι πυροσβεστικές

Κινούν σήμερα από τον ΕΛΓΑ για τις ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ αύριο η Ειδική Επιτροπή θα προχωρήσει σε αυτοψίες για κατοικίες και άλλα ακίνητα. Η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και το βάρος μεταφέρεται στην επόμενη μέρα με στόχο τη στήριξη των κατοίκων και την αποκατάσταση των ζημιών. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε Τρισάγιο, στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στη διάρκεια της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο σημείο για να αποτίσει φόρο τιμής στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη και τον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς. Συναδελφοί τους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής δημιούργησαν ένα μνημείο στη μνήμη τους μέσα στο καμένο τοπίο, όπου πλέον κυματίζει η ελληνική σημαία ως σύμβολο τιμής και σεβασμού για τη θυσία τους. Ελεύθερος μετά την απολογία του αφέθηκε ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Κρύα Βρύση, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Ο 62χρονος αρνήθηκε της κατηγορίας και με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, υποστήριξε πως δεν είχε αρμοδιότητα για την επιθεώρηση ή τη συντήρηση του δικτύου, ενώ προσκομίστηκε πραγματογνωμοσύνη του ΔΔΕ, που όπως αναφέρθηκε δεν αποδίδει την πυρκαγιά σε υπαιτιότητα του δικτύου. Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται με τη δικογραφία να παραμένει ανοιχτή. Παράταση δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την προσωρινή φιλοξενία των κατοίκων που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή ως και αύριο, Τρίτη, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, η οποία λειτουργεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, με στόχο την κάλυψη των αναγκών προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Ήδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα για τους πυρόπληκτους των Δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της τέταρτης εορτής του απόδημου κριτικού που θα πραγματοποιηθεί απόψε στη Γεωργιούπολη. Την πρωτοβουλία υλοποιούν ο Δήμος Αποκορώνου, οι Απανταχού Κρήτες και ο Σύλλογος Χαρίλαος, καλώντας τους πολίτες να προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα μεταφερθούν στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών του Νότιου Ρεθύμνου. Ο Δήμαρχος απίφθινε κάλεσμα συμμετοχής, τονίζοντας πως η αλληλεγγύη και η έμπρακτη στήριξη είναι απαραίτητες για όσους δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην παραλία του Κούνκαπη στα Χανιά, όπου ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν το λιμενικό και η αστυνομία. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να καταβάλουν προσπάθειες ανάνυψης μέσω κάρπα. Παρά τις προσπάθειες, ο περίπου 60 ετών άνδρας δεν κατάφερε να επανέλθει, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για αγροτικές επιδοτήσεις πραγματοποίησε η ΑΔΕ σε 195 κτηνοτρόφους στο Δήμο Μυλοποτάμου με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων παράτυπης λήψης ενισχύσεων. Στον έλεγχο προσήλθαν 75 κτηνοτρόφοι, εκ των οποίων στους 22 διαπιστώθηκαν παραβάσεις που εξετάζονται. Οι υπόλοιποι 120 που δεν προσήλθαν χάνουν τις επιδοτήσεις του 2025, θα επανελεγχθούν το 2026 και όπου έχουν ήδη καταβληθεί ενισχύσεις, τα ποσά θα αναζητηθούν όσα χρεωστεί το καταβληθέντα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 58 ελεκτές της ΑΔΕ με τη συνδρομή της Ελλάς, ενώ σύμφωνα με τη διοίκηση της αρχής αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε ξημερώματα Κυριακή στο Γαβαλοχώρι στον Αποκόρονα. Το περιστατικό έγινε στις 4.30. Κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μηχανή που οδηγούσε ένας 25χρονος εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Βάμου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται. Ενημερωτική δράση για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Τροχέας στη διάρκεια του τοπικού πανηγυριού. Στους πολίτες διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλάδια και αλκοτέστ μιας χρήσης με στόχο την ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές ξημερώματα Σαββάτου στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 3.30 στην περιοχή Κόκκινο Μετόχι. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στον ανήλικο οδηγό. Στη διάρκεια του αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση αλκοόλ στον

οργανισμό του ξεπερνούσε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο. Ακολούθησε η σύλληψη του 15χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθηκε η μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. Σε νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης προχώρησαν οι λιμενικές αρχές ξημερώματα Δευτέρας. Στη Λέμβο εντοπίστηκαν συνολικά 44 άτομα, τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν στο χώρο του ψυγείου για προσωρινή φιλοξενία. Ανάμεσά τους βρίσκονται μια γυναίκα και 5 ανήλικοι. 2 από τα παιδιά είναι ηλικίας περίπου 4 έως 5 ετών. Εν τω μεταξύ, η επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού περίπου 39 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο έγινε το απόγευμα της Κυριακής σε 51 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στην επιχείρηση συμμετείχε πλωτό σκάφος του λιμενικού με τη συνδρομή επανδρωμένου εν αέριου μέσου της Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, καιρός με ηλιοφάνεια, προβλέπεται για σήμερα στο νησί. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο 3 με 5 μποφόρ, ανατολικά έως 6 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι, πήγε με αυτά και με αυτά 9 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Χανίων, μας ακούτε από τους 104 και 100,6 στα FM και από τους 1512 για την Ελλάδα και τον κόσμο. Υπάρχει μια εξέλιξη αυτή την ώρα, μια επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών από το λιμενικό ανοιχτά της Γάβδου. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η Λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί ανετράπη και δεν γνωρίζομαι μέχρι αυτή την ώρα πόσοι ήταν οι άνθρωποι που επέβαιναν στη Λέμβο αυτή, ούτε γνωρίζομαι αν κάποιος εξ αυτών είναι σε κίνδυνο. Στο σημείο έχει πάει ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού και ένα ναύαγο σωστικό σκάφος. Θα το ψάχνουμε, θα έχουμε νεότερα στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Θα πάμε και στα ρεπορτάζ μας σε αυτό το μέρος της εκπομπής και γιατί άλλο. Θα δούμε τι υπόθηκε αναφορικά με τα θέματα κλιματικής αλλαγής και τεχνικής νοημοσύνης που έγιναν σε σχετική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε εδώ στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά. Μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που διαπίστωσε και ο Διευθυντής Πληροφορικής, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Ελλάδας, ο κύριος Μιχάλης Πλέτσας, που βρέθηκε στο σημείο, είπε, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, και μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, επισημένοντας και τονίζοντας ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα συγκέντρωσης γύρω από αυτήν.
1: Δεν περιορίζεται στον τομέα της τεχνολογίας μόνο. Είναι κάτι το οποίο

0: Έχει μεγάλες προεκτάσεις και έχει ακόμα μεγαλύτερες προεκτάσεις διότι αποτελεί αντικείμενο υπερβολής σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο για όλους τους πολίτες όταν υπάρχει υπερβολή, οι αποφάσεις και η κρίση δεν είναι σωστές. Επομένως, από εκεί ξεκινάει η πρώτη απειλή και η πρώτη πρόκληση, αν θέλετε, για τη δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, προφανώς, όταν έχεις ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο, χρειάζεσαι και πολύ μεγάλες δεξιότητες για να το χρησιμοποιήσεις ωφέλιμα. Αυτό είναι η άλλη διάσταση την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε και προφανώς όταν έχεις ένα εργαλείο το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ ηλεκτρική ενέργεια, αυτό έχει και αρκετές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εκεί υπάρχει μια παρεξήγηση. Νομίζω ο κόσμος ότι το πρόβλημα είναι γενικότερα με την ποσότητα της ενέργειας που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι αυτό, είναι ότι χρειάζεται σε πολύ συγκεντρωμένα μέρη. Και πλέον, επειδή ακριβώς όλοι κυνηγάνε κάτι το οποίο ίσως να μην υπάρχει, κάτι φανταστικό, δημιουργούνται μεγάλες πιέσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δεν νομίζω ότι θα έχουν, αν θέλετε, χρήσιμο ή ευχάριστο αποτέλεσμα. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε κάπως προσεκτικοί και ενημερωμένοι, έτσι ώστε να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα συγκέντρωσης στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανήκουν σε πολύ μεγάλους οργανισμούς, οι οποίοι λειτουργούν κάτω από πολύ χαλαρό έλεγχο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε. Η Αμερική δυστυχώς έχει χάσει λίγο την ισορροπία. Προφανώς ο έλεγχος δεν είναι η απάντηση από μόνος του. Διότι τότε η λύση θα ήταν το κινέζικο μοντέλο, που υπάρχει απόλυτος έλεγχος σε όλες τις πλατφόρμες από το κράτος. Ούτε αυτό το μοντέλο δουλεύει. Και το είπατε κι εσείς. Είναι πώς χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο. Και σας είπα ξανά, ένα ισχυρό εργαλείο χρειάζεται και επιδέξιους χρήστες.
1: Και βέβαια επιδέξιους χρήστες, και όταν μιλάμε για την τεχνική νοημοσύνη, για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την τεχνολογία. Έχει επιπτώσεις και στην ασφαλειά μας, έχει επιπτώσεις και στην πολιτική, όπως είπε εύστοχα και πάρα πολύ σωστά ο καθηγητής. Ο καθηγητής, ο κύριος Λουκάς Τσούκαλης.
2: Εδώ για αυτή την ετήσια συνάντηση που οργανώνει το Festum P, που είναι πραγματικά μια φοβερή πρωτοβουλία για την Ελλάδα και ειδικότερα για την Κρήτη και τα Χανιά. Δηλαδή η προσπάθεια να φέρει κοντά μεγάλα ονόματα μουσικών, μαθηματικών, ειδικών στη τεχνητή νοημοσύνη, πολιτικών, να αλληλεπιδράσουν και να μιλήσουν σε ένα κοινό, είναι μια καταπληκτική πρωτοβουλία. Εγώ ήρθα γιατί στηρίζω αυτή την πρωτοβουλία, γνωρίζω τον κύριο Δρυβής Μπουρνιά χρόνια και έχω προσπαθήσει στο μέτρο που μπορούσα να τον στηρίξω, να τον βοηθήσω. Και σήμερα συμμετέχω και στη συζήτηση που θα γίνει για τεχνητή νοημοσύνη, δημοκρατία και στρατηγική αυτονομία, γιατί προφανώς συνδέονται, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, έχει επιπτώσεις στην πολιτική, έχει επιπτώσει στην ασφάλεια, έχει επιπτώσει στη δημοκρατία και αυτό πρόκειται να συζητήσουμε σήμερα το πρωί. Πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται και απειλεί. Το σημαντικό είναι να κρατήσουμε τις υποσχέσεις και να διαχειριστούμε την απειλή. Και η διαχείριση της απειλής δεν μπορεί να είναι μόνο σε επίπεδο εθνικό μιας χώρας όπως η Ελλάδα. Αν η Ευρώπη δεν αντιδράσει συλλογικά και να μπορέσει να ενισχύσει την αυτονομία της έναντι Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, τότε το παιχνίδι είναι χαμένο, να το πούμε τόσο απλά. Και δεν είναι ακόμα προφανής η απάντηση σε αυτό. Κοιτάξτε, η Ευρώπη έχει νομοθεσία κοινή, κοινούς ρυθμιστικούς κανόνες, αλλά η Ευρώπη έχασε την ψηφιακή μετάβαση. Αν χάσει και την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, φοβάμαι ότι οι επιπτώσεις θα είναι πολύ σοβαρές και πολύ αρνητικές, γιατί πλέον δεν θα μπορείς να διαχειρίζεσαι τα του οίκου σου αν κάποιος ελέγχει τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που εσύ χρησιμοποιείς, τότε είσαι φοβερά ευάλωτος για τα πάντα. Για το πώς λειτουργεί η κοινωνία σου, η δημοκρατία σου, για το τι ασφάλεια έχεις σε τελευταία ανάλυση. Σας θυμίζω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, ότι στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ο Έλον Μάσκ έχει προσφέρει το Starlink στην κυβέρνηση της Ουκρανίας. Καλώς ή κακώς, αυτό σας σχολιάζω αν είναι καλό ή κακό. Όταν η Ουκρανία αποφάσισε να επιτεθεί στην Κριμαία, έκοψε την επικοινωνία. Το οποίο σημαίνει δηλαδή, σκεφτείτε το τώρα σε επίπεδο άλλης χώρας. Δηλαδή, εξαρτάται από μια τεχνολογία στην οποία ο άλλος σου κόβει το ρεύμα. Και τελειώνεις.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν υπόσχεται αλλά και απειλεί ενδιαφέρουσες οι απόψεις του και του καθηγητή του κυρίου Λουκάκου Τσουκαλή, τον οποίο ακούσαμε προηγουμένως. Βεβαίως οι οικοδεσπότες ήταν εκεί, οι άνθρωποι που φιλοξένησαν εδώ το φεστιβάλ, ο δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Παναγιώτης Ιμαντηράκης και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Καλογερής, ο οποίος μετά και τις ερωτήσεις έτσι που έγιναν και που λύθηκαν πάρα πολλές απορίες, μίλησε και για τους ανθρώπους, τους κορυφαίους επιστήμονες που βρέθηκαν εδώ και έδωσαν τη δική τους οπτική γύρω από το θέμα αυτό που ήδη είναι μπροστά μας, ήδη απασχολεί και ήδη χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
3: Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι σπουδαίο ότι πραγματοποιείται εδώ στα Χανιά ένα τόσο υψηλό επίπεδο κομμάτι πολιτιστικής παραγωγής, το οποίο μας φέρνει σε επαφή με κορυφαίες προσωπικότητες από την αιχμή της τεχνολογίας και της συζήτησης που επικρατεί, που δεν είναι άλλο από την τεχνητή νοημοσύνη, και κυρίως μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί σε κρίσιμους τομείς όπως είναι το περιβάλλον. Σήμερα λοιπόν εδώ στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου μια τέτοια συζήτηση με εξαιρετικούς ομιλητές από όλο τον κόσμο θα πραγματοποιηθεί και νομίζω ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτά τα οποία θα ακουστούν και κυρίως σε αυτά τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν για την βελτίωση του πλέον κρίσιμου τομέα που πρέπει να μας αφορά, που είναι το περιβάλλον.
4: Ένα φεστιβάλ το οποίο διερευνά τη σχέση με την αλληλεπίδραση μαθηματικών και μουσικής, αλλά παράλληλα εξετάζει και άλλα πολλά επικαιρά θέματα. Ένα από αυτά είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που έχει μπει διασκάτως στη ζωή μας και μάλιστα μια δομική μεταρρύθμιση, η οποία καλπάζει, θα έλεγα, έρχεται με τεράστια ταχύτητα και μας υποχρεώνει όλους να τρέξουμε και να μην μείνουμε ουραγοί σε αυτό το οποίο έρχεται. Και βέβαια, πώς θα αξιοποιηθεί προς όφελος της ανθρωπότητας, γιατί ορισμένοι μπορεί να φαντάζονται για άλλα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα εδώ θα εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα. Καταρχήν, τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη, η οποία μας απασχολεί ιδιαίτερα, αν καταφέρει να τρέξει, να αποκτήσει δικιά της τεχνογνωσία, να αναπτύξει δικές πλατφόρμες, να μην είναι παντοραγός, διότι όπως βλέπουμε το παιχνίδι εξελίσσεται, δεν είναι απλά άλλη μια μεταρρύθμιση ψηφιακού τύπου, η οποία διευκολύνει τη ζωή μας. Αλλά έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει μπει στο πεδίο των ανταγωνισμών, ειδικά μεταξύ Αμερικής και Κίνας, όπου γίνεται το μεγάλος διαγωνισμός. Και τελικά πρέπει να δούμε η Ευρώπη τι πρέπει να κάνει. Να ακολουθήσει, να προσπαθήσει, να επενδύσει και να δημιουργήσει τις δικές της υποδομές και τις πρωτότυπες πολιτικές πάνω σε αυτό το θέμα.
5: Ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν, κύριε Περιφερειάρχη, αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά η τεχνητή νοημοσύνη και αν η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη σωστά προετοιμασμένη?
4: Εδώ είναι πιο ειδικοί από μένα να τα πούνε αυτά. Είναι όπως ο Μιχάλης Μπλέζα, για παράδειγμα, άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτά, ο Σκαλάκης ο Κωστής, αλλά ή το Ελιαμέπη άνθρωποι. Είναι πράγματι στα κακά χέρια, θέλει τεράστια προσοχή. Είδαμε και προχθές ότι μια πλαθρώμα αυτόνομα χάκαρε είναι μια άλλη εταιρεία, για παράδειγμα. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα θέλει τεράστια προσοχή και θέλει κανόνες, ηθικούς πραγμούς κλπ. Η Ευρώπη θα το κάνει. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό. Αλλά ότι εμείς πρέπει να προστατευτούμε κιόλας παράλληλα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει. Τώρα, όσον αφορά την ενέργεια, σαφέστατα την περιμένουμε. Είναι μια από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. η οποία παρεπτόντως είναι και πολύ ενεργοβόρα και πρέπει να δούμε τι κάνουμε και στο θέμα της ενέργειας, διότι δεν τροφοδοτούν τα συστήματα αυτά τόσο εύκολα. Εδώ στην Κρήτη, για παράδειγμα στην Ελλάδα, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη του εξυγχρονισμού των δικτύων για να είναι πιο αποδοτικά και στη διαχείριση γενικότερα της ενέργειας, έτσι ώστε να μπορέσουν οι ΑΠΕ να ενταχθούν καλύτερα στο σύστημα, να μπορούν να είναι πολύ πιο αποδοτικές από ό,τι είναι σήμερα. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα τεράστιο θέμα. Η κλιματική κρίση, έλεγα, η οποία μας υποχρεώνει να μελετήσουμε πολλά πράγματα για να εφαρμόσουμε και πολιτικές. Ήδη και εμείς, σαν ακόμα και σε επίπεδο περιφέρειας, εξειδικεύουμε και εμείς τις πολιτικές μας, προσπαθώντας να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση, την νέα κατάσταση. Πολιτικές τόσο για την μείωση των εκπομπών, των ρηπογόνων εκπομπών, οι οποίες πταχύνουν το φαινόμενο, όσο και πολιτικές προσαρμογής. Για παράδειγμα, τώρα αυτή τη στιγμή τρέχει ένα διαγωνισμό στην περιφέρεια κρίσης από το ΕΣΠΑ με 30 εκατομμύρια ευρώ για να θωρακιστούν δημόσια κτίρια σε όλη την περιφέρεια. Να μειωθεί το ενεργειακό της αποτύπωμα και έτσι ώστε να συμβάλλουμε και εμείς σε όλη την και εξοικονόμηση ενέργειας δηλαδή, αλλά και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος από την χρήση ενέργειας στο κτίριο.

Αναφορά θα κάνουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην τέταρτη γιορτή απόδημου κριτικού στη Γεωργιούπολη. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, πρέπει να πω, και με τον Δήμαρχο από Κορώνου, τον κύριο Κουκιανάκη. Είναι κατηλημένο το τηλέφωνό του. Απόψε είναι αυτή η συνάντηση στις 8.30 το βράδυ στο πάρκο Παπαδάκη στη Γεωργιούπολη. Βέβαια είναι η είσοδος ελεύθερη για όλους. Είναι υπό την αιγίδα του Δήμου από Κορώνου, υποστηρίζεται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, από την Ομοσπονδία Κριτικών Σωματείων Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας και της Παγκριτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης. Θα βρίσκεται εκεί η ορχήστρα του συλλόγου, τα 20 μέλη, θα έχουν μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία, θα είναι αντιπροσωπευτικά έργα του κριτικού μουσικού ρεπερτορίου. Στην απόψινή έτσι εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως προσκεκλημένη μουσική της κριτικής διασποράς, οι οποίοι με τη δράση τους διατηρούν ζωντανή και προβάλλουν την κριτική μουσική στις κοινότητες των απόδημων κριτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια γιορτή, πρέπει να σας πω, και ήθελα να μιλήσω έτσι με τον Δήμαρχο εκεί, που έχει καθιερωθεί σαν ένα σημαντικός πολιτικός θεσμός, φέρνει κοντά όλους τους κριτικούς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους, ενισχύει τους δεσμούς, θα υπάρχει κριτική μουσική. Μια ξεχωριστή βραδιά λοιπόν πολιτισμού που είναι αφιερωμένη στους κριτικούς όλου του κόσμου. 8.30 λοιπόν το βράδυ στη Γεωργιούπολη, και όπως λέει η πρόσκληση, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Κρήτη, τη μουσική της και τους ανθρώπους της, όπου και να βρίσκονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα γίνει λοιπόν αυτή η γιορτή, και μέσω, ήθελα να μιλήσουμε έτσι λίγο με τον Δήμαρχο, διότι υπάρχει μια έκκληση από τη μεριά του Δημάρχου. Όσοι βρεθούν απόψε εκεί στη γιορτή, να έχουν το βλέμμα τους στους ανθρώπους που βασανίζονται τώρα στους Δήμους Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου, τους ανθρώπους εκείνους που έχουν πάθει τόσο μεγάλη καταστροφή έτσι, τους ανθρώπους που βλέπουν τις περιουσίες τους να είναι καμένες, τους ανθρώπους που μέσα σε ελάχιστα λεπτά είδαν τον κόπο μιας ζωής να καίγεται, και να τιμήσουν έτσι και τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν στην ώρα καθήκοντος. Αυτά λοιπόν, απέναντι σε όλα αυτά, όπως λέει και ο Δήμαρχος στην ανακοίνωσή του, δεν αρκούν μόνο τα λόγια, χρειάζονται και πράξεις, και καλεί ο Δήμαρχος, πηγαίνοντας αυτή τη γιορτή απόψε, να δείξουμε με τον τρόπο μας ότι η Κρήτη ξέρει να ενώνεται όταν ο πόνος χτυπά την πόρτα ενός τόπου. Μαζί με το Σύλλογο Χαρίλαος, σε αυτό το πλαίσιο της τέταρτης γιορτής απόδημου κριτικού, θα συγκεντρωθούν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία οι εκπρόσωποι των φορέων που παίρνουν την πρωτοβουλία θα τα πάρουν και θα τα παραδώσουν στους ανθρώπους των περιοχών που επλήγησαν. Ενδεικτικά, έτσι να σας πω, εμφιαλωμένα νερά, γάλα ευαπορέ και γάλα μακράς διαρκείας, παιδικές τροφές και βρεφικά είδη, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, αλεύρι, αλάτι, ζάχαρη, λάδι, κάθε είδους κονσέρβες, παξιμάδια, φρυγανιές, μπισκότα, δημητριακά, καφέ, τσάι, χυμούς, είδη προσωπικής υγιεινής, σαπούνια, σαμπουάν, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, μωρομάντιλα, απορρυπαντικά είδη καθαριότητας, ζωοτροφές για κατοικίδια και παραγωγικά ζώα. Και καλή λοιπόν, μέσω ανακοίνωσης που έχει βγάλει ο Δήμαρχος από Κορώνου, να είμαστε όλοι εκεί, να προσφέρει ο καθένας ό,τι μπορεί. Τονίζει ότι δεν έχει σημασία το μέγεθος της προσφοράς, ή σημασία έχει να είμαστε όλοι εκεί, να δημιουργηθεί μια μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης,
ο καθένας με τον τρόπο του. Συγκινητικά τα λόγια του Δημάρχου. Ας μετατρέψουμε, λέει, τη συγκίνησή μας σε προσφορά. Ας γεμίσουμε μαζί όλοι ένα φορτίο ελπίδας για τους ανθρώπους που έχασαν τόσα πολλά και ας αποδείξουμε ότι όταν η Κρήτη ενώνεται, κανείς δεν μένει μόνος. Αυτά λοιπόν με αφορμή να επαναλάβω την τέταρτη γιορτή απόδημου κριτικού στη Γεωργιούπολη. Θεσμός η γιορτή, πάρα πολλοί κόσμος συμμετέχει, ανυπομονεί για την απόψινή βραδιά. Γίνεται κάθε χρόνο, έτσι τα τελευταία χρόνια, είναι μία ξεχωριστή βραδιά πολιτισμού και μουσικής. Είναι αφιερωμένη στους κριτικούς και τους ενώνει κιόλας σε όλο τον κόσμο και όπως το λέει πολύ σωστά, ένα φορτίο ελπίδας μπορεί να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους να μαζευτούν αυτά τα είδη που σας είπα πριν και που είναι άκρος απαραίτητα για αυτούς τους ανθρώπους που δοκιμάζονται αυτή την ώρα στους Δήμους Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου, να φτάσουν έτσι στον προορισμό τους, να αισθανθούμε εμείς καλά που μπορούμε και προσφέρουμε ό,τι μπορεί από όλα αυτά να προσφέρει κάποιος και να δώσουμε λίγη ανακούφιση σε αυτούς που αυτή την ώρα πραγματικά τα χρειάζονται.

Έχουμε νεότερα, φίλες και φίλοι, για την Λέμβο εκείνη που ανετράπη νότια της Γάβδου σήμερα τα ξημερώματα. 48 ήταν η αλλοδαπή που βρισκόταν πάνω στη Λέμβο. 2 πλωτά, ένα του λιμενικού σώματος και ένα από τη Λιβύη πήγαν στην περιοχή. 39 άτομα παραλήφθησαν από το Λιβικό Πέλαγος και επέστρεψαν στο Τομπρούκ. 9 άτομα διασώθηκαν από το σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκαν εδώ σε μας. Επιτόπου λοιπόν βρέθηκαν εκεί τα 2 πλωτά που σας είπα. Τα 9 άτομα που ήταν στη θάλασσα εντοπίστηκαν, διασώθηκαν, και πρόκειται για νεαρά άτομα σε ηλικία και είναι όλοι άντρες. Αυτά είναι τα νεότερα γύρω από το περιστατικό αυτό που εκτυλίχθηκε νωρίς τα ξημερώματα. Και από την άλλη, είπαμε τώρα ότι είναι Αύγουστος, είπαμε ότι σε άλλες συνθήκες θα ήταν πολιτιστικά τα θέματα που θα απασχολούσαν έτσι τις εκπομπές. Τώρα και το αστυνομικό δελτίο είναι γεμάτο από λογής περιστατικά. Υπάρχει και μια καταγγελία, φίλες και φίλοι, και αφορά μια απόπειρα κλοπής που τώρα στο χώρο του νοσοκομείου εδώ στα Χανιά, και είναι και ένα περιστατικό που προκαλεί έτσι πολλά ερωτηματικά και σίγουρα προβληματίζει. Είναι μια καταγγελία, την υπέβαλε ο ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας, την υπέβαλε και στο διοικητή του νοσοκομείου και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Ήταν το Σάββατο και ήταν και μεσημέρι, δηλαδή ήταν μεταξύ 3:30 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Ο άνθρωπος είχε αφήσει τη μοτοσυκλέτα του μπροστά από τη δεξιά πτέρυγα του νοσοκομείου, εκεί κοντά στο χώρο στάθμευσης, που το χώρο αυτό το χρησιμοποιούν στελέχη της διοίκησης και των κλινικών, και ξαφνικά άγνωστοι επιχείρησαν να του την κλέψουν. Δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το έργο τους, πρέπει να πω, αλλά προλάβανε όμως και κάνανε ζημιές στη μοτοσυκλέτα. Όπως λέει ο άνθρωπος που κάνει την καταγγελία, του κατέστρεψαν το μηχανισμό ασφάλειας του τιμονιού, παραβίασαν τη γκλιδαριά στην προσπάθειά τους έτσι να την κλέψουν. Έκαναν φθορές στα πλαστικά μέρη της μοτοσυκλέτας και βέβαια έχει πάθει ζημιές και το ηλεκτρολογικό της σύστημα. Ο άνθρωπος έχει βγάλει φωτογραφία τη μηχανή του, πώς είναι αυτή τη στιγμή μετά την απόπειρα. Ενημερώθηκε η υπηρεσία ασφάλειας του νοσοκομείου Χανίων, ο αξιωματικός υπηρεσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων. Θα ακολουθηθούν βέβαια οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Αναφορά έκανε και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ο πολίτης, όπως σας είπα, και είπε και χαρακτηριστικά ότι δεν το κάνει για να αποδοθούν οι ευθύνες, αλλά το κάνει για να δείξει ότι χρειάζονται περαιτέρω μέτρα ασφάλειας εκεί, σε εκείνο το χώρο, στους χώρους στάθμευσης. Να αξιολογηθεί, να πάρουν ανθρώπους εκεί για φύλαξη, να εγκαταστήσουν κάποια συστήματα επιτήρησης. Είναι κάτι που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, όπου επιτρέπεται, διότι η αλήθεια είναι, και το βλέπουμε και εμείς και το ζούμε και εμείς, χιλιάδες είναι οι πολίτες που καθημερινά, και οι ασθενείς βέβαια και οι συνοδοί και οι εργαζόμενοι που πηγαίνουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα, και εκεί πρέπει να αισθάνονται όλοι έτσι ασφαλείς και για τη σωματική τους ακεραιότητα, αλλά και για την προστασία της περιουσίας του. Μέρα μεσημέρι λοιπόν τώρα από τις 3:30 μέχρι τις 6 με κόσμο να πηγαίνει και να έρχεται, και κάποιος να προσπαθεί εκεί μπροστά στο πάρκινγκ να κλέψει έτσι μια μηχανή και να της κάνει ζημιές. Εντάξει, κάτι πρέπει να γίνει και για το θέμα αυτό.

Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα πω πάλι να είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε τους επισκέπτες. Είναι και ο μήνας των Καλιτσουνάδων. Πρέπει να πω εσωτερικό τουρισμό πολύ. Και εξτραβάκι έχουμε και σήμερα 3.400 επισκέπτες. Είχαμε μια νέα αύξηση ενός πολύ όμορφο κουραζιερόπουλο, ο οποίο περνάτε εκεί, θαυμάστε το πρωί στη Σούδα. Κυριολεκτικά μεταφέρει 3.445 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά. Ήρθε, θα μείνει μέχρι το απόγευμα. Καλός καιρός, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν, να περιηγηθούν εδώ στις όμορφιες στα Χανιά, να γίνουμε δηλαδή ακόμη περισσότεροι, έτσι πρέπει να σας πω, μέχρι το απόγευμα. Κάπως έτσι, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε, εσείς μείνετε συντονισμένοι, ο Περικλής Κουκλάκης έρχεται για την επόμενη μία ώρα σε Παγκρήτιο Δίκτυο από το Βάιο Χειμώνα και τη Μαρίνα Μαντακάκη. Ευχές και προσοχή για το υπόλοιπο της μέρας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολες ώρες για τη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μία ημέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει ισχυροί άνεμοι. Σε δύο κύριες ορεινές ζώνες εντοπίζονται οι σημαντικότερες ενεργές εστίες, σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ που αποτυπώνουν την κατάσταση. Στην ορεινή ζώνη του όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων καταβάλλεται η κύρια προσπάθεια, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγής περιοχής γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ελικόπτερο πραγματοποιεί ρήψεις νερού στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση. Και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο των συντονισμών όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Στις 11 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή αποφέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι ζήτησε τη ματέωση των αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα κιόλας. Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κανονικά σε όλη την Κρήτη, αλλά επειδή το Ηράκλειο αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ηλεκτροδότησης ο σταθμός ο περιφερειακός, κατά πάσα πιθανότητα μας ακούτε από τα RGNA εδώ στα Χανιά. Και βέβαια μέσω του ΕΡΤΕΚΟ, από όπου και αν βρίσκεστε, ερτέκο.gr και ΕΡΤΕΚΟ η ψηφιακή εφαρμογή στις έξυπνες συσκευές. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή RGNA είναι κοντά σας με μία ανάσα, 10 και 10 πρώτα λεπτά. Καλή Δευτέρα. Βάιος χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματική μας υποστήριξη, εδώ από τα Χανιά που εκπέμπουμε, και είναι η μέρα αυτή, η Δευτέρα, που φέρνει τον νέο μήνα, φέρνει τον Αύγουστο εδώ κοντά μας, και κάπως προσδοκούμε όλοι για τα καλύτερα πάντα, αλλά είναι και λίγο δύσκολη η επικαιρότητα λόγω του πύρινου κλοιού στον οποίο βρίσκεται η χώρα τις τελευταίες αρκετές ημέρες. Ξεκινήσαμε εισαγωγικά αυτόν τον πύρινο εφιάλτη από την Κρήτη.

3 του μήνα σήμερα, Δευτέρα, ξαναλέω για όσους δεν το έχετε μπεδώσει, και σήμερα γιορτάζουν οι Ολύμπιος και Σαλόμη. Και Σαλόμα. Χρόνια πολλά. Σε εορτάζονται, σε εορτάζουσες, σε όσους έχετε την τιμητική σας σήμερα για κάποιο λόγο, είτε γενεθλιακό είτε επαιτειακό, και έτσι να γιορτάζουμε τη ζωή κάθε μέρα. Αυτό είναι το βασικό. Το ξεχνάμε βέβαια, μόνο στις δύσκολες στιγμές το λέμε, ότι καλά είμαστε όταν βλέπουμε δυσκολότερες καταστάσεις να ζουν άλλοι συνάνθρωποι μας. Αλλά νομίζω ότι το νόημα είναι αυτό, να γιορτάζουμε, να ζούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Λοιπόν, στα πύρινα μέτωπα θα τα περάσουμε ελαφρώς γρήγορα. Είναι σε εξέλιξη ενεργές οι εστίες από το πρωί της Δευτέρας και στον Κυθερώνα και κοντά στη Ψάθα και βέβαια σε όλο το τμήμα εκεί της Δυτικής Αττικής, ο οποίο δοκιμάζεται αυτές τις ώρες. Είχαμε νωρίτερα και τα της Βιωτίας. Ευτυχώς πάνε κάπως καλύτερα τα πράγματα και ευελπιστούν όλοι ότι πέφτουν οι άνεμοι, τα πυροσβεστικά μέσα θα εξαντλήσουν τις αντοχές τους και πάλι για ακόμα μία φορά και θα βοηθήσουν και τα νεαέρια έτσι ώστε να τεθούν υπό έλεγχο όλα τα σημεία. Είναι βέβαια όλο αυτό και πάλι το οποίο ζούμε στη σκιά μιας ακόμα τραγωδίας. Είχαμε χθες την τραγική σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην Ψάθα, όπου στον αέρα συγκρούστηκαν δυστυχώς, και υπάρχει τώρα αυτή η έρευνα. Έχουν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι, να τα πούμε σωστά. Το πλήρωμα, το ένα ουσιαστικά, του οποίου το σκάφανδρο, το ελικόπτερο καταστράφηκε ολοσχερός, αποτελούνταν από έναν Πολωνό, νομίζω, χειριστή, από έναν Πολωνό, συγγνώμη, όχι, Δανό, από έναν Δανό πιλότο και έναν Έλληνα συντονιστή, οι οποίοι δυστυχώς ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Τραυματίες επίσης είναι ένας δεύτερος Έλληνας συντονιστής και ένας Βρετανός πιλότος. Τα ελικόπτερα ήταν μισθωμένα από το κράτος, από την εταιρεία που τα διαθέτει για αυτούς τους σκοπούς, ώστε να επιχειρήσουν στα πύρινα μέτωπα. Οι πιλότοι δεν είναι πυροσβέστες, αλλά εργαζόμενοι της εταιρείας. Κάνουν όμως πολύ συντεταγμένη τη δουλειά τους, όπως γίνεται σε όλες τις αντίστοιχες περιστάσεις. Είναι αυτά τα νέα ελικόπτερα, τα τύπου Bell, που πηγαίνουν πολύ κοντά. Μπορούν να παρέμβουν πολύ κοντά στις εστίες. Και μάλιστα φέρουν και αυτό το χαρακτηριστικό ήχο σιρήνας όταν πλησιάζουν ένα πύρινο μέτωπο, μια εστία φωτιάς, όταν αρχίζουν δηλαδή την κατάσβεση και ρίχνουν το νερό, κάνουν αυτόν τον έντονο ήχο της σιρήνας. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη ακόμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε η πυροσβεστική υπηρεσία, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν συνολικά 4 άνδρες, εκ των οποίων 2 ημεδαπή και 2 αλλοδαπή υπηκοή. 2 από τους επιβαίνοντες εντοπίστηκαν σόοι και 2 ακόμα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στις έρευνες συμμετείχαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αιτία και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Και βέβαια, μετά από ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα, η διερεύνηση της υπόθεσης έχει ανατεθεί στην ελληνική αστυνομία και συγκεκριμένα την διερευνά, την εκτελεί την προανάκριση η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Στόχος της έρευνας είναι να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες κατά από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό.

Μακάρι να πάνε όλα καλύτερα, πραγματικά το ευχόμαστε όλοι και το ελπίζουμε, έτσι ώστε να μην έχουμε άλλες τέτοιες ειδήσεις να λέμε. Επίσης, όχι, ναι, θα πάμε σε ένα τραγούδι τώρα και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας της τοπικής σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, τι να πω τώρα, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Εδώ πέρα έχουμε διάφορα που είναι σε εξέλιξη. Διαβάζω για την ώρα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα με κάποια ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα, από το Υπουργείο Ναυτιλίας, για μια επιχείρηση που έγινε στα ανοιχτά της Γάβδου, ή περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδου, όπου μια γνωστή λέμβος, γνωστή όχι η ίδια, αλλά το γνωστό περιστατικό σε επανάληψη, μια λέμβος μετέφερε μετανάστες από τη Λίβη, εξέμεψε SOS, παρουσίασε πρόβλημα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ξεφούσκωσε από τη μία πλευρά και υπήρξε κίνδυνος για τα 40 άτομα που έφερε πάνω της. Οι αναφορές που γίνονται κάνουν λόγο για σκάφος των λιβικών αρχών, των λιμενικών λιβικών αρχών όμως, που έσπευσε στο σημείο και περισυνελέγησαν περίπου 40 άτομα, ενώ ακόμα 9 άνθρωποι εντοπίστηκαν στη θάλασσα και διασώθηκαν από πλοίο της Frontex που επίσης έσπευσε στο σημείο. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η συνεργασία τώρα με το λιμενικό για το πώς ακριβώς θα γίνει η όλη διαδικασία. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, παρότι έσπευσε λιβικό λιμενικό στο σημείο, και αυτοί, από ό,τι λέγεται, θα μεταφερθούν στην Αγιά εντός της ημέρας, γιατί αυτό έγινε νωρίς το πρωί της Δευτέρα σήμερα. Και βέβαια, όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες είναι ακόμα ένα αμφιβόλο για το πώς έχει γίνει η όλη διαδικασία. Θα μάθουμε αναλυτικά.

Ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε μία ακόμα είδηση, σημαντική νομίζω για την πόλη των Χανίων συνολικά και για την Κρήτη με πιο ευρία έννοια, διότι από ό,τι λένε οι πληροφορίες, τα δημοσιεύματα που διακινούνται, έληξε η σύμβαση που είχε ενεργή παραχώρηση η εταιρεία που είχε μισθώσει τον χώρο του Λόφου Καστελίου, εκεί τα κτίρια του Πολυτεχνείου Κρήτης, που τα τελευταία αρκετά χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες τελούν υποκατάληψη, από τη Ροζανέρα, το όνομα της κατάληψης είναι αυτό. Και τώρα από ό,τι φαίνεται η σύμβαση αυτή λύγει, χωρίς να έχει γίνει παραμικρή εκνετάλευση στο σημείο από την ιδιωτική εταιρεία, ούτε κάποια παρέμβαση. Θυμόμαστε όλοι το μπρος πίσω, το άδειασμα της έκτασης του κτηρίου από την αστυνομία στους καταληψίες, και εκ νέου την επανακατάληψη και άλλες δύο φορές να γίνεται αυτό το μπρος πίσω. Ωστόσο τώρα από ό,τι φαίνεται λίγη σύμβαση και δεν θα ανανεωθεί. Αυτό αναφέρουν τα δημοσιεύματα, αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν προτίθεται να μισθώσει εκ νέου τον χώρο, και μάλιστα εξετάζεται όλες αυτές οι προτάσεις που έχουν γίνει από την τοπική κοινωνία, από τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, για να εκμεταλλευτούν τον χώρο όπως νομίζουν καλύτερα. Δηλαδή με κάποιο τρόπο να είναι ανταποκρινόμενο στην ανάγκη της κοινωνίας να είναι δημόσιος αυτός ο χώρος εκεί, το μπαλκόνι των Χανίων όπως έχει ονομαστεί, με θέα όλο το λιμάνι των Χανίων, να γίνει έτσι κάποιος χώρος, κάποιος θύλακας πολιτισμού, παιδείας, κάτι που θα έχει ανταποδοτικό όφελος στην κοινωνία, ανταποδοτικό. Να έχει ένα δυσάθμισμα, να μπορεί να υπάρχει, να το επισκέπτεται οποιοδήποτε θέλει και δεν, να μην είναι μια ξενοδοχική μονάδα ή ένα κλειστό κλαμπ για λίγους και εκλεκτούς σε εισαγωγικά. Και είναι μια σπουδαία τροπή, μια πολύ διαφορετική από ό,τι είχε αποφασιστεί να υπάρξει. Και νομίζω ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα σαν τοπική κοινωνία ότι ο αγώνας που έγινε μετά την... ουσιαστικά την ανακοίνωση της μίσθωσης, δηλαδή που όλοι οι φορείς των Χανίων, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία συντριπτική, είπε ότι θέλουμε μια δημόσια δομή εκεί, να υπάρχει ένας ανοιχτός χώρος για όλους και όχι ένα κάπως κτίριο που προσκομεί συμφέρον, όφελος, ιδιωτικό, χρηματικό μόνο. Νομίζω ότι δικαιώνεται αυτός ο αγώνας και θα είναι μια καλή εποχή η επόμενη μέρα για το σημείο. Βέβαια θέλει προσπάθεια και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνει κάτι το οποίο θα είναι πάλι μόνο μερές, εφόσον έχει γίνει μια τόσο μεγάλη ανοιχτή διαδικασία. Σίγουρα θα πρέπει να χρειαστεί ένας χρόνος συγκεκριμένος, έτσι ώστε να παρουσιαστεί και αυτό που προτίθεται το Πολυτεχνείο να κάνει στο σημείο, έτσι ώστε να αποχωρήσουν και οι καταληψίες εφόσον δουν ότι είναι όντως ένας δημόσιος, ανοιχτός φορέας για όλους, και μπορεί να συσταθεί αυτός ο θύλακας πολιτισμού, παιδείας και δεν ξέρω τι άλλο, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των φοιτητών βέβαια, ακόμα περισσότερο, του σπουδαίου αυτού ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Έλα κοντά. Τον κόσμο κρύψε. Τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.

0: Γιατί το μαλώνεις, καλέ.
1: Εγώ τον μαλώνω. Αφού μου την πέφτει, δεν βλέπεις τι γίνεται.
2: Μ' αρέσει. Μ' αγαπούς.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τεράστια οικολογική καταστροφή από τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία. Οι αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Ενεργές αιστείες υπάρχουν σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και στο πεδίο Βολής Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ, οι σημαντικότερες ενεργές αιστείες εντοπίζονται στην ορεινή ζώνη του όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγήσας περιοχής, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης σε ρήψεις νερού από αέρος στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Από καρδιωτική εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για την κύρια όσο και για την εξοχή κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές οι 30 αφορούν αμέλεια, ενώ οι 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων. Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 6 Αυγούστου. Χανιά. Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Τον Σάιμον και Γκαρφάγκελ που το ακούμε και νομίζουμε ότι μπορεί να είχε βγει μόλις χθες, μπορεί η ενορχήστρωσή του, η στίχη του, η μουσική του να είχε γίνει μόλις πριν από λίγο καιρό. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 9 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Δευτέρας 3 Αυγούστου, εκτάκτος 10 με 12, ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο αντί του Δημήτρη Πετρόπουλου, και να καλημερίσουμε τη Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Δέσποινα. Γιατί θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη, τι συμβαίνει και πώς προκλήθηκε η κρίση στη Θέουτα, τον θύλακα της Ισπανίας στη Βόρεια Αφρική, σε έδαφος που μπορεί κάποιος, κοιτάζοντας το χάρτη, αν δεν έβλεπε τις χώρες, να θεωρούσε ότι πρέπει να ανήκει στο Μαρόκο, αλλά είναι ισπανική επικράτεια. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια εισβολή, να το πω αν δεν είναι υπερβολή, 50 έως 60.000 ανθρώπων από το Μαρόκο στην Ισπανία.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, καταρχήν να πούμε ότι η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί. Έχουν επιστρέψει πίσω οι περισσότεροι με πάσης φύσεως μέσα, με στρατιωτικά. Είδαμε φωτογραφίες με στρατιωτικά φορτηγά να είναι στιβαγμένοι. Πάρα πολλοί άνθρωποι για να επιστρέφουν πίσω. Τώρα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη, πολύ μεγάλη συζήτηση, κυρίως στα μέσα της Ισπανίας, για το τελικά τι ήταν αυτό, τι που προκάλεσε. Λοιπόν, σήμερα η El País λέει ότι σύμφωνα με τις ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν καταλήξει το συμπέρασμα ότι το Μαρόκο δεν οργάνωσε εξ αρχής τη μαζική μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, όμως επέτρεψε την εξέλιξή της και στη συνέχεια την αξιοποίησε.

0: Ότι το Ραμπάτ δεν δημιούργησε την κρίση, αλλά εκμεταλλεύτηκε μια ήδη υπάρχουσα κατάσταση για να προωθήσει πολιτικά μηνύματα, κυρίως γύρω από το ζήτημα της κυριαρχίας, όχι μόνο της Θέουτα, αλλά και της Μελίγια. Μάλιστα, μίλησαν για αναξιόπιστο εταίρο στην Ισπανία για το Ραμπάτ, το οποίο απάντησε και είπε ότι... καταρχήν αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε τη μεταναστευτική αυτή κρίση ως πολιτικό εργαλείο και παρουσίασε ότι είναι... Θεωρεί ότι είναι ένας αξιόπιστος και υπεύθυνος εταίρος και υποστήριξε ότι τα γεγονότα προκλήθηκαν από τα δίκτυα διακίνησης ανθρώπων, από παραπληροφόρηση στα κοινωνικά δίκτυα και από παρερμηνίες σχετικά με τις δικαστικές αποφάσεις της Ισπανίας για τις λεγόμενες θερμές επιστροφές μεταναστών. Είναι αυτή που λέει ότι θα δοθεί άδεια, θα παραμονεί σε αυτούς που περνούν μέσω θαλάσσης. Λοιπόν, βέβαια εδώ να σημειώσουμε, Μάκη, ότι στο εσωτερικό της Ισπανίας υπήρξε και μια έτσι εσωτερική αντιπαράθεση με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας.
1: Εσωτερική αντιπαράθεση στην Ισπανία.
0: Ακριβώς, ναι. Διότι το Υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών οι οποίες υπάρχονται στο Υπουργείο Άμυνας δεν είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως για τη μαζική μετακίνηση προς τη Θέουτα, και από την πλευρά τους οι στρατιωτικές πηγές απάντησαν ότι ο έλεγχος των συνόρων αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. Εδώ γίνεται και μία μεγάλη συζήτηση στην Ισπανία για το ίσως πρέπει να αλλάξει μεταναστευτική νομοθεσία. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό Σάντσες, ο οποίος ζήτησε και την συνάντηση που θα γίνει αύριο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέφρασε την ανησυχία του. Εδώ όμως θα πρέπει να αναφερθούμε για τη συζήτηση αυτή που ανοίγει για το καθεστώς της Θέουτα και της Μελίγια.
1: Δέσποινα, από ό,τι καταλαβαίνω το Μαρόκο, το Ραμπάτ, η πρωτεύουσα mm-hmm. του Μαρόκου, ας πούμε, η κυβέρνηση του Μαρόκου ή του Μαρόκου καλύτερα, mm-hmm. δεν αναγνωρίζει την ισπανική κυριαρχία στη Θέουτα, στη Μελίγια και σε αυτά τα νησάκια που είναι εκεί κοντά, τα Περεχίλ.
0: Όταν επισήμως την αναγνωρίζει, αλλά όταν μπαίνει στη διαδικασία να συζητά γιατί πρέπει να δούμε λίγο ποιο θα είναι το καθεστώς των δύο αυτών πόλεων, σημαίνει ότι κάτι ανακοινεί. Εδώ θα σου πω τώρα, έχουμε πριν από λίγες ημέρες στο Κογκρέσο στο σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής Πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων είχαμε και μία έκθεση. Το Κογκρέσο έχει και τα δικά του think tank τα οποία προετοιμάζουν τις εκθέσεις που συνοδεύουν πάντοτε κάποιο νομοσχέδιο, που εκεί γίνονται τουλάχιστον οι δήμονες πάνω στο κάθε αντικείμενο, κάνουν την έκθεσή τους.
1: Το λεγόμενο drafting πριν γίνει το νομοσχέδιο.
0: Λοιπόν, εκεί αναφέρει ότι σίγουρα όμως αυτό δεν είναι κάτι, δεν είναι νόμος, έτσι, δεν είναι. Είναι κάτι σαν συνοδευτικό κείμενο το οποίο βοηθάει τους βουλευτές, οι οποίοι δεν γνωρίζουν όλες τις πτυχές του θέματος, να ενημερωθούν. Λοιπόν, στην έκθεση, η έκθεση αυτή αναφέρθηκε και στη Θέουτα και στη Μελίγια ως πόλεις υπό ισπανική διοίκηση, αλλά τοποθετημένες σε μαροκινό έδαφος.
1: Δεν γράφει τίποτα για κατεχόμενες εκτάσεις, ξέρω εγώ. Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν
0: αλλά καλεί τον Υπουργό, υποστηρίζει λοιπόν ότι διοικούνται από την Ισπανία, ότι βρίσκονται γεωγραφικά στη Βόρεια Αφρική, αποτελούν αντικείμενο ιστορικής διεκδίκησης από το Μαρόκο, που σημαίνει εδώ ότι ανακοινείται το θέμα.
1: Εντάξει, πάντως και ιστορικά, Δέσποινα, υπάρχει αυτό, γιατί αν το δεις πίσω, επειδή όσο το έψαξα τώρα, η Θέουτα είναι απέναντι από το Γιβραλτάρ, mm-hmm, έτσι, ναι, με ένα τρόπο, σε ένα ακροτήριο στην Πούντα Αλμίνα. Είναι οι μυθικές Ηράκλειες Στήλες, για εσάς που σας αρέσει λίγο η αρχαιολατρία, είναι εκείνη η περιοχή. Πρώτη κατοικία της δεν ήταν οι Έλληνες, μην σπέβδετε mm-hmm. να πείτε ότι εκεί θέλουμε να το πάμε, όχι. Φοίνικες ήταν οι πρώτοι κάτοικες της Θέουτα. Μετά, βέβαια, ακολούθησαν Έλληνες, Ρωμαίοι, Βάνδαλοι και Άραβες. Οι Ισπανοί τι θέλουν? Από ό,τι καταλαβαίνω, οι κάτοικοι της Θέουτα και της Μελίγια προφανώς θέλουν να μείνουν στην Ισπανία.
0: Ναι, δεν, γιατί ο επικεφαλής της Θέουτας, σε δηλώσεις του, είπε ότι καταρχήν ότι το

0: Μαρόκο απέδειξε ότι δεν είναι αξιόπιστο και πρέπει να απαιτήσουμε το σεβασμό. Τόνισε τη σημασία της ευρωπαϊκής ταυτότητας της πόλης και υποστήριξε ότι πρέπει να προστατευτούν όλοι οι κάτοικοι της Θέουτα. Άρα είναι ξεκάθαρη η θέση.
1: Και οι κάτοικοι είναι Ισπανοί, διότι διαβάζω πάλι ιστορικά στοιχεία που φαίνεται ότι κατά καιρούς έκαναν πάρα πολλές προσπάθειες οι Άραβες να επανακαταλάβουν τη Θέουτα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Όταν η Πορτογαλία και η Ισπανία ενώθηκαν σε ένα κράτος το 1640, πολλοί Ισπανοί εγκαταστάθηκαν στη Θέουτα και όταν ο Αλφόνσος ο Έκτος, ο Πορτογάλος βασιλιάς τότε, αναγνώρισε την Ισπανική κυριαρχία στην Θέουτα και έχασε τα πορτογαλικά της στοιχεία, από τότε επί της ουσίας είναι μια κτήση ισπανική. Και παρότι έχασε πολλές αποικίες η Ισπανία, την Θέουτα και τη Μελίγια
0: την έχει,
1: και λοιπόν, τις νήσους Περεχείλ.
0: Να επιστρέψουμε λίγο στην έκθεση που καλεί τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Ρούμπιο, να ενθαρρύνει ένα διπλωματικό διάλογο μεταξύ της Μαδρίτης και του Ραμπάτ για μελλοντικό καθεστώς των δύο πόλεων. Αυτό καταλαβαίνεις τι σημαίνει, έτσι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Μαρόκο παίρνει αφορμή από αυτή την έκθεση και τα μέσα ενημέρωσης το χαρακτηρίζουν ως πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι φαίνεται ότι αναγνωρίζει ότι υπάρχει διαφορά κυριαρχίας που χρήζει διπλωματικής αντιμετώπισης. Επίσης εδώ να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μαρόκο είναι πολύ στενά συνδεδεμένες, με τελευταίο την ονοματοδοσία σε έναν αυτοκινητόδρομο 1000 περίπου χιλιόμετρων με το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι. Και αυτό με έναν τρόπο έχει πυροδοτήσει πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας στα social media, τις οποίες δεν νομίζω ότι είναι θεμητό να παράξουμε, για το τι μπορεί να έγινε, ποιος μπορεί να ήταν πίσω από αυτή την εισβολή 50.000 Μαροκινών στη Θέουτα, τι μπορεί να ήθελαν, ποιος μπορεί να τους έδωσε το πράσινο φως. Νομίζω ότι έκαναν μια μικρή εκδρομή 2-3 ημερών, μας έκαναν να διαβάσουμε λίγο περισσότερο την ιστορία και να δούμε ότι πολλές φορές όλα όσα μπορεί να θεωρούν κάποιοι δεδομένα τελικά δεν είναι. Και οι Ισπανοί υποθέτω θα αλλάξουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια ή την φύλαξη των συνόρων.
0: Ήδη έχουν αρχίσει και βάζουν πολλούς, φτιάχνουν πλωτά μέσα, βάζουν στρατιώτες για να προφυλάξουν το έδαφος τους, μιλούν για εθνική κυριαρχία, οπότε...
1: Δυστυχώς,
0: αλλά
1: ανοίγει ένα θέμα ενδιαφέρον. Νομίζω ότι η Μαδρίτη έχει μοχλούς πίεσης μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κονδυλίων που πάντα θέλει να πάρει το Μαρόκο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορα θέματα, άρα με έναν τρόπο με το οικονομικό μπορεί να πιέσει την κυβέρνηση του Μαρόκου να σταματήσει. Εάν θα επιδιώξουν περισσότερα ανταλλάγματα οι Μαροκινοί, δεν το γνωρίζω, είναι κάτι που θα το δούμε. Αλλά από αυτή την κρίση είχαμε και σχεδόν 70 νεκρούς, θυμάμαι καλά.
0: Εκεί περίπου, σε 67. Και να σου πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνδεθεί. Πριν από λίγο καιρό είχαμε και την διακοπή εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ένα πολύ σημαντικό θέμα και στο πολύ ψηλά σε αυτό το θέμα που μας παρουσίασε η Δέσποινα Συριοπούλου για την Θέουτα και την Μελίγια και το μεταναστευτικό. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μπορεί να σφραγίσει τα σύνορά της, εάν μπορεί να αποκόψει πληθυσμούς που είτε έρχονται από την Αφρική είτε έρχονται από την ασιατική πλευρά της, από τη Μέση Ανατολή και θέλουν πρόσβαση στην πιο πλούσια Ευρώπη, τι μπορεί να κάνει για αυτούς τους πληθυσμούς, αν μπορεί να μείνει και πόσο ισχυρό είναι στο να μείνουμε στους ορισμούς, ποιος είναι πρόσφυγας, ποιος είναι μετανάστης, πότε θεωρούμε κάποιον πρόσφυγα, άρα μπορούμε να του δώσουμε καθεστώς παραμονής στην κάθε ευρωπαϊκή χώρα, τι μπορούν να κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες της κεντρικής Ευρώπης αν ένας μετανάστης έχει μπει από τα ιταλικά σύνορα, από τα ελληνικά σύνορα, από τα ισπανικά, και αν το ισπανικό μοντέλο που τόσο πολύ από κάποιους είχε επικριθεί, από κάποιους άλλους είχε θεωρηθεί επιτυχημένο για την ενσωμάτωση κυρίως μεταναστών από την Νότια Αμερική που γνωρίζουν την ισπανική γλώσσα και εύκολα μπήκαν και αφομοιώθηκαν από την ισπανική κοινωνία, είναι αυτό που πρέπει να δούμε στο μέλλον, με δεδομένο ότι η Ευρώπη γερνάει και
0: πρέπει να συμφωνήσει και πρέπει να έχει μια ενιαία θέση.
1: Πολύ δύσκολο αυτό. Και μάλιστα τώρα και 3 Αυγούστου που όλοι ξέρουμε τι γίνεται στις Βρυξέλλες.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Αλλά τουλάχιστον σε όλα αυτά τα αν, ας βάλουμε και ένα αν συμφωνήσει.
1: Η Δέσποινα Συριοπούλου, και την ευχαριστούμε για την ενημέρωση για το θέμα της Θέουτα στην Ισπανία και την εισβολή περίπου 60.000 Μαροκινών που επέστρεψαν σε Μαροκινά εδάφη.

φετινά μελτέμια της προηγούμενης εβδομάδας, τα οποία τόσο πολύ ταλαιπώρησαν μεγάλο τμήμα της ελληνικής επικράτειας, μεγάλο μέρος των Ελληνίδων και των Ελλήνων, και συνεχίζουν να ταλαιπωρούν, διότι θυμίζω ότι στη Δυτική Αττική ακόμη η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί, ακόμη η φωτιά είναι και η ανεξέλεγκτη. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό στην περιοχή Κανδυλίου Αγία Σκέπης, κοντά στα Μέγαρα. Έγινε το πρωί μια εκένωση των κατοίκων, οι οποίοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς την Νέα Πέραμο. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα κομμάτια σε χαράδρες, στροβιλισμούς, ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις διαρκώς με οχήματα, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ακριβώς είναι στα όρια του ο μηχανισμός, τόσο ο ανθρώπινος μηχανισμός όσο και τα μηχανήματα, γιατί τόσες μέρες με τέτοια ένταση, σχεδόν αδιάκοπα συνεχώς να προσπαθούν να επιχειρούν, φέρνει τα πράγματα στα όρια τους. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί μπορεί να συμβαίνει ένα ατύχημα όπως η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων εχθές, των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν πάνω από την φωτιά, η οποία μένεται ακόμη ανάμεσα στο Πόρτο Γερμενό και στην Ψάθα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ο Έλληνας σύνδεσμος, γιατί μέσα στην κατάσβεση άκουγα στο Earth News τον δήμαρχο Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο, ο οποίος είναι χειριστής αεροσκαφών με πολλά χρόνια καριέρας, και περιέγραφε ακριβώς, νομίζω με τη λέξη χάος, ότι σε κατάσταση αεροπυρόσβεσης, όταν σε ένα πολύ μικρό περιβάλλον συγκεντρώνονται τόσα εναέρια μέσα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Τώρα, πώς προκλήθηκε αυτό το δυστύχημα, πώς συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα, είναι κάτι που περιμένουμε να δούμε από την Επιτροπή Διερεύνησης να διασαφινιστεί, είναι κάτι που περιμένουμε να δούμε. Ωστόσο, όλοι οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν ότι τα μελτέμια των προηγούμενων ημερών είναι από τα ισχυρότερα των τελευταίων ετών. Για παράδειγμα, στην Πάρνηθα καταγράφηκαν στις 31 Ιουλίου ρηπές που έφτασαν τα 109 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Κάριστο, επίσης την τελευταία μέρα του Ιουλίου, ρηπές που έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Πεντέλη καταγράφηκε ρηπή 108 χιλιόμετρων, και πάλι την τελευταία ημέρα του Ιουλίου του 2026, ενώ στον Ρέθυμνο, στον Φουρφουρά, οι ρηπές ήταν 111 χιλιόμετρα στις 29 Ιουλίου, στον Πλακιά 114 χιλιόμετρα στις 30 Ιουλίου, επίσης η μεγαλύτερη ρηπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, σε Κανδύλη και Άγιο Νεκτάριο τα κύρια μέτωπα, όπου επικεντρώνομαι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εν αέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης. Διακοπή κυκλοφορία στη Μάνδρα, ανοιξοδρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. 33 συλλήψεις σε 5 ημέρες και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο 100% θα φτάσει κρατική στήριξη για κατοικίες. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Προανάκριση από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: όλα, The Kings. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 24 λεπτά πριν τις 12. Το μεγάλο θέμα των ημερών είναι οι φωτιές. Για τέταρτη μέρα μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, τώρα είναι στα όρια της ευρύτερης περιοχής των Μεγάρων. Το πρωί υπήρξαν μηνύματα του 112 για εκένωση προς την Νέα Πέραμο από το Καντήλι, την Αγία Σκέπη. Εκεί είναι και φαίνεται η μεγαλύτερη ένταση της πυρκαγιάς αυτή την ώρα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Ανδρεόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων των Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Ανδρεόπουλε,
1: γεια σας, κύριε Πολάτου, σε εσάς και στους ακροάτες σας.
0: Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Τα συλληπιτήρια όλων των ακροατριών και των ακροατών, όπως τα μεταφέρουν στα μηνύματά τους, για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την προηγούμενη εβδομάδα στο Ρέθυμνο και το Γήθιο, τον Παντελή Διαμαντάκη, τον Μανώλη Στραδιδάκη και τον Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, και τους δύο υπταμένους στο πλήρωμα του ελικοπτέρου που συγκρούστηκε με ένα άλλο ιδίου τύπου, Μπέλ, και έχασαν τη ζωή τους τον Έλληνα και τον Δανό χειριστή, τα στοιχεία των οποίων ακόμη δεν έχουν κοινοποιηθεί ώστε να μπορούμε να πούμε ποια είναι τα ονόματά τους.
1: Να είσαστε καλά και να ξέρετε ότι πάντα ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων θα βρίσκεται στη διάθεσή σας, διότι η φωνή των συναδέλφων που βρίσκονται στα μέτωπα πρέπει πάντα να ακούγεται.
0: Και τι λέει η φωνή των πυροσβεστών που αδιάκοπα αγωνίζονται όλο το καλοκαίρι, αλλά κυρίως τις τελευταίες ημέρες, χωρίς διακοπή, χωρίς σχεδόν ξεκούραση? Οι φωτογραφίες που πολλές φορές κυκλοφορούν από την μεγάλη φωτιά στην Πάρο, που κράτησε σχεδόν 4-5 μέρες με τις αναζωπυρώσεις, είτε από την φωτιά στο Ρέθυμνο σχεδόν 5 μέρες, ή από την φωτιά στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία που ακόμη δεν έχει οριοθετηθεί, δεν τολμώ να πω κατασβεστεί ακόμη. Τι λένε οι συναδελφοί σας οι πυροσβέστες?
1: Οι συνάδελφοί μας πρώτα απ' όλα λένε ότι θα συνεχίζουν να δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό όσο υπάρχουν προβλήματα που αφορούν τους συμπολίτες μας και τη χώρα μας. Αλλά περιμένουν επιτέλους να δουν έμπρακτη στήριξη, να δουν κάτι να αλλάζει. Δεν μπορεί κάθε καλοκαίρι να έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Από τις μετακινήσεις, αν θέλετε, από τη Βόρεια Ελλάδα στη Νότιο, όπου ενισχύουμε τις περιοχές όπου οι συνάδελφοι επιχειρούν, από τον τρόπο διαβίωσης στο πεδίο, από το φαγητό που έρχεται, από το χρόνο που μεσολαβεί στην ανάπαυση μέχρι να ξανακορμίσουν στο μέτωπο, από τη διαχείριση μέσα στο έτος, από την ηγεσία, διότι πλέον το σώμα χρωστά στους υπαλλήλους, το πυροσβεστικό σώμα, πάνω από 3 εκατομμύρια ημερήσιες αναπαύσεις και πάνω από 500.000 όταν λέμε ημερήσεις αναπαύσεις, πάνω από 3 εκατομμύρια 8 ώρα και πάνω από 500.000 ημέρες αδείας.
0: Τι προβλέπει το οργανόγραμμα εις ό,τι αφορά τις ώρες εργασίας, πόσες μέρες συνεχούς εργασίας και έπειτα πόσες ημέρες ξεκούρασης? Γιατί από το Σάββατο το μεσημέρι είδαμε στην δήλωσή του τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, τον Ευάγγελο Τουρνά, που νομίζω ότι επειδή 40 χρόνια ήταν πιλότος μαχητικών αεροσκαφών και θα έλεγα από τους κορυφαίους Έλληνες πιλότους, όπως λένε οι συνάδελφοί του, στα μαχητικά αεροσκάφη F-16, αναγνώρισε ότι ο μηχανισμός, οι άνθρωποι, οι γυναίκες και οι άνδρες του πυροσβεστικού σώματος είναι στα όρια τους, στα όρια των αντοχών τους.
1: Κατανοητό. Σεβόμαστε την προϋπηρεσία του κυρίου Υπουργού ως πιλότος μαχητικών. Από τη στιγμή που υπάρχει κατανόηση, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και ένα σχέδιο και να ανακοινωθούν και κάποιες δράσεις για το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος? Αυτό
0: εσείς όμως, εγώ θέλω να τα συζητήσουμε γιατί τα θέσατε, και είναι σημαντικό να ακουστούν και για τους συναδέλφους σας αλλά και για όλους εμάς, για να μπούμε ακριβώς στα παπούτσια σας, όπως λένε οι Άγγλοι, και να καταλάβουμε τι περνάτε. Υποθέτω όμως ότι την ώρα της μάχης ίσως δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητά του αυτή, να συζητήσουμε ένα-ένα τα θέματα. Είπατε για τις μετακινήσεις, για παράδειγμα, από τη Μακεδονία, από τη Βόρεια Ελλάδα στην Αττική ή πιθανώς και στην περιοχή της Κρήτης, εφόσον χρειάστηκε, ή τώρα που είδαμε ακόμη και στην περιοχή της Κεφαλονιάς μετακινήσεις από άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Υπάρχει τρόπος να μην γίνονται αυτές οι μετακινήσεις όταν είναι μια έκτακτη συνθήκη, μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά?
1: Θα σας πω, να τα πάρω με τη σειρά, γιατί αναφέρατε μια λέξη που δεν τέριαζε ακριβώς σε αυτό. Είπατε οργανόγραμμα, ενώ είναι ωράριο εργασίας, και μου δώσατε μια πολύ καλή πάσα. Καταρχήν, όλοι αναφέρονται αριθμητικά στο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος. Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς πόσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες. Πώς είναι στη μάχημο, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου, πώς είναι οι ειδικότητες.
0: Όταν είσαστε 24ωρο, σημαίνει αμέσως ότι πρέπει να το διαιρέσουμε δια τρία. Ότι αναβάρδια είναι 6.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα. Είναι απλό.
1: Δεν είναι,
0: νομίζω.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Όχι,
1: είναι,
0: το λέω και μπακαλίστηκα, κύριε Ανδρεόπουλε, ναι. Ότι δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά οκτάωρο 6.000 ανθρώπους.
1: Είναι ακόμη χειρότερο, ναι. Γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν μάχημη υπηρεσία, ναι. Είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως είναι το συντονιστικό,
0: σωστό,
1: και κάποιες άλλες υπηρεσίες, οι μετεωρολόγοι, οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι η υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5 και πάμε έστω ότι να το διαιρέσουμε και δια 4. Να πούμε ότι είναι 18.000 πυροσβέστες και να το διαιρέσουμε.
0: Περίπου 4.500 μάχημοι.
1: 4.500 πυροσβέστες, οι οποίοι πρέπει να είναι στο 24ωρο στην βάρδια. Στο 24ωρο στην βάρδια είναι 8ωρο. Από αυτούς τους συναδέλφους όμως, ένα 20% θα πρέπει να λείπει σε άδειες και ένα υπόλοιπο.
0: Για να υπάρχει ένα αλλαγή. Να ξεκουράζεται.
1: Ναι. Να λείπει σε ημερήσεις αναπαύσεις και οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για 3.000 πυροσβέστες. 3.000 πυροσβέστες συν άλλους 3 που έρχονται από πίσω να καλύψουν ετοιμότητα που λέμε. Όταν θα φύγουν οι πρώτοι στα συμβάντα θα μπουν μέσα επί φυλακή και ετοιμότητα οι υπόλοιποι. Οπότε αν μιλούσαμε για τις δομές που είχαμε τα προηγούμενα έτη, τους σταθμούς στην Αττική, στην επαρχία, τα κλιμάκια, ο αριθμός αυτός μπορεί να ήταν ικανοποιητικός. Αλλά πλέον, από τότε που αναλάβαμε και τα αεροδρόμια της Φράπορτ και τη φύλαξη των εθνικών οδών, από τότε που το σώμα έβγαλε πολλές εσωτερικές υπηρεσίες ως Λερναία Ύδρα, παλιά είχαμε την υπηρεσία, τη μια πυροσβεστική υπηρεσία, και αναπεριφέρει υπήρχε και μια περιφερειακή διοίκηση. Τώρα έχουμε τη διοίκηση νομού, έχουμε τον συντονιστή ανά δύο περιφέρειες, έχουμε τον επιθεωρητή Βόρειο Ελλάδος, επιθεωρητή Νοτιού Ελλάδος, έχουμε τα ντρόουν, έχουμε οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, και όλα αυτά τράβηξαν προσωπικό από τις υπάρχουσες μάχημες.
0: Μιλήσατε ακόμη και
1: άρα,
0: για την. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Ανδρεόπουλε.
1: Όσο χρόνο χρειάζεται για να ακουσούν αναλυτικά παρακαλώ, όλα αυτά που τραβάνουν το προσβεστικό σώμα. Οπότε θα πρέπει να μην λέμε ότι έχουμε 18.800 πυροσβέστες, θα πρέπει να πούμε έχουμε 500 υπηρεσιακές δομές και ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός επάνδρωσης αυτών των δομών, και έτσι θα βγάλουμε ακριβώς το πόσοι πυροσβέστες χρειάζονται. Και να μην ξεχνάμε την πολυπλοκότητα της χώρας μας, διότι δεν υπάρχει καμία άλλη χώρα που να έχει τόσα νησιά, που να έχει τόσο ιδιαίτερο ορεινό όγκο. Οπότε και εκεί θέλουμε ιδίως στα πολυπληθέστερα νησιά να υπάρχουν πυροσβεστικοί σταθμοί ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν. Και η χώρα μας μπορεί να έχει 10, 12, 13 εκατομμύρια γηγενή πληθυσμό συνήθως, αλλά η τουριστική σεζόν που είναι πολύ μεγάλη για την Ελλάδα δέχεται έναν αριθμό ρεκόρ γύρω, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 20 εκατομμύρια. Οπότε πρέπει να είμαστε υπαυξημένοι και για αυτούς τους μήνες, γιατί πολλαπλασιάζονται και τα αστικά συμβάντα, όπως επίσης το πυροσβεστικό σώμα.
0: Ακούτε τον κύριο Παναγιώτη Ανδρεόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων των Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής. Κύριε Ανδρεόπουλε, πείτε μου λίγο, επειδή είπατε για το φαγητό. τι θα μπορούσε να γίνει σε τόσο έκτακτες συνδίκες όπως αυτές οι φωτιές? Η διοικητική μέρημνα δεν υποβοηθείται, για παράδειγμα, από υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων?
1: Άλλες φορές υποβοηθείται από υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων, αλλά συνήθως με τα τελευταία έτη έχει γίνει μια σοβαρή προεργασία και έχουν γίνει συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες ανά την επικράτεια, και όταν βγαίνει συμβάνη σε εκείνη την περιοχή με διαγωνισμούς που πληρούν τα κριτήρια, και όταν βγαίνει συμβάνη σε εκείνη την περιοχή κινητοποιείται και δραστηριοποιείται η τοπική υπηρεσία, η αρμόδια τοπική υπηρεσία, και έρχονται τα φαγητά στο πεδίο. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση σχέση με τα προηγούμενα έτη. Απλά φανταστείτε τώρα, όταν υπάρχει μια ποσότητα 500 πυροσβεστών, όπως είναι σε αυτή την πυρκαγιά τη μεγάλη που έχουμε εκεί, δεν κάνουν παράπονα για τη διοικητική μέρημνα φέτος, αλλά σας αναφέρω τα γενικά προβλήματα που δεν έχουν.
0: Ότι είναι μια κολοσιαία επιχείρηση, ακόμη και το να υπάρχει δροσερό νερό για τον πυροσβέστη, ο οποίος είναι 8 ώρες και δεν μπορεί να πάει στο περίπτερο να ψάξει νερό.
1: Πώς θα βρεθούν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι και τα οχήματα, τα οποία είναι διάσπαρτα, έτσι ώστε να λάβουν τη διοικητική τους μέρημνα όσο δυνατόν πιο νωρίς γίνεται, για να πάρουν δυνάμεις. Οι συνάδελφοι, οι μετακινήσεις. Πάμε στο κομμάτι των μετακινήσεων. Μετακινήσεις έχουμε ανά την ελληνική επικράτεια, γιατί δεν αρκούν για μεγάλα συμβάντα οι τοπικές δυνάμεις να επέμπουν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε, όταν έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, όπως είχαμε στη Δαδιά, όπως είχαμε τα προηγούμενα έτη στις Αίρες επάνω, στην Κεντρική Μακεδονία, έρχονται απόμορες υπηρεσίες ενισχύσεις. Η Αττική ενισχύει κυρίως τα νησιά, και η Βόρειος Ελλάδα κατεβαίνει και βοηθά την Αττική στην έλλειψη
0: προσωπικού. Την ώρα της φωτιάς, κύριε Ανδρεόπουλε, είμαι σίγουρος ότι την ώρα της μάχης που δίνεται εσείς με όλες σας τις δυνάμεις, νομίζω ότι σας είναι αδιάφορο από το πώς μπορεί να προκλήθηκε μια μεγάλη φωτιά, μια πυρκαγιά. Αλλά τι λέτε για αυτό που έχει βγάλει το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ότι στο Ρέθυμνο και στην Βιωτία προκλήθηκε από ταλάντωση στα καλώδια?
1: Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω το προηγούμενο θέμα.
0: Παρακαλώ, ναι, απλώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Ωραία, θα είμαι πολύ πιο σύντομος. Έχουμε τις μετακινήσεις, και οι συνάδελφοι, όταν ταξιδεύουν 5, 6, 7, 8 ώρες από την τοπική τους υπηρεσία μέχρι το μέτωπο, συνήθως ψέλνουμε διπλά πληρώματα για να μην υπάρχει ταλαιπωρία και χάνουμε χρόνο και κόσμο στο δρόμο. Άρα οι συνάδελφοι αυτοί που θα μείνουν στην περιοχή που έχει την πυρκαγιά, πρέπει να υπάρχει ειδική μέρημνα, όπως έρχονται οι ξένες αποστολές που έχουν το δικό τους κάμπ που τους δίνουν. Έτσι έπρεπε να υπάρχει και μέρημνα σε τοπικά ξενοδοχεία, σε υπόλοιπες δομές, για άνετη διαβίωση και ανάπαυση των υπαλλήλων, έτσι ώστε στον ελάχιστο χρόνο που θα ξεκουραστούν ανάμεσα στις δύο βάρδιες να μπορούν να επέμβουν ξεκούραστοι στο πεδίο. Τώρα, για τα συμβάντα. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπουμε, συνεχίζονται βάσει των αυτοψιών που διενεργεί το ανακριτικό τμήμα, και με κάθε επιφύλαξη μέχρι να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόκληση πρώτα απ' όλα από ανθρώπινο παράγοντα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό από αμέλεια, αλλά μετά και από πρόθεση. Ακόμη και ο τροχός και η ηλεκτροκόλληση σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κατ' εμέ, δεν είναι πλέον αμέλεια. Αυτό είναι πρόθεση. Και επίσης υπάρχει το ηλεκτρικό δίκτυο, όπως είπατε, το οποίο στη χώρα μας έχει πολύ μεγάλη έκταση και είναι γερασμένο. Και βλέπουμε ότι τους θερινούς μήνες, που υπάρχει μεγάλη ζήτηση ηλεκτρικών φορτίων, είτε λόγω κλιματιστικών είτε άλλων αναγκών, να υπάρχουν σπιθυρισμοί. Το δίκτυο έχει προκαλέσει αρκετές πυρκαγιές μέχρι τώρα. Η υπογειοποίηση προχωρά με ρυθμούς χελώνας, και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Τα χρήματα που κοστίζει μία επιχείρηση κατάσβεσης, δεν μιλάμε για τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται είτε από πυροσβέστες, πιλότους ή από πολίτες, τα χρήματα που κοστίζει μία επιχείρηση για να πετάξουν τα αέρια, για τις επίγειες δυνάμεις, τα οχήματα, τα καύσιμα, τα έξοδα για τους υπόλοιπους πυροσβέστες, νομίζω ότι καλύπτουν πολύ εύκολα τις ανάγκες να προχωρήσουν πιο γρήγορα κάποιες διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών ή κάποιες άλλες παράμετροι ασφάλειας του ηλεκτρικού δικτύου, ναι, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνομιλία. Ο κύριος Παναγιώτης Ανδρεόπουλος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων των Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής.
1: Να είσαστε καλά, και εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε φωνή.

0: Μένουμε στο μεγάλο θέμα με τις φωτιές. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την μεγάλη φωτιά στην Πάρο. Φωτιά που ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και στο πλαίσιο της διερεύνησης, αφού σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά ξεκίνησε από την χωματερή. Μπορώ να την πω χωματερή, κύριε Δήμαρχε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπίζας είναι ο δήμαρχος της Πάρου. Καλή σας εβδομάδα. Καλή σας εβδομάδα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλό 15 Αυγούστου.
0: Θεωρήθηκε.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να είναι χωματερή. Αυτός ο χώρος είναι χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που κατασκευάστηκε και παραδόθηκε το 2008. Κατασκευάστηκε από το Δήμο το 2008. Το 2021 όμως ο Χιτά της Πάρου με κατόπιν σχετικής νομοθεσίας παραδόθηκε με πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής στο Φότσα Νοτιού Αιγαίου. Από τότε δήμαρχο και στον πρόεδρο του Φόντσα Νοτιού Αιγαίου.
0: Τι σημαίνει το αρτηγόλεξο, με συγχωρείτε γιατί δεν το γνωρίζω και μπορεί να μην το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας.
1: Ο Φόντσα σημαίνει φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νοτιού Αιγαίου. Είναι ένας διαβαθμιδικός οργανισμός που απαρτίζεται κατά 60%, είναι μια εταιρεία 60%, αλλά αποτελείται μόνο από Δήμους και Περιφέρεια. 60% συμμετέχουν οι Δήμοι και 40% η Περιφέρεια. Με ΔΣ 7 μελές, πρόεδρο εκ του νόμου τον εκάστοτε Περιφερειάρχη, τους δύο
0: εκπαιδευτικούς. Κάποιος που θα μας ακούσει τώρα, ξέρετε τι θα πει.
1: Κύριε Συνδικού Συμβούλου, πάντως είναι ένα διαβαθμιδικός οργανισμός.
0: Κάποιος που θα μας ακούσει, ξέρετε τι θα πει, κύριε Δήμαρχε, και δεν είναι καθόλου προσωπικό. Αυτή η πολυδιάσπαση, αυτός ο πολυκερματισμός των αρμοδιοτήτων. Όλα τα θέματα της ελληνικής διοίκησης είναι λες και το έχει κάνει κάποιος, κάποια ομάδα ανθρώπων, για να μην μπορούμε να βρούμε, όταν σημαίνει κάτι, άκρη, ποιος ευθύνεται, ποιος πρέπει να επιβραβευθεί ή ποιος πρέπει να ελεγχθεί. Το καταλαβαίνω με δεδομένο
1: ότι... Οφείλουν όμως και οι αρχές, όμως οι ανακριτικές αρχές, να διερευνούν πρώτα σωστά και μετά να παίρνουν κρατούμενο έναν δήμαρχο.
0: Εσείς, κύριε Δήμαρχε, εφόσον στην αρχή είδαμε ότι μεταφερθήκατε για να δώσετε εξηγήσεις, εκρίθη ότι τελικώς δεν έχετε ευθύνη για τον έλεγχο του χώρου υγειονομικής ταφής.
1: Εισαγγελέας μας δέχτηκε και είπε ότι διερευνείται η υπόθεση, υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, θα συνεχιστεί η έρευνα και θα κληθείτε στο μέλλον και είστε ελεύθεροι. Δηλαδή υποστηκαμε μια τελεπορία, σαλαπατηθήκαμε, υπήρξε αυτός ο διασυρμός χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Αυτό θέλω να πω εγώ.
0: Μάλιστα. Υπεύθυνος για τον χώρο υγειονομικής ταφής, κατά την άποψή σας, είναι και ο Δήμος είναι υπεύθυνος ή ανήκει
1: δεν
0: μόνο
1: είναι καμία
0: αυτό...
1: σχέση ο Δήμος.
0: Όχι. Στο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
1: Υπάρχει φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νοτιού Αιγαίου που συμμετέχουν, ξαναλέω, Δήμοι, όλοι οι Δήμοι και η Περιφέρεια.
0: 60% οι περισσότεροι, 40%
1: οι Δήμοι. Ναι, σε όλο το Νοτιού Αιγαίου. Αλλά με σύμβαση έχει δοθεί ο χώρος του ΧΙΤΑ σε εταιρεία που λειτουργεί τον ΧΙΤΑ.
0: Άρα λοιπόν η εταιρεία αυτή είναι αρμόδια.
1: Έχει συνάψει σύμβαση με εταιρεία να λειτουργεί και να λειτουργεί όπως προβλέπεται σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τον χώρο σωστά.
0: Εσείς ως
1: δημοτική αρχή, να δει αν ο χώρος λειτουργεί σωστά και ποιος ευθύνεται αν λειτουργεί σωστά ο χώρος ή όχι.
0: Κύριε Δημαρχέ, ως δημοτική αρχή της Πάρου, ενός νησιού που σχεδόν όλα τα Ελληνόπουλα, οι πιο νέοι Έλληνες, οι πιο νέες Ελληνίδες, θα περάσουν κάθε καλοκαίρι λίγες ημέρες από την Πάρου, αλλιώς δεν έχουν κάνει διακοπές. Εσείς είχατε διαπιστώσει κάποιες δυσλειτουργίες στο σύστημα πυρόσβεσης, στην αποκομιδή?
1: Όχι, δεν έχω καμιά δουλειά εγώ να δω το σύστημα πυρόσβεσης του ΧΙΤΑ. Η δουλειά των Δήμων είναι να μεταφέρουν, να κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων. Να μαζεύουν τα σκουπίδια από παντού. Από παντού, καλώς ακούς που τα πετάνε και οι κάτοικοι σε οποιαδήποτε σημεία, σε ρεματιές κτλ. Και να τα πηγαίνουμε στον μοναδικό αδειοδοτημένο χώρο. Αφετέρου δε, μέχρι και πριν τρεις μήνες, λειτουργούσε και ένα κδάι στην Πάρο που πηγαίναμε τα ανακυκλώσιμα.
0: Τι σημαίνει αυτό το αρκτικό λεξο?
1: Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών είναι περίπου σε μια απόσταση 10 χιλιόμετρα από το χώρο του ΧΙΤΑ, που εκεί πηγαίναμε τα ανακυκλώσιμα υλικά. Όμως αυτός ο χώρος έκλεισε. Και εμείς είμαστε σε συνεργασία με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικών Επιτροπών κτλ. για να υπογράψουμε σύμβαση πριν 10 μέρες, 20 Ιουλίου, με την ελληνική εταιρεία ανακύκλωση, προκειμένου τα ανακυκλώσουμε να πηγαίνουν στην Αθήνα. Δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί πρέπει να βρεθούν μεταφορικές εταιρείες φορτηγά και μέσα στο καλοκαίρι να στέλνει τα ανακυκλώσιμά σου στην Αθήνα.
0: Θα έλεγα ότι είναι σχεδόν αδύνατο αυτό.
1: Ναι, σχεδόν αδύνατο. Οπότε και αυτό και εγώ είχαμε πει ότι σε αυτή τη φάση θα πηγαίνουν όλα τα απορρίμματα στο μοναδικό αδειοδοτημένο χώρο που υπάρχει. Με την ΑΕΠΟ, απόφαση έκδοση περιβαλλοντικών όρων από το 2020.
0: Ο σταθμός μεταφόρτωσης για τα ανακυκλώσιμα.
1: Όχι, να πηγαίνουν εκεί. Να πηγαίνουν εκεί. Και έτσι να πηγαίνουν εκεί και από εκεί πέρα σε χώρο θα μας αποδείξει ο φορέας λειτουργίας του χώρου. Και αφεντέρου δε, αν μπορούσαμε και υπογράψουμε σύμβαση και αυτά τα υλικά είχαν παραμείνει ικανά για να πάνε για ανακύκλωση, θα μπορούσαν να ξαναμεταφορτωθούν και να πάνε στην Αθήνα. Ναι. Η επιλογή μας ήταν δύο. Ή θα πάνε στο ΧΙΤΑ ή θα μείνουν στους δρόμους.
0: Ναι,
1: δεν άλλη επιλογή.
0: Καταλαβαίνω. Εσείς πρέπει να περισυλλέξετε τα
1: απορρίμματα.
0: Απορρίμματα.
1: Θα κηρύξω το νησί Σέχρα τη Καράς. Κοιτάξτε, θα σα λέω κάτι. Πήραμε την Υποσυμβούλιο απόφαση να κηρυχθεί το νησί Σέχρα τη Καράς λόγω ρήπων. Γιατί τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα ότι ο ΧΙΤΑ μπορεί να δεχτεί κάποια απορρίμματα λόγω φορτιά κτλ. Τα σκουπίδια είναι υγειονομική βόμβα. Ζητήσαμε στο Υποσυμβούλιο να κηρυχθεί το νησί Σέχρα τη Καράς και θα ζητήσω το Υπουργείο να μπορέσει να βοηθήσει. Όταν έχουν αποψηλώσει του Δήμου, και δεν το λέω αυτό σε δικαιολογία. Όταν σε όλους τους δήμους, δεν ισχύει σε εμάς, αν πάτε στην ΚΕΔΕ, είναι μόνο παράπονο. Χωρίς τεχνοκράτες, χωρίς τελέχη, δεν μπορεί να διαχειρίζει ένα νησί 15.000 κατοίκων, 100.000 κατοίκους το καλοκαίρι και χωρίς καμία βοήθεια. Και στην πρώτη στραβή φταίει ο Δήμαρχος. Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν να ρίξουν το μπαλάκι στις δημοτικές αρχές. Αυτή είναι υπεύθυνη για όλα. Όταν έρθουν και διαλύουν το νησί μας, όταν αφήνουν ένα νησί να χρήζεται από άκρη σε άκρη,
0: ναι,
1: με τις νομοθεσίες που έχουν βγάλει, να κάνουν υπόσκαφα, να κάνουν μεγάλα συγκροτήματα, και ενώ ο Δήμος λέει όχι, γιατί και τα τελευταία τα λεντέρα αναφέρονται,
0: ναι,
1: όταν ο Δήμος λέει όχι, εκεί δίνουν άδειες. Επιτρέπουν με τις νομοθεσίες που υπάρχουν να χρήζεται όλο το νησί.

0: άποψη που έχω διαπροσώσει μέχρι τώρα είναι από το χώρο που εμείς δεν αποθέταμε ξύλα, που επιτρέπεται βάση νομοθεσίας να πηγαίνουμε ογκώδη αντικείμενα στο χιτά. Ξαναλέω, πού θα πάμε. Λοιπόν, από εκείνο το χώρο, πιθανότητα, ξαναλέω, προέκυψε η φωτιά. Την έβαλε κάποιος. Πήρε με ανάπλεξη. Πάντως από εκείνο το χώρο φαίνεται να προέκυψε η φωτιά.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την συνομιλία. Ο Δήμαρχος της Πάρου, κύριος Κωνσταντίνος Μπίζας, και τον ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Και σε εσάς, κύριε Δήμαρχε, η ώρα είναι 12. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Από την Χαρά Γιονοπούλου, τον Νίκο Σκλαβενίτη, την Ήρα Πανανίδου, την Μαρία Κόντου, τη Λουίζα Μαραβελάκη και τον Μάκη Πολάτο, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πολλές διάσπαρτες αιστείες αλλά και αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο των πυρεσβεστών στη Δυτική Αττική. Για μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφους, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκας. Όπως ανέφερε στο Earth News, ενεργές αιστείες παραμένουν στην περιοχή του Κρύου Πηγαδιού, της Αγίας Παρασκευής και στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Νωρίτερα, η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ρήψης νερού από στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών, η τροχιά διέκοψε την κυκλοφορία στη Μάνδρα, ενώ άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη φωτιά στην Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύριο όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές, οι 3 αφορούν αμέλεια, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα αναμένονται το μεσημέρι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτρια. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολογομηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτη της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοινωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, και σημειώνει: οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούζ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις

0: Δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκορντών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων, 10 και 11 Αυγούστου, στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων. Στη Στράτα, ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα, μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 6 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα εμείς πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

κάνει και ό,τι μας αφορά και ως πολίτες, ότι έχουν μετατραπεί σε μία επανερχόμενη φάση, περίοδο, πείτε το όπως θέλετε, φόβου, αγωνίας. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα δεν είναι πλέον απλές ατυχείς συγκυρίες, δεν είναι μόνο ακραία φαινόμενα. Δεν μπορούμε όλα να τα φορτώσουμε στην επίκληση της κλιματικής κρίσης. Η ανθρώπινη τραγωδία, η οικολογική καταστροφή, η ανθρώπινη τραγωδία, 5 οι νεκροί εδώ. Δεν θα υπολογίσω και τους δύο λίγο νωρίτερα, χρονικά ενώ στο Ωραιόκαστρο. Έλεγα λοιπόν ότι η ανθρώπινη τραγωδία και η οικολογική καταστροφή δεν απαιτούν μόνο το να κατανοήσουμε, να συμπονέσουμε, να είμαστε αλληλέγγυοι προς τα θύματα και τους συνανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους αυτούς που δίνουν τη μάχη. Απαιτούν μια αυστηρή και μια αυτοκριτική ματιά, φίλες και φίλοι, και για μας, δηλαδή μια αυστηρή κριτική προς την πολιτεία, προς την κοινωνία, γιατί οι ευθύνες υπάρχουν και σε εμάς και στις δύο πλευρές, θέλω να πω. Η προστασία της ζωής και της φύσης δεν είναι θέμα απλώς το να το διαχειριστούμε με έναν τρόπο, αλλά είναι κυριολεκτικά η ύψιστη υποχρέωση της πολιτείας και της κοινωνίας που οφείλουμε να την σεβαστούμε και να δούμε επίσης και το μέλλον της. Συνέβη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Θα εξακολουθούμε να λέμε αυτές τις ευχές. Μπήκε η εβδομάδα με πάρα πολύ πόνο, με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, με πάρα πολύ μεγάλη θλίψη για ό,τι παρακολουθούμε όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες. Τα πύρινα μέτωπα είναι εδώ ακόμα στην Δυτική Αττική. Οι εστίες είναι μεγάλες αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση και στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι. Οι ώρες παραμένουν κρίσιμες. Η Αττικοβιωτία, όπως έχετε αντιληφθεί, στο μεγάλο μέρος της έχει καταστροφεί. Αυτήν την ώρα που σας μιλάω η ενημέρωση είναι ότι 12 νεαρία μέσα πραγματοποιούν ρήψεις σε διάφορα σημεία της τεράστιας αυτής περιμέτρου της πυρκαγιάς. Πυροσβεστικά αεροσκάφη, το είδαμε, αδυνατούν να επιχειρήσουν στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Δεν μπορούσαν, εννοώ, λόγω των αναταράξεων ισχυρών από τους ισχυρούς ανέμους. Η ένταση και η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, Mega Fire, είναι ο διεθνής όρος, τον χρησιμοποιούμε για να ξέρουμε όταν ακούμε τι είναι αυτό. Είναι αυτή, είναι, έχει χαρακτηριστεί μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Ήταν τόσο μεγάλη που οι φλόγοι σε πολλά σημεία κατάφεραν να ξεπεράσουν ένα εκτενές πλέγμα αντιπυρικών, σύμφωνα με μια πρώτη αντιπαραβολή των δορυφορικών εικόνων από την πληγήσα περιοχή. Αντιλαμβάνομαι, επειδή όλα αυτά τα γεγονότα είναι σε εξέλιξη, προφανώς απαιτείται χρόνος για να μπορέσουν οι ειδικοί να εκτιμήσουν τι ακριβώς συνέβη, να επαναπροσδιορίσουν επιχειρησιακά πλάνα όπου και αν χρειάζεται, να ξαναδούν τι πήγε λάθος, εάν κάτι πήγε λάθος, και βεβαίως φαντάζομαι πως τώρα πια στις μέρες μας τα εργαλεία τα ακούμε από τους ειδικούς, γιατί εμείς ειδικοί δεν είμαστε, υπάρχουν σε σχέση με την πρόβλεψη μιας πυρκαγιάς, την καιρική πρόγνωση που είναι απαραίτητη για να μπορέσει να οργανωθεί ένα τέτοιο επιχειρησιακό πλάνο. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στον μουσικό λόγο σταθερά η Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή.

0: Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε, φίλες και φίλοι, μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων στο Viber. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Γράφετε Earth News Radio 105,8, μπαίνετε μέσα και κάνετε όποιο σχόλιο έχετε να κάνετε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξέρω ότι αυτή είναι μια συχνότητα πανελλαδική. Πραγματικά θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας, τις εμπειρίες σας που τις έχετε, γιατί δυστυχώς αυτή τη φορά είναι η ατικοβιωτία, αλλά η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει δοκιμαστεί και δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές, όχι όμως μόνο η Ελλάδα, ανοίγοντας το πλάνο και βλέποντας τη μεγάλη εικόνα. Πολύ πρόσφατες είναι οι πυρκαγιές, οι τρομακτικές πυρκαγιές και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στο Λος Άντζελες και στον Καναδά. Προφανώς η κλιματική κρίση είναι εδώ, αλλά όλα αυτά δεν είναι αποτελέσματα μόνο της κλιματικής κρίσης, γιατί η κλιματική κρίση πλέον είναι γνωστή σε όσους πρέπει να τη γνωρίζουν, και πρέπει να τη γνωρίζουν οι ασκούντες διοίκηση, αλλά και εμείς οι πολίτες. Άρα με βάση αυτό πια το δεδομένο οργανώνουμε τη ζωή μας, και με βάση αυτό το δεδομένο μπορούμε να λειτουργούμε. Το βίντεο, φίλες και φίλοι, των δύο ελικοπτέρων, της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, είναι ένα βίντεο που προσωπικά μπόρεσα να το δω μόνο μία φορά, άλλη φορά δεν μπόρεσα να το δω. Το τίμημα για όσους δίνουν τη μάχη με τις φλόγες είναι βαρύ. Έχουμε λοιπόν τους δύο νεκρούς από την επιχείρηση αυτή των ελικοπτέρων. Πάρα πολλοί έχουν πει την άποψή τους για το τι ακριβώς συνέβη, πώς έφτασαν αυτά τα δύο ελικόπτερα να συγκρουστούν. Στο βίντεο φαίνεται να υπάρχει ορατότητα, λέω τώρα εγώ που δεν είμαι ειδική, τι ακριβώς ήταν αυτό που συνέβαλε για να υπάρξει αυτή η τραγωδία. Θα καλωσορίσω λοιπόν αμέσως τώρα τον κύριο Ιωάννη Αναστασάκη, είναι αντιπτέραρχος εναποστρατεία, για να μπορέσει να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη εκεί, εάν πρόκειται για ανθρώπινο λάθος ή αν αυτοί που έχουν την ευθύνη για να συντονίζουν την πορεία των ελικοπτέρων και όλων των πτυτικών μέσων σε τέτοιου είδους ειδικές συνθήκες, έχει και αυτό τη δική του συμμετοχή. Κύριε Αναστασάκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Επί την ευκαιρία θα μου επιτρέψετε να πω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των χαμένων, αλλά και στην αεροπορική οικογένεια, και επίσης και στα άτομα των πεζοπόρων τμήματων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτές τις πυρκαγιές. Ήταν μεγάλες πυρκαγιές και δυστυχώς είχαμε αυτά τα θύματα.
0: Ήτανε και είναι, κύριε Αναστασάκη, ακόμα. Δυστυχώς η μάχη είναι ανοιχτή, τα μέτωπα στο κομμάτι της Δυτικής Αττικής είναι ανοιχτά και δύσκολα. Τώρα, βοηθήστε μας λίγο να κατανοήσουμε πώς συνέβη αυτή η σύγκρουση. Γιατί έλεγα μόλις πριν από λίγο, κύριε Αναστασάκη, παρακολουθώντας κάποιος το βίντεο, βλέπει το βίντεο, λέω τώρα, έτσι, ότι συνθήκες ορατότητας δείχνουν να υπάρχουν. Είναι έτσι, έχουν την ίδια οπτική ευκρίνεια οι πιλότοι των ελικοπτέρων, ή εμείς?
1: Ότι να σας εξηγήσω. Πράγματι φαίνεται ότι το τοπίο είναι καθαρό, ορίζοντας. Πλην όμως, εάν αυτά τα ελικόπτερα είχαν και άλλες ρήψεις, πολύ πιθανό να είχαν θολώσει κάποια κομμάτια από τα τζάμια, τα κρύσταλλα, και ενώ μεν έχει καθαριστήρες μπροστά, υπάρχουν γωνίες τις οποίες περιορίζεται η ορατότητα λόγω της τάχτης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
1: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση.
1: Ένα σημείο που φαίνεται χαρακτηριστικά από το βίντεο. Το δεύτερο είναι ότι το δεύτερο ελικόπτερο φαίνεται να είναι σε μια ελαφριά στροφή προς τα αριστερά και κάθοδο, που σημαίνει ότι έστρεφε για να πάρει την ευθεία για τη ρήψη, γιατί mm-hmm. όπως είπαμε ήταν φορτωμένο. Μετά τη σύγκρουση άφησε και τα νερά mm-hmm. που μετέφερε, το νερό που μετέφερε. Εδώ λοιπόν έχω να παρατηρήσω δύο πράγματα. Βέβαια όταν η επιτροπή που θα αναλάβει να διερευνήσει θα βγάλει τα αποτελέσματα, αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά είναι ότι το δεύτερο ελικόπτερο έστρεφε να βγει στην τελική για τη ρήψη χωρίς να βλέπει τον μπροστινό. Το οποίο είναι χαρακτηριστικό και στην εκπαίδευση που γίνεται, γιατί όλα αυτά τα ελικόπτερα ανήκουν στην ίδια εταιρεία, άρα όπως λέμε εμείς στην ίδια μοίρα, κάνουν κοινές εκπαιδεύσεις και είναι βασικό ο πίσω να βλέπει τον μπροστινό του.
0: Ναι, αυτά ήταν ελικόπτερα, επιτρέψτε μου να το επαναλάβουμε, τα οποία είναι μισθωμένα από την αυστραλιανή εταιρεία McDermott Aviation, και εξού και ο Δανός χειριστής του ενός
1: και ο άγγλος.
0: Ναι.
1: Αυτά ήταν του ίδιου τύπου, 2014, υπόψη ότι η Ελλάδα για χρόνια νοικιάζει από αυτή την εταιρεία. Αρχικά πριν νομίζω από 7 χρόνια είχαμε νοικιάσει 2 ελικόπτερα, mm-hmm. για φέτος έχουμε νοικιάσει 15 ελικόπτερα αυτού του τύπου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Αναστασάκη. Ξαναλέω ότι γι' αυτό συνομιλούμε με εσάς, που ξέρω ότι είστε ένας υπεύθυνος και ενήμερος στα θέματα αυτά, κύριε Αναστασάκη. Εγώ σκέφτομαι το εξής. Κατάλαβα ότι τα δύο αυτά ελικόπτερα επιχειρούσαν σε σχηματισμό στην αεροπυρόσβεση. Έτσι αντιλήφθηκα εγώ. Άρα το να επιχειρούν σε σχηματισμό θέλει και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι μια διαδικασία που φαντάζομαι ότι διέπεται από πολύ αυστηρούς κανόνες συντονισμού και βεβαίως, όπως λέτε εσείς στη γλώσσα σας, πολύ συγκεκριμένες επιχειρησιακές διαδικασίες. Ναι. Τι πήγε λάθος λοιπόν?
1: Ναι, οι πτήσεις αυτές λέγονται συνήθως special VFR, δηλαδή visual conditions, αλλά special γιατί είναι ειδικές συνθήκες. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι στις πυρκαγιές, επειδή αλλάζει το τοπίο, αλλάζει ο άνεμος, δεν κάνουν το ίδιο pattern συνέχεια τα ελικόπτερα. Μπορεί από ρήψη σε ρήψη να ρίξουν σε άλλο σημείο ή με άλλη πορεία, να είναι διαφορετικός ο άνεμος, άρα όλα αυτά αλλάζουν. Και αυτό δυσκολεύει τη ζωή των χειριστών. Τώρα, για το σχηματισμό που λέτε, θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί μετά τη σύγκρουση βλέπουμε στο βίντεο όπως το δεύτερο ελικόπτερο συνεχίζει προς τα δεξιά, στο βάθος του ορίζοντα φαίνεται ένα άλλο ελικόπτερο να πηγαίνει προς τα αριστερά, περίπου στο ίδιο ύψος. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 3 ελικόπτερα ήταν περίπου στο ίδιο ύψος. Άρα ενδυναμώνεται η άποψη που λέτε ότι ήταν σε σχηματισμό. Εκτιμώ ότι...
0: Τις εντολές από πού τις παίρνουν? Δηλαδή είναι με βάση το οπτικό τους πεδίο? Είναι ένα... Παρακαλώ.
1: Η εκπαίδευση που κάνουν από τον καιρό της ειρήνης, όπως λέμε, από το χειμώνα δηλαδή, είναι να εκπαιδεύονται ούτως ώστε να κάνουν κύκλο και ο ένας να βλέπει τον μπροστινό του, ο καθένας να βλέπει τον μπροστινό του, δίνοντας συγκεκριμένες αναφορές, τι πορεία είμαι, τι ύψος είμαι, βγαίνω στην τελική, αφήνω, φεύγω κτλ. Mm-hmm. Αυτό είναι όσον αφορά τα ελικόπτερα του σχηματισμού που ρίχνουν. Επίσης, λογικά...
0: Άρα είναι η επικοινωνία των δύο, αυτό λέτε εσείς.
1: Των δύο καταρχήν.
0: Ναι.
1: Ή των τριών, αν ήταν τρία
0: σωστά.
1: Ελικόπτερα θα
0: πρέπει... Προκειμένου είναι των δύο, γι' αυτό λέω των δύο, ναι.
1: Επίσης υπάρχει και το ελικόπτερο το συντονιστικό, mm-hmm. το οποίο συνήθως πετάει σε μεγαλύτερο ύψος και θα πρέπει να βλέπει πού είναι τα ελικόπτερα για να μπορεί να τα κατευθύνει.
0: Α, μάλιστα.
1: Εδώ τώρα γεννιέται ένα ερώτημα, εάν υπήρχε συντονιστικό.
0: Υπήρχε.
1: Προφανώς υπήρχε. Mm-hmm. Προφανώς σε τέτοια πυρκαγιά εκτιμώ ότι είναι αδύνατο να μην υπήρχε. Mm-hmm. Αν έβλεπε τα ελικόπτερα και τα είδε να πλησιάζουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει καταγραφικό, διότι επίσημα δεν υπάρχει, αλλά πολλές φορές μέσα στα πτυτικά μέσα βάζουμε κασετοφωνάκια ή μηχανήματα εγγραφής για την ενημέρωση μετά την πτήση, αν κάτι δεν πάει καλά. Πιθανό να υπάρχει εγγραφή. Σε κάθε mm-hmm. περίπτωση βέβαια έχουμε και τους αξιωματικούς που ήταν μέσα στο συντονιστικό ελικόπτερο και τον χειριστή που ήταν στο ελικόπτερο και γλίτωσε στο δεύτερο ελικόπτερο, οπότε θα έχουμε καταθέσεις που θα μας πούνε τι ακριβώς έγινε, γιατί τώρα υποθέτουμε, έτσι.
0: Προφανώς. Άρα, κυρία Αναστασάκη, μέσα σε όλα όσα μας λέτε για το πώς ακριβώς το επιχειρησιακό όλο αυτό κομμάτι, θα πρέπει να κρατήσουμε πάντα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί ακόμα δεν έχουμε τα στοιχεία, και αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ανθρώπινος παράγοντας.
1: Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η οπτική επαφή που σε μια πτήση διόψεως είναι απαραίτητη. Mm-hmm. Ο κάθε χειριστής είναι υπεύθυνος να ελέγχει το χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν συσκευές που μπορούν να δείχνουν τη θέση των γύρω αεροπλάνων ή πτητικών μέσων, αλλά δεν νομίζω ότι αυτά τα ελικόπτερα έχουν αυτές τις συσκευές. Συνήθως τα επιβατικά έχουν συσκευές που τους δείχνουν πού βρίσκονται τα άλλα πτητικά μέσα που είναι στην περιοχή τους.
0: Και φαντάζομαι επίσης ότι οι συνθήκες, κύριε Αναστασάκη, είτε είναι ο αέρας, είτε είναι τα θερμικά πεδία που αναπτύσσονται. Ο αέρας, λέω, αν είναι πλευρικός, γιατί ακούμε διάφορα που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα έχουν ως δεδομένα οι χειριστές των ελικοπτέρων που επιχειρούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
1: Βεβαίως. Επειδή έχει τύχει να πετάξω πάνω από μεγάλη πυρκαγιά, οι αναταράξεις είναι φοβερές. Νομίζω ότι θα διαλυθεί το αεροπλάνο. Βέβαια, οι χειριστές των ελικοπτέρων, επειδή κάνουν αυτή τη δουλειά, εκτιμάται ότι είναι έμπειροι. Δηλαδή, ξέρουν πόσο αντέχουν τα ελικόπτερα και πετάνε και κάνουν αλλεπάλληλες ρήψεις. Άρα δεν μεν είναι στρεσογόνο, αλλά δεν είναι αυτό, νομίζω, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται στο βίντεο, που οδήγησε στο ατύχημα. Επίσης, επειδή άκουσα διάφορα σχόλια ότι καθυλώθηκαν τα ελικόπτερα, τα ελικόπτερα καθυλώθηκαν αφενός για να δουν ότι όλα δούλευαν καλά, τουλάχιστον στα άλλα ελικόπτερα, αλλά εδώ φαίνεται ότι ήταν σαφέστατα δύο ελικόπτερα που δούλευαν κανονικά μέχρι που συγκρούστηκαν. Και μάλιστα βλέπουμε το πρώτο ελικόπτερο που έπεσε φλεγόμενο, πρέπει το στροφείο του να χτύπησε και να έσπασε, γιατί κάποια στιγμή βλέπουμε το στροφείο να έχει αποκολληθεί από το κυρίο σώμα του ελικόπτερου και να πέφτει πιο δεξιά.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και το σώμα του ελικόπτερου να πέφτει κάθετα, διότι δεν είχε καθόλου άντωση πλέον χωρίς στροφείο. Άρα με το φρενάρισμα που έκανε ο κινητήρας, όπως χτύπησε το στροφείο, πρέπει να άσπασε ο άξονας και η φωτιά που είδαμε ήταν από τα καύσιμα του ελικοπτέρου. Έσπασε ο κινητήρας και πλέον τα καύσιμα ακούμπησαν σε θερμενόμενα μέρη του κινητήρα και πήραν φωτιά.
0: Κύριε Αναστασάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για την ενημέρωση που μας δίνετε. Εννοείται ότι εμείς πρέπει να περιμένουμε την έρευνα και το πόρισμα.
1: Αυτά που λέμε εμείς είναι υποθέσεις, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που ξέρουμε από εμπειρία. Το τι πραγματικά έγινε θα το πει η Επιτροπή. Έτσι. Αυτό είναι σίγουρο και ξεκάθαρο. Πάντως οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης είναι από τις πιο δύσκολες, όπως είναι και η αναχέτηση. Γιατί ξέρετε, και στην αναχέτηση έχουμε συγκρούσεις αεροπλάνων κατά καιρού.
0: Αυτά τα έχουμε συνειδητοποιήσει.
1: Δεν είναι καθημερινό, αλλά δυστυχώς είναι μέσα στο φάκελο κινδύνου.
0: Ό,τι αφορά τουλάχιστον την κατάσβεση, το έχουμε συνειδητοποιήσει, κύριε Αναστασάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ο κύριος Ιωάννης Αναστασάκης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι αντιπτέραρχος εν αποστρατεία. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά αυτά που μας είπε. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και στο πεδίο βόλης μεγάρων επικεντρώνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας και επίσης ρήψεις νερού από αέρο στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Υπάρχει βελτίωση στην εικόνα της φωτιάς σήμερα, αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένας εφησυχασμός, τόνισε νωρίτερα στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Διακοπή κυκλοφορία στη Μάνδρα, ανοιξοδρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. 33 συλλήψεις σε 5 μέρες και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση και οι 30 φορούν αμέλεια. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρηση δικτύου του ΔΕΔΙΑ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ελεύθερος με όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας. Σε εξέλιξη νέα πυρκαγιά που καίει ξερά χόρτα στην Πύλο χωρίς να απειλεί κατοικίες. Άμεσες αποζημιώσεις σε πληγέντες από τις φωτιές, το 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Προανάκριση από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Στην Ιταλία, 25 ιταλικές πόλεις βρίσκονται σήμερα σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του καύσωνα. Και ο καιρός εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, βλέπω και τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μου σε όλους εσάς που έχετε μπει στον κόπο και επικοινωνείτε μαζί μας. Στους φίλους μου εκεί, τους αγαπημένους ακροατές στη Λέσβο, σας στέλνω και τη δική μου καλημέρα. Στην κυρία Αργυρούλα Τσιακάλου, επίσης ακροάτρια της εκπομπής, κάθε φορά επικοινωνεί μαζί μας από το Πήλιο, παρακαλώ. Θα πω εγώ και το καταπράσινο και το κατάφυτο Πήλιο, που ελπίζουμε και ευχόμαστε το Πήλιο να μείνει ως έχει, όχι πως δεν έχει δοκιμαστεί και αυτό το δάσος, γιατί για δάσος μιλάμε, φίλες και φίλοι. Και σε έναν φίλο, τον κύριο Μπόκο, που στέλνει μία αιρετική πρόταση, λέει, τι θα γίνει αν δεν τους ειδοποιήσουν, αν δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση για κόκκινες και πορτοκαλί περιοχές. Μήπως αυτό, λέει, είναι ένας τρόπος για να υποδεικνύουμε σε κάποιους που θέλουν να μπουν σε αυτήν την δράση, θα πω εγώ, άρρωστη δράση. Επί της ουσίας αναφερόμαστε σε αυτούς οι οποίοι βάζουν φωτιές, αυτό θέλει να πει ο κύριος Μπόκος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και τους υπόλοιπους, και εσένα Κώστα εκεί στην Κρήτη, να είστε καλά, και τους υπόλοιπους που δεν έχω προλάβει για να δω, φίλες και φίλοι. Θα γυρίσουμε και θα πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ πάντα προηγείται πολύ περισσότερο σε τέτοιου είδους έκτακτες και ειδικές συνθήκες. Ο συνάδελφός μας, ο Σπύρος Δαρσινός, είναι στην τηλεφωνική γραμμή και, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Κανδύλι, μία από τις μεγάλες εστίες που υπάρχουν. Είναι έτσι, υπάρχουν ακόμα, είναι μεγάλες οι εστίες εκεί, Σπύρο? Καλό μεσημέρι. Ναι, Σπύρο, δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ, αλλά η σύνδεση, σχεδόν δεν σε ακούμε καθόλου, γιατί από τη μία μεριά καταλαβαίνω ότι είναι άνεμος, αλλά από την άλλη μεριά δεν ξέρω αν θα μπορέσεις, και συγγνώμη που στο ζητάω. Λίγο καλύτερα, πιο δυνατά, αν έχεις την καλοσύνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, βεβαίως. Εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, και ιδίως με τα όσα αντικρίσαμε από τα ξημερώματα εδώ στην περιοχή, στον κύριο Χότσικα, της Αγίας Σκέπης, καθότι γύρω στις 7 η ώρα, εντελώς ξαφνικά και με τη βοήθεια των ανέμων, από το όρος Πατέρας κατέβηκε η πύρινη τελέλαπα, δημιούργησε μια μέκαινη γύρω από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, και ουσιαστικά πέρασε μέσα από τον οικισμό η πυρκαγιά, και πραγματικά ήταν ευχής έργων το γεγονός πως δεν υπήρξε ούτε τραυματισμός αλλά ούτε και σοβαρές υλικές ζημιές, καθότι καμία από τις περιουσίες των κατοίκων εδώ της περιοχής αλλά και των ιδιοκτητών των εξοχικών δεν υπέστη κάποια σοβαρή ζημιά. Βασικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία έπαιξαν βεβαίως οι πυροσβέστες, οι οποίοι από νωρίς είχαν λάβει θέσεις άμυνας, θα λέγαμε, εδώ στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και οι αστυνομικοί, οι οποίοι από τις 4 ώρα τα ξημερώματα, με φακούς, με σήματα ηχητικά, καλούσαν τους κατοίκους.
0: Και ενημέρωναν τους κατοίκους για να εγκαταλείψουν.
1: Να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Βεβαίως, μόλις η κατάσταση εξομαλύνθηκε, οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει, κυρίως για να δουν, να κάνουν μια αποτίμηση για το τι ζημιά προκάλεσε η πυρκαγιά.
0: Άρα, να καταλάβω, Σπύρο, ότι στο Κανδύλι τώρα είναι υποέλεγχο, αυτό μας λες?
1: Δεν δίνεται υποέλεγχο η πυρκαγιά, διότι τι γίνεται αυτή τη στιγμή?
0: Απλώς είναι βελτιωμένη η εικόνα, αυτό λες?
1: Πολύ βελτιωμένη η εικόνα, αλλά υπάρχουν διάσπαρτες εστίες πάνω στο όρος Πατέρας. Εκεί οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι τοπικοί άρχοντες, θα λέγαμε, φοβούνται μην καβαλήσει, θα λέγαμε, το βουνό, ενώ από την αντίθετη πλευρά, προς το δυτικό κομμάτι, προς την πλευρά των Μεγάρων δηλαδή, υπάρχουν πολλές μικρές αιστείες στην αντίθετη πλαγιά. Mm-hmm. Εκεί πλησιάζει σε μία χωματερή, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η καύσιμη ύλη εκεί θα είναι...
0: Θα βρει μπόλικη καύσιμη ύλη, ναι.
1: Ναι, και δεν θα σταματήσει να καίει για πολλές ημέρες. Αυτό προσπαθούν να σταματήσουν τώρα τα εναέρια μέσα, τα οποία έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον από τις 9-9.30 ώρα να προχωρούν πιο συστηματικές ρήψεις νερού, καθότι νωρίτερα είχαμε τους έντονους ανέμους που δεν έδιναν τη δυνατότητα,
0: μάλιστα,
1: όπως και οι πυκνοί καπνοί, να προχωρήσουν σε ρήψη τα εναέρια μέσα.
0: Λοιπόν, Σπύρο Δαρσινέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε σένα και καλή συνέχεια να έχεις.

0: Και πάμε φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio 105,8 τον καθηγητή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή αλλά και της αντίστοιχης Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Καρτάλης. Κύριε Καρτάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, ας ξαναβάλουμε τώρα τα πράγματα πάλι κάτω για να δούμε μπροστά σε τι ακριβώς βρισκόμαστε. Η όρη κλιματική κρίση ή κλιματική αλλαγή είναι στο καθημερινό λεξιλόγιο ημών των δημοσιογράφων και όχι μόνον, όλων των δημοσιολογούντων θα έλεγα, αλλά έχω την αίσθηση πως η κλιματική αλλαγή, η κρίση λέω εγώ, προφανώς μας είναι πλέον γνωστή, δεν είναι αυτή που προκαλεί όλο το κακό, αλλά επί της ουσίας έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που είναι πολύ πιο ευνοϊκό, θα πω, για τις φωτιές, για τις πυρκαγιές. Από εκεί και πέρα βεβαίως είναι πόσο εμείς ως πολίτες αλλά και οι πολιτείες ταυτόχρονα, και λέω πολιτείες γιατί οι πυρκαγιές δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, βλέπουμε τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες σε Γαλλία, σε Ισπανία, νωρίτερα στο Λος Άντζελες, στον Καναδά. Πρέπει να μάθουμε πια να λειτουργούμε με βάση αυτά τα δεδομένα. Κάνω λάθος?
1: Όχι, τα πάτε πολύ σωστά. Εγώ θα τα συνόψιζα με μια φράση που λέει ότι έχουμε οργανώσει και χτίσει τη χώρα μας για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια. Mm-hmm. Θα βάλουμε τη συνταγή με ένα διαφορετικό τρόπο, να πάρουμε υπόψη μας τις νέες παραμέτρους και αυτές τις παραμέτρους να τα πλέψουμε σε έναν σχεδιασμό ο οποίος να αντιμετωπίζει καλύτερα όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, θα να πω ότι με άλλα λόγια, ότι δεν αφισβητώ τις προσπάθειες που καταβάλλονται, σέβομαι απόλυτα τη δύναμη της προσπάθειας του προσβεστικού σώματος και όλων των εμπλέκοντων στις δραστηριότητες, αλλά χρειάζεται να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Οι παράμετροι άλλαξαν και η συνταγή δεν είναι αυτή που πρέπει να εφαρμοστεί. Πρέπει να εφαρμοστεί με διαφορετικό τρόπο. Καλά το είπατε, το βλέπουμε και σε άλλες χώρες αυτό. Δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία, είναι μια παγκόσμια κρίση η οποία βάζει νέες παραμέτρους.
0: Ναι. Σε αυτήν τη νέα συνθήκη, κύριε Καρτάλη, και ότι καλούμαστε να βιώνουμε και να αντιμετωπίζουμε και το βιώνουμε και όλες ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έχω την εντύπωση ότι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για να οργανώνουν, να μελετούν και να διαμορφώνουν προληπτικά και επιχειρησιακά σχέδια έχουν και πολλά στοιχεία, πολλά εργαλεία, με συγχωρείτε, στα χέρια τους. Δηλαδή, ακούμε τώρα πώς είναι δυνατόν και βλέπουμε τους χάρτες για τα κόκκινα, για τα πορτοκαλί σημεία. Άρα, θέλω να πω, υπάρχει και πρόγνωση που μπορεί να βοηθήσει ακόμα και την αλλαγή ενός επιχειρησιακού σχεδίου. Αυτό όμως δεν αφορά μόνο αυτούς που διαμορφώνουν όλα αυτά, αλλά αφορούν και εμάς τους πολίτες, που κάποια στιγμή πρέπει με υπευθυνότητα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ειδικές συνθήκες.
1: Οι ειδικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν πιστεύω ότι έχουν περιβήσει ή ευαισθητοποιήσει τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Βλέπουμε μια νέα κατάσταση να δημοσιοποιηθεί. Υπάρχει μια καλύτερη ανταπόκριση από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον στο θέμα του καθαρισμού των ιδιωτικών εκτάσεων. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Πολλές φορές υποτιμάται ο κίνδυνος, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι δεν είναι μια κατάσταση στην οποία μπορεί να μείνει εφησυχασμένος. Και οι χάρτες, στις οποίες αναφέρατε προηγουμένως, αυτές που εύστοχα είπατε με οι χρωματικές αποτυπώσεις.
0: Για το Κοπέρνικους μιλάω.
1: Δείχνουν πλέον το γεγονός ότι ο σχεδιασμός πρέπει να είναι τοπικά προσδιορισμένος. Δεν έχει νόημα να έχει σχεδιασμό ή χρωματική αποτύπωση που αντιστοιχεί στο σχεδιασμό σε επίπεδο των παλιών νομών. Πρέπει να έχει το επίπεδο της ακάστοτε περιοχής. Κάθε περιοχή έχει τη δική της ευαισθησία, κεντρωτότητα, ευαλωτότητα. Που είναι περισσότερο ευάλωτες, άρα θέλουν περισσότερη προστασία από την ποινή, και άλλες που είναι λιγότερο ευάλωτες. Και αυτό πρέπει να οργανωθεί στον χώρο με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει στο βαθμό που χρειάζεται. Τα εργαλεία υπάρχουν, η επιστημονική γνώση είναι διαθέσιμη. Νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα που πρέπει, στο οποίο πρέπει να προχωρήσει γενικότερα το σύστημα. Κυρίως με πολιτική διάσταση. Γιατί
0: ναι, γιατί το ένα σκέλος το σημαντικό ακριβώς είναι η πρόληψη.
1: Η ενσωμάτωση αυτής της πολιτικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές. Για παράδειγμα, ποιος είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και πόσο παίρνει υπόψη το κλιματικό κίνδυνο ή τον φυσικό κίνδυνο μια δασική πυρκαγιά. Mm-hmm. Δεν τον παίρνει υπόψη ούτε γιατί βλέπουμε σπίτια να ξεφυτρώνουν μέσα σε δάση. Και βλέπουμε επίσης επεκτάσεις οικιστικές, οι οποίες να είναι όμορα με πυκνά δάση. Το είδαμε αυτό και στη Βόρεια Αττική, το είδαμε και σε άλλες περιοχές. Εμείς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουμε ακτινογραφήσει όλες τις πόλεις πώς επεκτάθησαν από το 1985 μέχρι τώρα. Πάρα πολλές πόλεις στην Ελλάδα έχουν μπει μέσα στα περιβάλλοντα, τα δάση που τους περιβάλλουν. Άρα, όταν η φωτιά προκύπτει.
0: Νομίμως ή παρανόμως, έτσι. Γιατί μπορεί να έγινε και να γίνανε επέκταση των σχεδίων πόλης, αλλά εντωμεταξύ είναι γνωστό ότι υπάρχει και μια πρακτική αυθαιρεσίας.
1: Σωστό είναι αυτό. Είναι ένα συνδυασμό. Σε κάθε περίπτωση είναι νόμιμα. Κατά την άποψή μου, λανθασμένα, γιατί δεν έλαβαν υπόψη τους οι επεκτάσεις στις αντοχές της φύσης. Σε άλλες περιπτώσεις είναι αναφέρετα και πρέπει να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Όταν λοιπόν ακούμε πολλές φορές ότι μπήκε η φωτιά στην πόλη, εισχωρήθηκε ακριβώς το αντίθετο. Μπήκε η πόλη στη φωτιά. Μπήκε η πόλη μες στο δάσος. Και προκάλεσε τη φωτιά και συνάντησε και τις επιπτώσεις της φωτιάς. Άρα λοιπόν, να ξαναγυρίσω αυτό που προσπάθησα να πω προηγουμένως, ότι δεν είναι απλώς ένας σχεδιασμός πολιτικός που εξαπλείται στο να κάνουμε μια μερική ολική αποψήλωση μια περιοχή. Πρέπει να συναντηθεί με πολλές άλλες πολιτικές. Και με τη διαχείριση των υδάτων, ώστε να υπάρχει επάρκεια και τη διαχείριση των μέσων και τα θέματα του πολεοδομικού και προταξικού σχεδιασμού. Όταν βάζεις μια περιοχή στο σχέδιο πόλης, πρέπει να είσαι έτοιμος να καταλάβεις ποια είναι η ανθεκτικότητά της νέου κινδύνου. Αλλιώς θα την εκθέσεις σε ένα νέο κίνδυνο, σε ένα παλαιό κίνδυνο μάλλον, όπως είναι η δασική πυρκαγιά, ο οποίος όμως έχει αποκτήσει νεότερα χαρακτηριστικά, επειδή ακριβώς οι συνθήκες, οι κλιματικές θα έλεγα, έχουν αλλάξει.
0: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση πάντως, κύριε Καρτάλη, ταξιδεύοντας και επειδή μπήκατε στη δασική πυρκαγιά, θυμάμαι από πάρα πολύ μικρό παιδί, όταν ταξίδευα με τους γονείς μου και γύρναγα τα μάτια μου δεξιά και αριστερά, έβλεπα, γιατί έτσι φάνταζαν σε μένα και τέτοιες ήταν, τεράστιες κενές λωρίδες σε βουνό, ήταν οι αντιπυρικές ζώνες. Έχω να σας πω ότι αυτές ελάχιστες πια, συναντώ ελάχιστες αντιπυρικές ζώνες, που είναι ένα μέτρο πρόληψης και για τις δασικές πυρκαγιές.
1: Είναι μέτρο πρόληψης, όντως. Γι' αυτό και υπάρχει μια συζήτηση κατά πόσον θα πρέπει, ποιο ποσοστό δηλαδή πρέπει να είναι περισσότερο στην πρόληψη, στην καταστολή. Αν η καταστολή θα πρέπει να έχει προτεραιότητα σε την πρόληψη, προφανώς η πρόληψη είναι το πρώτο στοιχείο. Και η πρόληψη πρέπει να αφορά πολλά διαφορετικά πράγματα.
0: Σωστά.
1: Αυτό που αναφέρατε, ζητήματα αποψήλωσης σε ευαίσθητες περιοχές, ζητήματα που κάνουν με προσοχή στον καθαρισμό των εκτάσεων. Είναι ένας μεγάλος αριθμός πραγμάτων που δεν ισχυρίζουμε ότι δεν γίνονται, αλλά να κοιταχτούν, να εξεταστούν, να προσεγγιστούν με μια νεότερη λεπτομέρεια, επειδή ακριβώς οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι. Είχαμε ακραία μελτέμια. Μπορεί να μην τα έχουμε ξανά τις επόμενες χρονιές, όμως μπορεί και να τα έχουμε. Θέλω να πω ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή την οποία δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε. Ούτε περιμένουμε να γίνει συστηματική και να συμβαίνει κάθε χρόνο για να πάρουμε τα μέτρα.
0: Σωστά, γιατί στην ουσία μιλάμε, επιτρέψτε μου το κοινότοπο, αλλά μιλάμε για μια νέα κανονικότητα που έχουμε μπροστά μας. Απλώς υπάρχουν και εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν αυτή τη νέα κανονικότητα να την αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είμαστε παραδομένοι. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστούν οι νέοι κίνδυνοι, είτε αυτή είναι ένα καυσονικό επεισόδιο, είτε είναι συνθήκες ακραίες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν το δασικό πλούτο ή ξηρασία. Υπάρχουν μέθοδοι και τρόποι. Άρα πρέπει να φύγουμε από αυτό από το οποίο ξεκίνησα, το πώς έχεις οργανώσει εδώ και χρόνια μια χώρα που, για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια, να δούμε τις νέες συνθήκες και να προσαρμόσουμε τη χώρα στις νέες αυτές προϋποθέσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν αφορά μόνο τις αστικές πυρκαγιές, που είναι βεβαίως ορθά πολύ επίκαιρες αυτές τις μέρες. Αφορά οτιδήποτε άλλο. Αφορά πώς θα προσαρμοστεί η αγροτική παραγωγή στις νέες συνθήκες.
0: Μετά είναι η συνέχεια.
1: Θα προσαρμοστούν οι πόλεις στις αυξημένες θερμοκρασίες. Δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται να τα δούμε τα πράγματα με μια άλλη σκοπιά πια.
0: Θέλει μια ολιστική αντιμετώπιση στην ουσία, αυτό μας λέτε.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να το κάνουμε όσο γίνεται πιο γίνεται. Θα μπορούσα να πω αυτό το κλισέ που πολλές φορές λέμε από χθες.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνει από χθες. Κάνει ένα σχεδιασμό που θα αγκαλιάσει την επόμενη 15ετία, 20ετία, να έχει διάρκεια στην εφαρμογή του, γιατί αλλιώς τα μέτρα δεν θα αντέξουν όταν αλλάξουν ή τροποποιηθούν ή παρατηθούν.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν θέλει και μια άλλη μορφή διακυβέρνηση. Είναι ένα σύστημα το οποίο αλλάζει και πολλά πράγματα που εξελίσσονται και στις τοπικές κλίμα και σε ό,τι αφορά στην ισορροπία και στη συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και τοπικών αυτοδιοικήσεων.
0: Ναι. Και αυτό είναι και ένα θέμα, γιατί εκεί αμέσως το πρώτο που σκέφτεται κάποιος είναι το θέμα του συντονισμού. Κύριε Καρτάλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ
0: να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καρτάλης ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή και βέβαια και της αντίστοιχης Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής.

Λοιπόν, κλείνοντας, φίλες και φίλοι, γιατί αντιλαμβάνομαι αυτό που λέμε επικαιρότητα, η δισογραφία που τρέχει σε τέτοιες πολύ ακραίες και ειδικές συνθήκες, αλλά δεν μπορώ να κλείσω την εκπομπή χωρίς να κάνω μια αναφορά στο Λάκη Χαλκιά που πέθανε σήμερα. Μια φωνή η οποία έχει ταυτιστεί με ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής μουσικής, υπηρέτησε το τραγούδι με πολύ έντονη συνείδηση, θα έλεγα. Θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής. Φωνές που τη φωνή του ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική και την κουβαλάμε, μια φωνή που μοιάζει να έρχεται από τα πέτρινα χωριά της Ηπείρου, όπως πολύ σωστά λένε κάποιοι, και έτσι είναι. Καλό ταξίδι λοιπόν στον Λάκη Χαλκιά. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα, η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με το νότιο ανατολικό μέτωπο προς το Κανδύλι Μεγάρων και την Αγία Σκέπη να αποτελεί το πιο κρίσιμο σημείο. Εκεί υπάρχει το μοναδικό ενιαίο μέτωπο, ενώ αναζωπηρώσεις εκδηλώνονται συνεχώς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε τρία βασικά μέτωπα: προς Κανδύλι, προς Ψάθα και βόρειο-ανατολικά της Ψάθας και προς Βίλια, Κρυοπηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Στο τελευταίο καταγράφεται μικρή βελτίωση, χωρίς όμως να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών, η τροχιά διέκοψε την κυκλοφορία στη Μάντρα, ενώ άνοιξε ο δρόμος προς το Πόρτο Γερμενό. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγε, γλυκό.
0: Δευτέρα, 3 Αυγούστου σήμερα, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, Άγιος Νεκτάριος και Κανδύλη, οι μεγάλες εστίες. Φωτιά στην ξηρόβρηση του Κιλκής, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη, συναγερμός όμως και στην Πιερία, καθώς έχουμε φωτιά στην περιοχή Βροντού. Στο ελληνικό FBI έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με 2 νεκρούς στα Ψάθα. Αυτοψία στις πυρόκλητες περιοχές της Φωκίδας από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Επιχείρηση ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις σε Μιλοπόταμο και Ζωνιανά. Έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο του Πύργου, στα όρια του το τμήμα αιμοδοσίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη με δύο βασικά μέτωπα. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Καντήλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Κέπης, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπήκε μέσα στον οικισμό. Όπως τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Όπως εξήγησε, στην μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμη και μια ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Τώρα, για μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας αλλά και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφου, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκα, στο Earth News, να τον ακούσουμε.
1: Ευελπιστούμε ότι με τις προσπάθειες όλων να μπορέσουμε το μεσημέρι και μετά να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως η θερμοκρασία, η οποία ζεσταίνει όλα τα θερμά σημεία με τους ανέμους, πολλές φορές βγαίνουν νικητές σε σχέση με τον ανθρώπινο οργανισμό, με τον ανθρώπινο παράγοντα και με όλο τον μηχανισμό σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Το μεσημέρι που με τρεις, που είναι οι υψηλότερες συνήθως θερμοκρασίες, τόσο στο έδαφος που απορροφά και κρατά θερμοκρασία, θα ξέρουμε πιο αργά το απόγευμα η πυρκαγιά αυτή σε τι επίπεδο θα είναι. Αισιοδοξούμε και εμείς όταν βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται και η πυρκαγιά νικέται κάποιες φορές από το νερό που ρίχνουμε, από τα χωματουργικά μηχανήματα, από τις αντιπυρικές ζώνες. Ο άνεμος αυτός ξεπερνούσε όλες τις ζώνες που φτιάχναμε όλο αυτό το διάστημα, διότι οι ορούμενες κάφτρες δημιουργούσαν νέες πυρκαγιές, οι οποίες εκτινήσονταν σε 50, 100 και 200 μέτρα, με αποτέλεσμα να γίνεται πάλι επαναδιάταξη δυνάμεων, πάλι οι σωλήνες στο αυτοκίνητο, πάλι το αυτοκίνητο να γεμίσει νερό, να μπορέσουν να έχουμε πρόσβαση, και όπου δεν έχουμε πρόσβαση, κάναμε εγκαταστάσεις και 1 και 1,5 χιλιόμετρο σε όλο το βουνό, σε όλο το πλαίσιο. Αυτό είναι μεγάλη πυρκαγιά. Και δυστυχώς, αφού δεν μπόρεσαν τα εναέρια μέσα τις 2 πρώτες μέρες να επιχειρήσουν, αυτή η πυρκαγιά που κινούνταν αντίθετα από τον άνεμο, δεν μπορούσε ούτε ο άνεμος να την κατευθύνει βορειοανατολικά, ο βορειοανατολικός αυτός άνεμος, κινούνταν με την καύσιμη ήλια, με το συμπαγές αυτό δάσος σε όλο τον ορεινό όγκο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει προβεί τις τελευταίες 5 μέρες σε 33 συλλήψεις. Κάποιες από αυτές προκάλεσαν πυρκαγιά αποδόθηκαν σε όλες διοικητικά πρόστιμα. Οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη όλοι οι συνάνθρωποι μας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σχηματίστηκε δικογραφία και όλη αυτή η ποινική αξιολόγηση, που είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης, θα αποδοθεί στο μέλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πυρκαγιές, εξέλιξη πυρκαγιών και καταστροφές δεν θα υπήρχαν τόσες αν δεν υπήρχαν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουμε καθημερινά 50 πυρκαγιές, 68, 42. Είναι νούμερα τα οποία δυστυχώς πίσω από τα περισσότερα υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι.
0: Τώρα, τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην Δυτική Αττική, καθώς 2 μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell που συμμετείχαν σε αυτή συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Χθες το απόγευμα, στην Ψάθα συγκεκριμένα, ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σόι, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Θα συνδεθούμε σε λίγο. Έχουμε την Πέγγι Μπρούσαλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πω ότι με εντολή εισαγγελέα η ελληνική αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση. Τώρα, στο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που έχει πέσει τύπου Bell ελικόπτερο, γιατί το άλλο προσγειώθηκε και αναγκαστική προσγείωση. Εξετάζουν οι ερευνητές όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχει μια κινητικότητα εδώ στο σημείο. Εξετάζεται ο στολισμός των πτήσεων, οι ιδιαίτερες συνθήκες πάνω από το πύρινο μέτωπο και τυχόν ανθρώπινο λάθος. Μιλάμε πάντα για την τραγωδία που έπληξε χθες την περιοχή εδώ της Ψάθας στη Δυτική Αττική, όταν 2 ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν διαδοχικές ρήψεις νερού στο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στην Ψάθα, μετά από μία ρήψη βρέθηκαν να πετούν σε πολύ μικρή μεταξύ της απόσταση και συγκρούστηκαν στον αέρα και αμέσως έχασαν τον έλεγχο. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι είναι αυτά, ποια είναι τα σημεία τα οποία εξετάζονται, Είναι πολλά τα ενδεχόμενα. Προσπαθούν να ανασυνθέσουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τις τελευταίες κινήσεις των δύο ελικοπτέρων και αυτό που εξετάζουν είναι η ακριβή πορεία και το ύψος πτήσης των δύο Bell λίγο πριν από τη σύγκρουση. Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας κατά τη ρήψη νερού, οι επικοινωνίες μεταξύ των πληρωμάτων με το συντονισμό των εναέριων μέσων και αν δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, τυχόν μηχανική βλάβη και βεβαίως το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο και μαζί με τις καταθέσεις των διασωθέντων και των υπόλοιπων πληρωμάτων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποιο επίσημο πόρισμα, δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Και την έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, όπως μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο ρεπορτάζ σου. Αυτοψία στις απειροπληκτές περιοχές της Φωκίδας έκανε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, και μάλιστα προανήγγειλε και αποζημιώσεις. Ο Πάνος Φωτεινόπουλος ήταν εκεί. Πάνο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Φωκίδα, εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τοπικό βουλευτή κύριο Πούγα. Έγινε ανάλυση της κατάστασης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί πάνω από 4.000 στρέμματα αγροδασικών στο εκτάσιο, καθώς και 8 σπίτια και 8 αποθήκες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αυτοψία στο χωρίο Κλίμα από τον Υφυπουργό με όρο το κλιμάκιο και όλους τους τοπικούς φορείς, όπου έγινε συζήτηση για το είδος της ζημιάς και προανήγγειλε την διαδικασία υπό την οποία θα αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι για να όσοι δεν έχουν να μείνουν, να μπορέσουν να πάρουν ένα έκτακτο επίδομα για να μείνουν, και στη συνέχεια τέλος Σεπτεμβρίου θα ανοίξει πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις από τους πληγέντες για να μπορέσουν να αποζημιωθούν εγκαίρως.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Και εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος.
4: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία

0: Τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, Διευθύνων Σύμβουλο του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη, και σας ευχαριστούμε.
1: Καλησπέρα, κύριε Αγγέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ, μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι Διευθύνων Σύμβουλος, είμαι Διευθύνων Θέτος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συγγνώμη. Να πούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται. Έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Βιωτία για παράδειγμα. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας.
1: Κοιτάξτε, στην Βιωτία είδαμε μια πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά εξαιτίας του καυσίμου και κυρίως του αέρα.
0: Ναι.
1: Το καύσιμο, παρόλο το γεγονός ότι είχαν γίνει εκτεταμένα έργα δασοπροστασίας, δηλαδή καθαρισμοί της νεκρής βλάστησης που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, διαβάζω ότι είχαν γίνει 20 εκατομμύρια ευρώ είχαν δαπανηθεί για έργα δασοπροστασίας στην περιοχή που είχαν περιλάβει έκταση 15-16 χιλιάδων στρεμμάτων. Ωστόσο αυτά αφορούν την νεκρή βλάστηση, έτσι, δεν αφορούν την ζωντανή βλάστηση, αν θέλετε, που ήταν αυτή που τελικά κάηκε. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν από τον αέρα. Ο αέρας ο οποίος δημιούργησε διπλή δυσκολία δηλαδή με διπλό τρόπο, αφενός μεταδίδοντας πολύ γρήγορα την πυρκαγιά, αφετέρου δε επειδή εμπόδισε τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ξέρετε, λέμε ότι η φωτιά σβήνει με την αρβίλα του πυροσβέστη. Ωστόσο, για να μπορέσει ο πυροσβέστης, οι επίγειες δυνάμεις, ναι, δηλαδή να προσεγγίσουν, χρειαζόμαστε τα εναέρια μέσα τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς, χαμηλώνουν δηλαδή το ύψος της φλόγας, έτσι ώστε να είναι εφικτό στις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν την φωτιά.
0: Δεν ακούν πάντα όμως, κύριε Καραγιάννη, έτσι. Και η δυνατότητα επιχείρησής τους είναι και εκείνων δύσκολη.
1: Όταν φτάνουμε να έχουμε τόσο μεγάλο πυροθερμικό φορτίο, ναι, στην πυρκαγιά, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι κανείς, η φύση είναι ανίκητη. Καμιά φορά.
0: Σωστά.
1: Και αυτό δεν είναι κλισέ και δεν επιθυμώ να το πω σαν κλισέ. Είδαμε όλοι στους δέκτες μας τις τελευταίες μέρες σκηνές όπου ελικόπτερα και αεροπλάνα πηγαίναν πάνω από περιοχή που φλεγόταν, άδειαζαν όλο το φορτίο τους και η φωτιά δεν καταλάβαινε τίποτα.
0: Σωστά. Ναι, ναι, ναι.
1: Και για του λόγου το αληθές, αυτό το πράγμα δεν το είδαμε μόνο στην Ελλάδα. Το είδαμε πριν από δύο εβδομάδες, νομίζω, στην Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Στις μεγάλες φωτιές.
1: Έτσι. Χώρες που ούτε τους έλειπαν τα εναέρια μέσα, ούτε τους έλειπαν οι επίγειες δυνάμεις, ούτε τους έλειπε η τεχνογνωσία. Αντιθέτως και στα τρία αυτά στοιχεία, η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι πρωτοπόρες χώρες στην δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα. Ούτε και εμάς μας έλειψαν τα εναέρια μέσα. Η Ελλάδα έχει από τους μεγαλύτερους αριθμητικά στόλους εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Και εκτιμώ ότι πρέπει να είμαστε και οι πρώτοι σε σχέση με το μέγεθος της χώρας, τον πληθυσμό μας, το μέγεθος της οικονομίας μας. Διαλέξτε όποιον ναι, θέλετε. Έτσι. Ωστόσο, όταν η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, οι μεγάλες αυτές φωτιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξουν.
0: Μάλιστα. Άρα, το θέμα είναι να μην φτάσουμε ως εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καραγιάννη.
1: Σωστό. Κοιτάξτε, το να μην φτάσουμε, στο να μην φτάσουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δύο μάλλον πολύ σημαντικά, ναι, στοιχεία, είναι πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή και η πρόληψη. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στα δύο. Πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή. Ποια είναι η λογική της επιθετικής πρώτης προσβολής, η οποία έχει υιοθετηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι,
1: είναι ότι στα δύσκολα εκείνα σημεία, στα οποία ξέρω ότι είναι δύσκολη η φωτιά και ξέρω ότι θα έχω δύσκολες συνθήκες, δεν περιμένω να έχω τις πρώτες αναφορές από το πρώτο πυροσβεστικό που θα πάει, σηκώνω κατευθείαν ένα αέρια ή στέλνω κατευθείαν περισσότερες δυνάμεις. Μία πιο αν θέλετε έντονη μορφή της επιθετικής πρώτης προσβολής.

0: περιπολής είναι η έμπορτη περιπολία, δηλαδή το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο που πετάει φορτωμένο με νερό, έτσι ώστε μόλις έχουμε την πρώτη αναφορά πάει και κατευθείαν και ρίχνει από πάνω.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, ξέρετε, υπάρχει και ένα όριο, φυσικό όριο, στον αριθμό των εναερίων μέσων που μπορούμε να έχουμε. Είδαμε τι μπορεί να γίνει όταν μαζεύουμε πάρα πολλά εναέρια γύρω από μια φωτιά. Και επιστρέψτε μου, σας παρακαλώ, ναι, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες του κυβερνήτου και του πληρώματος που χάθηκαν έτσι ώστε να ζήσουν κάποιοι άλλοι.
1: Έχετε δίκιο, όλοι μας τα συλληπιτήρια φυσικά.
0: Το δεύτερο πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ναι, είναι η πρόληψη. Είναι η πρόληψη. Στην οποία εκτιμώ ότι υστερούμε,
1: ναι,
0: όχι σε επίπεδο κρατικών φορέων, αλλά στο επίπεδο του καθενός μας ξεχωριστά. Στην, ναι, Ελλάδα έχουμε πετύχει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, που έχει σώσει ζωές. Έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε μάθει στα σπίτια μας να αγκυρώνουμε τα βαριά φορτία. Έχουμε μάθει να χτίζουμε τα σπίτια μας και να απαιτούμε από το μηχανικό που χτίζει το σπίτι μας να είναι χτισμένο με βάση τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Έχουμε μάθει να μην κλέβουμε στα μπετά και στα σίδερα.
1: Ναι.
0: Έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις δασικές πυρκαγιές. Το ίδιο δέντρο που μας δίνει ίσκιο και δροσιά, το ίδιο δέντρο μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. Λέει,
0: έχετε πυροσβεστική,
1: δίκιο,
0: ναι, λέει η πυροσβεστική εδώ και αιώνες, και απολογούμε αν ακούγομαι σαν να κάνω διάλεξη. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, συγγνώμη υπερέβαλα πριν, λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, όπως και όλες οι άλλες πυροσβεστικές ανά τον κόσμο, απομακρύνεται τη βλάστηση στα 30 μέτρα.
1: Ναι.
0: Στα 30 μέτρα δεν πρέπει να υπάρχει βλάστηση.
1: Mm-hmm.
0: Άρα
1: έχετε
0: πρέπει
1: δίκιο,
0: εμείς οι πολίτες να μάθουμε να ζούμε με την πυρκαγιά.
1: Έχετε δίκιο κύριε Καραγιάννη.
0: Όσα έργα και να κάνει το κράτος, όσα λεφτά, όσο δημόσιο χρήμα και να πληρώσει το κράτος σε καθαρισμούς, σε δημόσια γη,
1: ναι,
0: αν εμείς στο οικόπεδό μας, στο κτήμα μας, το σπίτι μας δεν προστατευτούμε, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
1: Άρα λοιπόν είναι ένα μέρος και στο χέρι μας φυσικά, δεν μιλάμε για τους εμπρισμούς. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Καραγιάννη για το χρόνο σας και για τη συνέντευξη που είχαμε. Καλό
0: σας
1: μεσημέρι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε μια καλή μέρα.
1: Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού για μια έκτακτη ενημέρωση. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε λοιπόν δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στο Κυλικής και η άλλη στην Βροντού Πιερίας. Και οι δύο είναι σε χαμηλή βλάστηση. Η πιο σοβαρή από τις δύο είναι αυτή του Κυλικής, όπου προχωράει η κατάσβεση. Αυτό ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει πρόοδος στην κατάσβεση. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε απόσταση από το οικιστικό κομμάτι, οπότε αυτό είναι θετικό σημείο.
0: Ναι.
1: Και η βόρεια της ξηρόβρησης, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην περίπτωση της Βροντού επίσης είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης και η χαμηλή δασική βλάστηση δυτικά της Βροντού σε απόσταση επίσης από το οικιστικό κομμάτι. Οι δυνάμεις εκεί είναι 45 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. Για ό,τι νότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μπέλα, για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου, που είπαμε, αναζητούνταν, καθώς παρουσιάστηκε βέβαια αυτοβούλος σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού.
2: Λίγο μετά τις 9 το πρωί παρουσιάστηκε ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, αυτοβούλος εδώ στον ανακριτή Ρεθύμνου μαζί με τον δικηγόρο του. Είχε εκδοθεί ήδη ένταλμα για την σύλληψή του. Ήρθε ωστόσο ο αυτοβούλος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 10 το πρωί. Κατηγορείται με το ίδιο κατηγορητήριο όπως και ο 62χρονος για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο δια παραλήψεως πάρη υπόχρεος σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Αρνείται τις κατηγορίες, λέει ότι δεν έχει κάποια σχέση με το πόρισμα που έβγαλε ο δικαστικός πραγματογνώμονας και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που αποφάνθηκαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρα μετά από την ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο της Κρύας Βρύσης στο σημείο 0. Μένει αύριο να δούμε τι θα αποφασίσει εισαγγελέας και ανακριτής για την ποινική του μεταχείριση. Θυμίζουμε ότι ο 62χρονος που απολογήθηκε το Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα.
0: ...199 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ροδόπη κατά το πρώτο τρίμηνο της αντιπυρικής περίοδου. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, στον οποίο το ανακριτικό τμήμα οδήγησε και τρία άτομα ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπρισμό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Δηλαδή... Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπη σημειώνονται κατά μέσο όρο περισσότερες από δύο εστίες φωτιάς ανά 24ωρο. Συγκεκριμένα,
0: ναι,
3: από την Πρωτομαγιά που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος μέχρι και τις 31 Ιουλίου εκδηλώθηκαν 47 φωτιές το Μάιο, 72 τον Ιούνιο και 80 τον Ιούλιο. Όλες, όπως είπες, αντιμετωπίστηκαν ακαριαία και αποτελεσματικά και είναι αυτό το στοιχείο που χρήζει επισήμανσης, καθώς συνιστά τον καταλυτικό παράγοντα της επιτυχημένης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε 5 περιπτώσεις σηκώθηκαν εν αέρια μέσα και επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Συνολικά έχουν καεί 265 στρέμματα αγροτολιβαδικών κυρίως εκτάσεων. Το ανακριτικό τμήμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης, όπως είπες, έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης 3 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς, ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση που προφυλακίστηκε και 2 με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, στα οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή. Ταυτόχρονα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εντόπισαν 37 ιδιοκτήτες οικοπαίδων μη συμμορφούμενων με την υποχρέωση καθαρισμού τους και προώθησαν τις υποθέσεις αυτές στους οικείους δήμους για τον καθορισμό των συγκεκριμένων χώρων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Τέλος, να πούμε ότι εν ώψη των εκατοντάδων πύρινων εστίων σε όλη σχεδόν τη χώρα και στο πλαίσιο της συνεπακόλουθης ανακατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων βάσει των επιχειρησιακών σχεδιασμών του πυροσβεστικού σώματος, έχει αποσταλεί για ενίσχυση από τη Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης προς εκείνες της Κεντρικής Μακεδονίας ένα υδροφόρο όχημα με πλήρωμα 2 άνδρων το οποίο εναλλάσσεται ανά 24 ώρο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Κεφαλονιά, καθώς συνελήφθη ένα 44χρονος για τη φωτιά. Μάλιστα, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και βέβαια, Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε σοβαρή ζημιά και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μας ακούει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου? Ανδρέα. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
4: Ναι.
0: Μας ακούς τώρα?
4: Τώρα σας ακούω, τώρα.
0: Είχαμε, έλεγα νωρίτερα, τη σύλληψη ενός 44χρονου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Ο άνθρωπος, βέβαια, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και απ' την άλλη, έχουμε και σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 5 οικισμών. Δεν ξέρω αν παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύμα.
4: Είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Ναι. Ο 44χρονος συνελήφθη την πρώτη μέρα και μάλιστα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αντίστοιχα αδικήματα και μάλιστα έχει κάνει και φυλακή για αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίκτυο του ΔΔΕ, είναι πολλές οι καταστροφές σε κολόνες και καλώδια και στις δύο τάσεις. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από συνεργεία τα οποία έχουν έρθει στο νησί και αντικαθιστούν τις καμένες κολόνες και τα λιωμένα καλώδια ρεύματος. Πέρα από τις πληγήσεις περιοχές, εκεί δηλαδή Κρεμμύδι, Πάστρα, Κατελιό και λοιπά και Μαυράτα, πρόβλημα έχει και η Σκάλα, όπου δεν επλήγει από τη φωτιά αλλά ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη γραμμή. Η Σκάλα είναι πιθανόν το πιο τουριστικό σημείο του νησιού σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι.
4: Έχουν έρθει τις ΔΔΕ, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, έχουν πάει στη Σκάλα, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, ωστόσο δεν φτάνουν αυτές για να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο των κατοικιών και των επιχειρήσεων στην περιοχή. Και αυτό, με αφορμή αυτό, υπάρχει πρόβλημα και στην υδροδότηση, γιατί δεν λειτουργούν οι αντλίες να υδροδοτήσουν. Το μισό, η μισή Σκάλα έχει, ας πούμε, υδροδότηση και ρεύμα, η άλλη μισή δεν έχει.
0: Και εν μέσω καλοκαιριού, Ανδρέα, όλα αυτά, έτσι που φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τουρίστες.
4: Υπάρχουν, αλλά απ' την άλλη, για να λέμε και την άλλη πλευρά, ναι, γιατί κάναμε ένα ρεπορτάζ. Τώρα επιχειρήσεις μεγάλες, ξενοδοχεία, τα οποία είναι χτισμένα στη Σκάλα ή οπουδήποτε αλλού, να μην έχουν γεννήτριες για πάρα ενδεχόμενο.
0: Σωστά.
4: Νομίζω ότι είναι και στις υποχρεώσεις τους πριν να διοδοτηθούν. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα που θα την κάνουμε,
0: ναι,
4: κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
4: Τώρα να γυρίζουν οι τουρίστες, φανταστείτε ότι ακόμα και για το φαγητό υπάρχει μια δυσκολία, γιατί δεν λειτουργούν πολλά τα περισσότερα καταστήματα, μόνο όσα έχουν γεννήτρια. Και γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι λένε ότι θα μπορέσουν να δώσουν ρεύμα απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές μιλάνε για αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, πολύτιμες πληροφορίες για το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης στο αστικό Ηράκλειο, που θα αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση κινδύνων, αναμένεται να συγκεντρωθούν μέσω ενός ερωτηματολογίου, το οποίο μπορούν να συμπληρώνουν όλοι οι πολίτες. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας έρευνας βρίσκονται επίσης οι ευρωπαϊκές πόλεις Βερολίνο, Παρίσι, Μπρίστολ, Λονδίνο, Φράιμπουργκ και Στουτγκάρδη. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις απαντήσεις των πολιτών σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα αξιοποιηθούν από την πολιτική προστασία. Είναι ένα θέμα επίκαιρο με όλα αυτά που ζούμε και τις τελευταίες ημέρες και στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Θα αξιοποιηθούν λοιπόν από την πολιτική προστασία της κάθε περιοχής για έργα, υποδομές και άλλες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των πόλεων αυτών. Να πούμε ότι είναι μια έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί με βάση τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσα από ένα ερευνητικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και συντονίζεται από το ΙΤΕ, το οποίο έχει την έδρα του, όπως είναι γνωστό, στις Βούτες Ηρακλείου. Το έργο θα μελετήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους αστικούς πληθυσμούς, πώς δηλαδή η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους πολίτες εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, την εξέλιξη της τεχνολογίας στην αλλαγή του κλίματος, και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, με υποκειμενική βέβαια άποψη, θα έχουν οι ίδιοι πολίτες, γιατί αυτοί θα συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Τίμος Φακαλή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία στον Όλυμπο. Έχουμε ένα νεκρό, έναν 32χρονο μετά από βουτιά σε ρέμα.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Άδοξο τέλος έχει αναρρίχηση για τουλάχιστον έναν από τους τρεις φίλους, οι οποίοι συναντήθηκαν χθες στην Πιερία. Ο άτιμος 32χρονος από την Αμαλιάδα, οι άλλοι δύο φίλοι του από την Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν την αναρρίχηση στον Όλυμπο και στο σημείο Κόκκινος Βράχος, εκεί στο ρέμα Ορλιά, όπου δημιουργείται ένας από τους ωραιότερους φυσικούς καταράκτες του Ορύμπου, ο οποίος καταλήγει σε μία βάθρα. Σε αυτή την βάθρα βούτυξε ο 32χρονος, ήταν τόσο κρύα τα νερά που έπαθε ανακοπή και πνίγηκε ο 32χρονος. Άμεσα κινητοποιήθηκε μέσω του 112 η πυροσβεστική, την ειδοποίησαν το 112, ενημέρωσαν οι δύο φίλοι του. Μετά από περίπου 2 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν σε δύσβατο σημείο τον 32χρονο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του, τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και είναι σε εξέλιξη η ιατροδικαστική εκεί εξέλιξη, έκθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν και τυπικά τα αίτια θανάτου του 32χρονου. Όλο ένα και περισσότεροι ανεβαίνουν καθημερινά το βουνό του Ολύμπου, το βουνό των Θεών, και χρειάζεται προσοχή.
0: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται, Τίμο, πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από τον Όλυμπο τώρα πάμε στην Σίμη, καθώς σώει και καλά στην υγεία τους είναι οι 8 Γερμανοί τουρίστες, για τους οποίους από χθες γινόντουσαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Η ολονύχτια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Σίμη ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς και οι 8 Γερμανοί τουρίστες που είχαν βρεθεί στη θάλασσα εντοπίστηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους. Όλα ξεκίνησαν όταν οι 8 επιβαίνοντες ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους, 4 άνδρες και 4 γυναίκες, αποφάσισαν να κάνουν νυχτερινό μπάνιο. Ωστόσο, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν το σκάφος τους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν όλοι μέσα στο νερό, ανίκανοι να επιστρέψουν σε αυτό. Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν 2 από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την περιοχή του Πανορμίτη και να ενημερώσουν για το περιστατικό. Αμέσως στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολείπων, στην οποία συμμετείχαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Η εξέλιξη της επιχείρησης ήταν σταδιακή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μια γυναίκα από την ομάδα κατάφερε επίσης να βγει μόνη της στην ακτή, ενώ η αγωνία έληξε τα ξημερώματα, όταν πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε σώους και τους τελευταίους 5 αγνοούμενους, βάζοντας αίσιο τέλος στην περιπέτειά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Εκτεταμένη τώρα επιχείρηση ελέγχων για τις αγροτικές επιδοτήσεις πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή του Μηλοποτάμου και ειδικότερα γύρω από τα Ζωνιανά, με εκατοντάδες κτηνοτροφικά στοιχεία να μπαίνουν κυριολεκτικά στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Συνολικά κλήθηκαν να ελεγχθούν 195 κτηνοτρόφοι, ωστόσο μόλις 75 παραγωγοί προσήλθαν στη διαδικασία, ενώ 120 δεν εμφανίστηκαν για τον προβλεπόμενο έλεγχο, με αποτέλεσμα να χάσουν την επιδότηση της προηγούμενης χρονιάς. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. 120 δεν είναι και λίγοι, και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας.
9: Βέβαια, δεν είναι και λίγοι, και είναι και ιδιαίτερες οι συνέπειες, πρέπει να πω, που προβλέπονται για τους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους, που να θυμίσω, να πούμε με ακόμη μια φορά, δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για έλεγχο. Ναι. Αυτοί λοιπόν δεν θα πάρουν τις ενισχύσεις του 25, ενώ θα τους ξαναγίνει έλεγχος για την επόμενη χρονιά. Σε περίπτωση μάλιστα που ήδη έχουν λάβει ποσά με βάση το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο, αυτά θα θεωρηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα αναζητούν, θα αναζητηθούν. Θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένας έλεγχος τέτοιας κλίμακας για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Σε αυτούς τους ελέγχους συμμετείχαν 58 στελέχη της ΑΔΕ από διάφορες περιοχές και όλας της Ελλάδας. Πραγματοποίησαν ταυτόχρονες αυτοψίες σε σταυλικές εγκαταστάσεις. Υπήρξε και η συνδρομή από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, στα Ζωνιανά δηλαδή. Να σας πω επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι είχαν ενημερωθεί λίγες ώρες πριν από την άφιξη των ελεκτών για να συγκεντρώσουν το ζωικό κεφάλαιο και όλα τα έγγραφα που θέλανε και που τα απαιτούσε η διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκαν 22 παραβάσεις με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου. Τα διασταυρώσαν εκεί με τα στοιχεία που είχε στο σερβερ η ΑΔΕ. Επίσης, θα σας πω ότι στη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν 322 εγωπρόβατα αναπαραγωγό. Ένας πλήρης έλεγχος σε κοπάδι περίπου 300 ζώων απαιτούσε περίπου 4 ώρες εργασίας από τους δύο ελεγκτές. Θα σας πω ότι υπήρξαν και εντάσεις, γιατί μιλάμε για τα Ζωνιανά και το Μυλοπόταμο την πρώτη μέρα, αλλά παρά τις εντάσεις ολοκλήρωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ το έργο τους, απερίσπαστη πρέπει να πω. Επίσης να σας πω ότι υπήρξε και η δήλωση του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή, που είπε ότι αυτοί οι έλεγχοι έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές ενισχύσεις πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους και είναι και μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πτολεμαίδα η αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος δύο αλλοδαπών. Ο ένας εκ των δύο δραστών συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε σε περιοχές της Εορδέας και της Φλόρινας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση λοιπόν εμπορίας ανθρώπων εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Εορδέας. Δύο αλλοδαποί, περίπου 50 ετών, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη και ο άλλος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να εκμεταλλεύονταν εργασιακά και οικονομικά 57 αλλοδαπούς. Το 2025, που οι 57 αλλοδαποί είχαν έρθει στην Ελλάδα για εργασία, παρέδωσαν στον έναν δράστη που αναζητείται τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα για έκδοση βίζας έναντι χρηματικής αμοιβής, την οποία θα αποπλήρωναν σταδιακά, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τους υπέδειξε το χώρο που θα διέμεναν, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται καθημερινά, παρακρατώντας τους μέρος από τη χρηματική αμοιβή τους κάθε μήνα για την αποπληρωμή του χρέους τους. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη την Παρασκευή που πέρασε σε περιοχή της Εορδέας, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, άλλος ένας δράστης, 51 ετών και αυτός, που είχε το ρόλο του επιστάτη, παρακρατώντας ένα μέρος των χρημάτων που λάμβαναν ως αμοιβή τα θύματα από την εργασία τους. Οι αστυνομικοί μάλιστα εντόπισαν και τους 57 αλλοδαπούς, οι οποίοι έμεναν σε τρία σπίτια, σε περιοχή της Εορδέας η 51 και σε ένα σπίτι σε περιοχή της Φλόρινας οι υπόλοιποι 6. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν περίπου 4.000 ευρώ, 6 χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους. Σε βάρος των δύο δραστών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία της εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Και από την Κοζάνη τώρα πάμε στην Ετώλα Καρνανία, όπου είχαμε ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ένας 50χρονος επιτέθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο στο Λεπενού. Νίκος Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Βγήκαν και μαχαίρια, αν δεν κάνω λάθος.
11: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς είναι. Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο σημειώθηκε στο χωριό Λεπενού της Εντολοκαρνανίας. Εκεί κάποιοι συγγενείς τσακώθηκαν μεταξύ τους με πρωταγωνιστή έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος διαπληκτίστηκε με συγγενικό του πρόσωπο για οικογενειακές διαφορές και μάλιστα δεν δίστασε να τραβήξει και μαχαίρι με το οποίο απείλησε τον συγγενή του. Στη συνέχεια οι δύο άνδρες φαίνεται να ήρθαν στα χέρια, με τον 50χρονο να καταφέρνει χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές στον συγγενή του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όμως δεν χρησιμοποίησε το μαχαίρι το οποίο είχε στην κατοχή του. Στη συνέχεια ο 50χρονος εξαφανίστηκε από το σημείο. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και για ενδογενειακή βία, αλλά και για την παράνομη αυτή οπλοκατοχή την οποία είχε, με το μαχαίρι το οποίο είχε δηλαδή στην κατοχή του. Να πούμε ότι το θύμα της επίθεσης δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο και συνέχεια αποχώρησε, καθώς δεν χρειάστηκε να παραμένει για νοσηλεία.
0: Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα, Νίκο, γιατί βλέπουμε πολλά να γίνονται το τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, αρκετά σημαντικό, πολύ σημαντικό, καθώς αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις είναι το τμήμα αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Πύργου, με το ιατρικό προσωπικό αλλά και τη διοίκηση ουσιαστικά να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες, όποιος μπορεί να προσφέρει αίμα. Βέβαια, έτσι όπως καταλαβαίνουμε, το τμήμα λειτουργεί στα όρια του. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι είναι όπως είπες και εσύ. Το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Πύργου λειτουργεί πραγματικά στα όρια του. Να πούμε ότι τη θερινή περίοδο η εξυπηρέτηση των πολιτών και των ασθενών με διάφορες παθήσεις είναι διπλάσιες και τριπλάσιες από την κανονικότητά του, με αποτέλεσμα αυτές οι αυξημένες ανάγκες να δημιουργούν και αντιστοίχως μεγάλες ανάγκες για μονάδες αίματος. Οι μονάδες αυτές είναι ελάχιστες όμως στο τμήμα αιμοδοσίας και για να αντιμετωπιστούν προγραμματισμένα περιστατικά αλλά και τα έκτακτα. Γι' αυτό κάνουν έκκληση λοιπόν και η διοίκηση του νοσοκομείου και οι γιατροί του τμήματος αιμοδοσίας, κυρίως προς τους εθελοντές να συνδράμουν αυτή την περίοδο, αλλά και όσοι πολίτες επιθυμούν, για να ενισχυθεί το νοσοκομείο. Ναι. Αφού αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η καθυστέρηση στη χορήγηση αίματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και χρειάζονται το αίμα για να ζήσουν, καθώς και σε περιπτώσεις καρκινοπαθών.
0: Πολύ σοβαρές περιπτώσεις και οι δύο.
12: Βεβαίως, και ειδικότερα κάνουν έκκληση όποιος έχει τις ομάδες αίματος α θετικό, α αρνητικό και 0 αρνητικό να προσέλθουν στο νοσοκομείο. Εκπέμπουν SOS για αυτές τις τρεις ομάδες αίματος που σχεδόν λείπουν από το τμήμα αιμοδοσίας παντελώς. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως είπαμε, οι ασθενείς είναι αρκετοί, δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με τις υπάρχουσες φιάλες αίματος και ζητείται αυτή η βοήθεια, ναι, από τους εθελοντές. Έχουμε εθελοντικές ομάδες, έχουμε εθελοντικές αιμοδοσίες. Παρόλα αυτά, τη θερινή περίοδο δεν επαρκούν οι φιάλες που δίνουν και χρειάζονται περισσότερες για να αντιμετωπιστούν αυτές, κυρίως οι έκτακτες ανάγκες που έχουμε κατά την θερινή περίοδο.
0: Αν μας ακούει κάποιος, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικό. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε πόλη κάποιος και να πει ότι είναι για το νοσοκομείο.
12: Για λογαριασμό του νοσοκομείου.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Έτσι, δεν χρειάζεται να είναι στον Πύργο, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
12: Από οπουδήποτε να είναι. Έτσι. Ειδικά για αυτές τις ομάδες που είπαμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής με βασικό αίτημα να σταματήσει η εγκατάλειψη του πολυλιμνίου και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε το φυσικό μνημείο να καταστεί ξανά ασφαλές και προσβάσιμο. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία των πολιτιστικών συλλόγων της Χαραυγής και Καζάρμας, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής τώρα και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στο χωριό, ενώ προχώρησαν μάλιστα και σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου. Καλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Δήμο Μεσσήνης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την προστασία και την αποκατάσταση του χώρου. Τώρα, όπως δήλωσε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής, ο κ. Στάσος Γραμματικόπουλος, τα πρώτα έργα πρόσβασης στο Πολυλίμνιο άρχισαν πριν από περίπου 30 χρόνια από τον τότε Δήμο Βουφράδος και συνεχίστηκαν από το Δήμο Μεσίνης. Κατασκευάστηκαν υποδομές, ασφαλιστοτρώθηκε ο δρόμος και δημιουργήθηκε αναψυκτήριο για τους επισκέπτες. Ωστόσο, η Ειρήνη, μετά από ένα δυστύχημα το 2016, όταν μια νεαρή γυναίκα επισκέπτρια από την Πάτρα έχασε τη ζωή της από το σφράχο, ο χώρος σύμφωνα με τον ίδιο εγκαταλείφθηκε και όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και έχουν αφαιθεί τα πάντα στην τύχη τους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα, καθώς υποδομές, γεφύρια αλλά έχουν καταστραφεί, καθιστώντας τη διαδρομή ιδιαίτερα δύσκολη και σε αρκετά σημεία επικίνδυνη, ενώ ακόμα και σήμερα χιλιάδες κόσμου καθημερινά το επισκέπτονται. Ναι. Το Πολύμνιο, να κλείσουμε λέγοντας ότι βρίσκεται κοντά στη Χαραυγή του Δήμου Μεσίνης και αποτελεί ένα εντυπωσιακό φυσικό σύμπλεγμα από λίμνες και καταράκτες, είναι ένα από τα πιο ένας από τους δημοφιλέστερους ψηλατρικούς προορισμούς της Μεσσηνίας και προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους φετινούς μήνες, γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλης προσοχής.
0: Έτσι και είναι ένα πανέμορφο μέρος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα από την Καλαμάτα στο Γιάννη Γιάτσια από την ΕΡΤΑ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στην Κομισιόν προσέφυγε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, ζητώντας τη διερεύνηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
14: Δύο καταγγελίες έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος, όπως μας είπε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Τσαντούλης, μιλώντας στην ΕΡΤΑ Λάρισας. Μία είναι το Σύνδεσμο και η δεύτερη εκπροσωπεί τα μέλη του Συλλόγου. Αυτό που ζητείται είναι η διερεύνηση της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με θεμελιώδες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου που διέπουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση ουσιαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ, ξεκινήσαμε ανάποδα. Δηλαδή, παράγουμε ενέργεια από φωτοβολταϊκά και από ανανεώσιμες πηγές και δεν μπορούμε βεβαίως να την αποθηκεύσουμε και να τη διαχειριστούμε όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα βεβαίως ο τελικός αποδέκτης κούρας καταναλωτής να ακριβώς πληρώνει το ρεύμα. Αυτό που είπε ο κ. Σαντέλης είναι βεβαίως ότι οι παράτηση σε συμβάσεις που έχουν υπογράψει με την πολιτεία η παραγωγή, η μικρομεσαία παραγωγή από φωτοβολταϊκά, οι οποίοι έχουν προχωρήσει και σε τραπεζικό δανεισμό βεβαίως για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν βεβαίως τις επενδύσεις λόγω των χρεών, είτε αναγκάζονται σε περιόδους αιχμής, όπως τώρα το καλοκαίρι το μεσημέρι, να κατεβάζουν τους διακόπτες ή να μην πληρώνονται βεβαίως για την ενέργεια που παράγουν. Το καθεστώς αυτό βεβαίως το εκμεταλλεύονται οι γειτονικές χώρες εδώ στα Βαλκάνια, όπως η Βουλγαρία, η οποία έχει σταθμούς αποθήκευσης ενέργεια, η οποία παίρνει την ενέργεια από την Ελλάδα και μετά την ακριβοπληρώνουμε εμείς εδώ, μας τη μοσχοπουλάει κυριολεκτικά, όπως είπε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών, ο οποίος ζητάει βεβαίως να υπάρξει εναρμόνιση και αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις που θα μπορούν να αποθηκεύεται ενέργεια και βεβαίως να μην παρέχονται, να μην γίνονται άδειες μέχρι να εξισορροπήσει η αγορά για επέκταση και δημιουργία νέων φωτοβολταϊκών ή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων.
0: Μάλιστα.
14: Και υπάρχει βεβαίως και το δεύτερο, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει την προσφυγή. Υπάρχει και παρέμβαση εδώ σε τοπικό επίπεδο εντός ελληνικής επιτρέπειας, όπου το επόμενο βήμα που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης είναι να κατατεθούν βεβαίως αγωγές για να διεκδικηθούν αποζημιώσεις. Βρίσκεται ήδη, όπως είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, του Σαντούλης, στο τελικό στάδιο σχετική διαδικασία. Αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία της προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά της πολιτείας όλων των μελών του συγκεκριμένου συνδέσμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να επιστρέψουμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο σε έναν από τους πιο απαιτητικούς νομούς της χώρας, με δύσβατες ορεινές περιοχές, εκτεταμένους δασικούς όγκους και αυξημένες ανάγκες πολιτικής προστασίας. 409 πυροσβέστες καλούνται να αποτελέσουν την πρώτη γραμμή άμυνας. Τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων, όπως είπαμε, έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο. Όμως η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Η συζήτηση βέβαια επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της Κόνιτσας.
15: Mm-hmm. Στους 409 ανέρχονται οι πυροσβέστες και το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών που υπηρετούν συνολικά τον νόμο Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Αγγελόπουλος.
0: Αλεξάνδρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αν μας...
15: Δεν έχω ακουστικά.
0: Α, απλά δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε καλά, γι' αυτό. Ωραία, συνέχισε.
15: Επειδή είμαστε λίγο καθοδόν σε άλλο ρεπορτάζ για τις ανάγκες της ΕΡΤ, γι' αυτό ίσως δεν έχει καλό σήμα.
0: Δεν έχει καλό σήμα. Συνέχισε, ναι. Συνέχισε, σε ευχαριστούμε.
15: Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή και απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Έξαρχος, με αφορμή τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες στην περιοχή της Κόνιτσας και τις συχνές επεμβάσεις των περιοριστικών δυνάμεων σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Το συνολικό αριθμό των 409 ατόμων περιλαμβάνονται μόνιμοι πυροσβέστες, πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, καθώς και εποχικοί υπάλληλοι. Ειδικότερα, στην πυροσβεστική υπηρεσία Κόνιτσας υπηρετούν συνολικά 28 υπάλληλοι. Το Υπουργείο σημειώνει ότι για την κατανομή του προσωπικού λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η μορφολογία του εδάφους, το ιστορικό των πυρκαγιών και οι περιοχές του αυξημένου κινδύνου, αλλά και η οικονομική δραστηριότητα κάθε περιοχής. Παράλληλα, σε περίπτωση που οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτήσουν, προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης των δυνάμεων από όμορους νομούς και από άλλες περιφέρειες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ναι, εμπλοκή στη διαδικασία νομότυπης λειτουργίας των καταστημάτων στο Άλσος της Γαρίτσας, στην πόλη της Κέρκυρας, δημιουργεί η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για προσωρινή αδειοδότησή του. Πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι οι πόλεις του καταστημάτων εστίαση, χάλτη, γαρίτσας και άλλοι μομίλοι που βρίσκονται στην καρδιά της πόλης της Κέρκυρας, στο παραλιακό της μέτωπο, ξεκίνησε με την προσπάθεια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να θεσπίσει ειδικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος επέτρεπε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους έως 45 τετραγωνικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, ο κανονισμός προσλήθηκε δικαστικά και τελικά ακυρώθηκε, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να υπερισχύσει τις δασικές νομοθεσίες που διέπει τα δύο άλσιλ. Μετά την εξέλιξη αυτή, η δασική υπηρεσία θεώρησε ότι οι επιχειρήσεις θερούνται νόμιμης άδειας κρίσης του κοινόχρηστου χώρου και άρχισε να διενεργεί ελέγχους, επιβάλλοντας υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο Δήμος προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας προσωρινή διαταγή ως την εκδίκαση της κύριας προσφυγής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα, αφήνοντας τις επιχειρήσεις χωρίς προσωρινή δικαστική προστασία. Έτσι, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, τα καταστήματα λειτουργούν πλέον υπό τη διαρκή απειλή νέων προστήμων και διοικητικών κυρώσεων, ενώ δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Και από την Κέρκυρα στα Τρίκαλα, καθώς έργα οδοποιίας σε αγροτικούς δρόμους έρχονται, εντάσσονται στο πρόγραμμα ουσιαστικά 3 από τους 4 Δήμους. Μιλάμε για 11 έργα συνολικής αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Μιλάμε βέβαια για αγροτικούς δρόμους και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν αγροτικοί δρόμοι και πόσο μεγάλο είναι το έργο που πρόκειται να γίνει.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς είχαμε την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του συνολικού έργου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια για 11 παρεμβάσεις που γίνονται σε 3 δήμους του νομού Τρικάλων. Μιλάμε για τους δήμους Μετεώρων, καθώς επίσης τους δήμους Πύλης και, το Δήμο Πύλης και τον Δήμο Φαρκαδόνας, έργα αγροτικής οδοποιίας που τα έχουν ανάγκη τόσο οι αγρότες όσο βεβαίως και οι ιδιοκτήτες των κτηνιοστασίων. Και μιλάμε για αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του 2023, καθώς επίσης και άλλες ζημιές που είχαν προκληθεί από διάφορα καιρικά φαινόμενα τα προηγούμενα 3 χρόνια. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο στην ουσία το περίμεναν πώς και πώς οι ίδιοι οι κτηνιοστρόφοι και οι γεωργοί μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις,
0: ναι.
17: Προκαλώντας πάρα πολλά προβλήματα μέχρι στιγμής το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τέτοια έργα υποδομής. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να γίνει και εκτανίση των πρώτων κονδυλίων, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα, αφού βεβαίως υπάρχουν σχετική ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, αίτηση αναγνώρισης των Πεχτασίδων Αλεβιτών κατέθεσαν στην Θράκη. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
18: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Συμπληρώθηκε πριν από λίγες μέρες ένας χρόνος από την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία η επένδυση αναγνώριση θρησκευτικής κοινότητας των Αλεβιτών Μεταχτήτων της Θράκης. Ένα χρόνο μετά, την περασμένη Παρασκευή, επισκέφθηκε ξανά την περιοχή της Φρούσας, όπως και πέρυσι, υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με την εισήγηση της οποίας έγινε η αναγνώριση της κοινότητας. Η Παρασκευή ήταν η μέρα που κατατέθηκε, προχθές δηλαδή, στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, η επίσημη αίτηση αναγνώρισης των Αλεβιτών. Ήταν μια μέρα κατά την οποία οι επεκταθήτες ξεκινούσαν και τον τριήμερο εορτασμό της παραδοσιακής γιορτής τους. Χίλια, έτσι ονομάζεται,
0: ναι.
18: Με τους αγώνες της πάλης με λάδι που αναβιώνουν εδώ και περίπου 7 αιώνες προς τιμή του ιδρυτή του της στεγή Ταλή Σουλτάν, ο τεκίας του οποίου βρίσκεται για προσκύνημα στη Ρούσα, που αποτελεί ιερό τόπο για τους Ελεβίτες. Η κυρία Ζαχαράκη, μιλώντας για το θέμα με αφορμή την παρουσία της εκεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, δήλωσε ότι με την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα το μήνυμα είναι πλέον ισχυρό, ελπιδοφόρο και εθνικό, αναφορικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων, τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών, και το μοναδικό μήνυμα είναι ότι κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα, μετράει το ίδιο. Μιλάμε για μια κοινότητα περίπου 4.000 μελών, οι Ελεβίτες, οι οποίες, που, όπως σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, αποδεικνύουν ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού μοσαϊκού της Θράκης και του θρακικού Ισλάμ, με παραδόσεις που διαφέρουν από το σουνιτικό πρότυπο και ουσιαστική συνεισφορά στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στο Λεωνίδιο της Κοινουρίας το 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου της Τσακωνιάς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡ Τρίπολη. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
19: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Το 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου Τσακωνιάς στο Λεωνίδιο ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, ειρήνη, και ολοκληρώνεται 7 Αυγούστου. Ο διοργανωτής είναι το Αρχείο Τσακωνιάς. Οι δράσεις υποστηρίζονται από το Δήμο Νότιας Κοινουρίας, πραγματοποιούνται δρόμενα για παιδιά και για ενήλικους. Η τσακώνικη υφαντική, η τσακώνικη διάλεκτος, ο τσακώνικος χορός, η λαογραφία της περιοχής, η τοπική ιστορία, οι τσάκωνες αθλητές, τα τοπικά προϊόντα είναι μερικές από τις θεματικές του σχολείου. Το σχολείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Προέδρου Δημήτρη Τσιγκούνη και βέβαια στην μνήμη του Γεωργίου Πύλιουρα. Το Αρχείο Τσακωνιάς κάνει ειρήνη ούκο λίγα πράγματα όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, μια αξιόλογη πρωτοβουλία να διατηρηθεί ο ιδιωτικός βίος ή παραδόσεις των τσακώνων της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη της εκπομπής ήταν ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μια ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Βέβαια, μπορεί σε γενικές γραμμές να εμφανίζεται βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν περιθώρια φυσικασμού, όπως λένε βέβαια σε όλους τους τόνους και οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρυθμού Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στο Κρύο Πηγάδι, εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 23 ενέργεια μέσα. Άμεσα ξεκινά η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Air News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Πυρκαγιά και στη Βροντούπη Ερία, στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού της τελευταίας 15ετίας καταγράφηκε την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σύμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7. Στην Ευρώπη, η ψυδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει την λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Ενώ στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι άνεμοι, η θερμοκρασία ανεβαίνει 33 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα και σήμερα το καταλαβαίνουμε είναι στραμμένα στα πύρινα μέτωπα με τα οποία δίνουν μάχη σε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από ξηράς και αέλος σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εκεί θα ξεκινήσουμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και σήμερα το δελτίο μας. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μια μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, με τις επίγειες και αέριες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα ώστε να περιορίσουν κάθε νέα αιστεία προτού ενισχυθούν οι άνεμοι. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.
1: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε ρίχνα νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
2: Προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
1: οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
3: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
0: Ανάστατοι κάτοικοι της περιοχής πέρασαν και περνούν ακόμα, δηλαδή, εφιαλτικές ώρες. Ακούσαμε μάλιστα κάποιους από αυτούς τι είπαν στην κάμερα του Air News. Βέβαια, εντωμεταξύ, παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Κρύο Πηγάδι εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση αυτή την ώρα και όπου επιχειρούν και ενέργεια μέσα. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε στους απεσταλμένους μας. Ξεκινάμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για να μας δώσει την εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
4: Αυτή την ώρα βρίσκομαι στην Αγία Σκέπη, στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων, εδώ που γίνεται μια προσπάθεια από τα αέρια μέσα κυρίως, γιατί τα ενεργά μέτωπα είναι σε δύσβατες περιοχές και μόνο με τα αέρια μέσα μπορούν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν αυτά τα μέτωπα και να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Είναι σε διάφορα σημεία διάσπαστα πάνω στο βουνό και αυτό δυσκολεύει, θα έλεγα, τις προσπάθειες. Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά τουλάχιστον της Αγίας Σκέπης, εκεί όπου φωτιά τα ξημερώματα πέρασε μέσα από τον οικισμό. Ευτυχώς δεν προκάλεσε έτσι, ήταν από θέμα τύχης ή ο αέρας την πέρασε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην καούν τουλάχιστον σπίτια, ή αν υπάρχουν πολύ μικρές ζημίες, όπως μας έλεγαν έτσι κάποιοι κάτοικοι εκεί. Μεταξύ αυτών είναι και το μοναστήρι Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης, και δίπλα στο μικρότερο πεδίο βολής του πυροβολικού, γιατί υπάρχει και το άλλο από την άλλη πλευρά. Είναι σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα και γίνεται προσπάθεια από τα νερά μέσα. Κυρίως τα Καναντέρ, τα ελικόπτερα έριξαν εκεί που είναι ακόμη πιο δύσβατες οι περιοχές. Τα Σινούκ που είναι στο όρος Πατέρα, που είναι ακριβώς απάνω από την Αγία Σκέπη και είναι το βουνό που θα έλεγα που χωρίζει την Αγία Σωτήρα με την Αγία Σκέπη, γιατί ο φόβος ήταν των πυροσβεστών μην πάει η φωτιά προς την άλλη πλευρά, και προσπαθούσαν με τα ελικόπτερα αλλά και με τα πεντζετέλ, τα αεροσκάφη, να περιορίσουν και να σβήσουν τις όποιες εστίες. Και από την άλλη πλευρά τα μηχανήματα και ο στρατός προσπαθούσαν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να μην περάσει τη διάβαση του Καντιλίου. Και ίσως να ακούτε τώρα έτσι τα ελικόπτερα.
0: Βεβαίως,
4: τα έριξε, που ακούγεται έτσι ο Ελίκας, και μάλιστα εκεί στο πεδίο βολής υπάρχουν δύο δεξαμενές. Το πρωί λόγω του αέρα δεν μπορούσαν να πάρουν από τις δεξαμενές νερό και αναγκαζόταν δηλαδή να πάνε πολύ πιο μακριά στη θάλασσα για να κάνουν τον ανεφοδιασμό. Τώρα μέσα από τις ειδικές δεξαμενές παίρνουν το νερό και επιστρέφουν στο σημείο δηλαδή και κάνουν τις ρήψεις για να καταφέρουν, όπως είπαμε, να σβήσουν αυτά τα μέτωπα. Από την άλλη πλευρά, τώρα προς τον Άγιο Νεκτάριο που βλέπουμε εκεί, από το σημείο που είμαι τώρα, βλέπω και άλλο μέτωπο έτσι, γιατί ανάλογα με την διεύθυνση που έχουν οι άνεμοι, ενισχύεται και η φλόγα τα πύρινα μέτωπα. Αυτό είναι το πρόβλημα και σύμμαχος της φωτιάς, και από την άλλη θα λέγω εχθρός των δασοπυροσβεστών και όλων που προσπαθούν και παίρνουν μέρος στην κατάσβεση αυτής της φωτιάς. Και είναι, όπως είπα, διάσπαρτα σε πάρα πολλά σημεία και δύσβατα σημεία περισσότερο, γιατί είναι ένα βουνό, πετρώδες θα έλεγα, και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει και η πρόσβαση για να μπορούν να πάνε οχήματα μέχρι τα σημεία εκεί που υπάρχουν κάποιοι δρόμοι. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Το ευτύχημα, όπως είπα, εκεί που πέρασε μέσα από τους οικισμούς, τουλάχιστον δεν προκάλεσε ζημίες, τουλάχιστον στην Αγία Σκέπη. Τώρα στους υπόλοιπους έχουν εκκαινωθεί, όπως γνωρίζεις, και γίνεται η προσπάθεια αυτή. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα ενεργό μέτωπο που είναι από το σημείο που είμαστε. Δεν έχουν σταματήσει τα ελικόπτερα Έριξον, τουλάχιστον αυτά κάνουν. Γιατί είναι.
0: Μιλάς για τον κρύο πηγάδι, έτσι, Βαγγέλη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ κοντά, δηλαδή πάνε τον αποντιασμό, ρίχνουν και ξαναγυρίζουν πάλι για να μπορέσουν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν και να μην αφήσουν τη φωτιά να επεκταθεί.
0: Μα κάνει να τελειώσει πολύ γρήγορα ο εφιάλτης, Βαγγέλη Μητρούς, και σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, θέμα στη διαρκή επικοινωνία για να σου δώσουμε προτεραιότητα αν προκύψει οτιδήποτε από το μέτωπο αυτό. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Μένουμε εμείς στην περιοχή. Πάμε στο Πόρτο Γερμενό τώρα. Εκεί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Καραγιαννοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Χαρά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό τελικά. Δεν μας επιτράπει από τις δυνάμεις αστυνομίας.
0: Α, δεν σε άφησαν να περάσεις, μάλιστα.
5: Δεν έχουμε πρόσβαση για κανένα, ναι. Είμαστε στο κρύο πηγάδι και έχουμε θέα τον Κυθερώνα. Η φωτιά εδώ και περίπου 2 ώρες έχει περάσει την κορυφογραμμή και κατεβαίνει την πλαγιά κατευθύνει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Μία περιοχή όπου οι φλόγες έφτασαν χθες στην είσοδο του χωριού και δεν πέρασαν. Αποτέλεσμα της ισχυρής προσπάθειας των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων. Σήμερα ωστόσο το μέτωπο της φωτιάς που κατεβαίνει μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο από τις εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά έρχεται από την πίσω μεριά του Κυθερώνα, από Χαράδρες, από την πλευρά που είναι η.
0: Και φυσούν και δυνατοί άνεμοι, γιατί τους ακούμε το θόρυβο, περνάνε μέσα από τη σύνδεσή μας, περνάνε μέσα από το ακουστικό σου, το ακούμε πολύ καθαρά.
5: Έχει αέρα πολύ.
0: Έχει αέρα, δυστυχώς.
5: Το τελευταίο 2 ώρο περισσότερο από ό,τι όταν ήρθαμε, που ήταν σχετικά σε άδεια. Πριν από 4 ώρες δηλαδή. Τελευταίο 2 ώρο να ανεβαίνουν οι άνεμοι. Οι επιχειρήσεις, οι εναέριες είναι συνεχείς. Υπάρχουν 4 ελικόπτερα Έριξον που επιχειρούν το ένα μετά το άλλο. Βγαίνουν μέσα από τις Χαράδρες, μπαίνουν και χάνονται μέσα στους πυκνούς καπνούς, στο σύννεφο αυτό πάνω από τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω βλέπω ακόμα μία ρήψη. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. και να εξηγήσω τι εννοώ. Δεν βλέπουμε τις φλόγες. Μέχρι και πριν από λίγο βλέπαμε συνεχώς πολλές φλόγες κατά μήκος της κορυφογραμμής αλλά και της πλαγιάς προς τα κάτω. Και ήταν πολύ απογοητευτικό σαν εικόνα.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολη η σύνδεσή μας, Χαρά Γιαννοπούλου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθεί να γίνουν οι επικοινωνίες αυτή την ώρα και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ μας, οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα εδώ και όλες τις ημέρες που υπάρχει αυτός ο πύρινος εφιάλτης. Ακούσαμε το ρεπορτάζ από τη Χαρά Γιαννοπούλου. Δεν μας βοήθησε στο τέλος η σύνδεσή μας να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, αλλά πήραμε τις περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση εκεί στην περιοχή. Τώρα στην Αγία Σκέπη. Εκεί η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί ή κάτι και έλαβαν τα ξεμπερνόμενα μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Αγία Σκέπη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής αλλά και οι ιδιοκτήτες των εξοχικών κατοικιών έχουν επιστρέψει για να δουν τι ακριβώς άφησε πίσω η φωτιά, η πύρινη λέλαπα, η οποία ξεκίνησε από το όρος Πατέρας ακριβώς για να δουν τι ακριβώς άφησε πίσω η φωτιά, η πύρινη λέλαπα, η οποία ξεκίνησε από το όρος Πατέρας.

0: πως έχει περάσει μέσα από τον οικισμό, έχει αφήσει τα σημάδια του τουλάχιστον στη μία πλευρά του δρόμου. Ωστόσο, έχουν μείνει ανέπαφες όλες οι κατοικίες, όπως επίσης το μετόχι της Μονής της Αγίας Σκέπης, αλλά και ένα πάρκο φωτοβολταϊκών, το οποίο έμεινε και αυτό ανέπαφο, όπως επίσης και όλες οι κατοικίες. Τώρα, το κάρβουνο που έχει αφήσει η φωτιά φτάνει ακριβώς στα όρια, σε αυτόν τον τοίχο, ο οποίος είναι φτιαγμένος από τσιμεντόλιθους, σε αυτή την οικία. Αυτή η εικόνα είναι η ίδια σχεδόν σε όλα τα σπίτια εδώ στην περιοχή της Αγίας Σκέπης. Είναι πραγματικά ευχής έργων αυτό που συνέβη σήμερα.
1: Τώρα, για ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, έκανε λόγο εδώ στο Ερνιούς Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με τον Ιωάννη Χατζημιχάλη, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης. Για να τον ακούσουμε.
2: Τεράστια οικολογική καταστροφή. Χιλιάδες στρέμματα δάσους και χορτοκολληματικής έκτασης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις, δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα, σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του πέφκου ως βιολόγος. Τέλος πάντων, δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
1: Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει, ότι η οικολογική καταστροφή μέχρι στιγμής δυστυχώς είναι ανυπολόγιστη. Να μείνουμε εμείς στην περιοχή, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στην Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο και είχαμε 2 νεκρούς μετά τη σύγκρουση του ενός ελικοπτέρου με ένα άλλο πυροσβεστικό τύπου Μπέλ. Εξετάζονται η πορεία των 2 ελικοπτέρων, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Πάμε στην Μπέγκη Μπρούσελ, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε εξέλιξη έρευνες, οι οποίες γίνονται αυτή την ώρα από την ελληνική αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, να μην αλλοιωθεί κανένα από αυτά, για να ρίξουν φως στην υπόθεση, στην τραγωδία που είχαμε με την πτώση και αναγκαστική προσγείωση των 2 ελικοπτέρων. Προηγήθηκε η σύγκρουση, βέβαια, στον αέρα, όπως έχουμε δει στο βίντεο που κυκλοφορεί αμέσως μετά που.
1: Και το βλέπουμε ξανά και ξανά και δεν το χωράει ο νους μας αυτό που συνέβη, Πέγγι, σε κάθε περίπτωση.
3: Ήταν φοβερό όλο αυτό που έγινε, με έναν κοφαντικό κρότο, με μία λάμψη. Ακολούθησε και η έκρηξη, βέβαια, που έγινε. Όπως επίσης συγκλονιστικά ήταν μετά και τα βίντεο που δείχνουν τους 2 ανθρώπους, τους διασωθέντες, να φεύγουν από το ένα ελικόπτερο, να τρέχουν δηλαδή για να σώσουν τη ζωή τους. 2 άτομα δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγουν ζώοι. Τα άλλα 2 έχουν νοσηλεύονται και τους παρέχονται ιατρικές βοήθειες. Τώρα, εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, λίγα μέτρα πριν από το σημείο που βρίσκονται τα συντρίμια, δεν μπορούμε να περάσουμε πιο πάνω, γιατί την αστυνομία είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν πραγματογνώμονες που συγκεντρώνουν τα στοιχεία και θα εκδώσουν ένα πόρισμα, το οποίο θα είναι και ουσιαστικά αυτό που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της τραγωδίας.
1: Γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και πολλές οι απορίες από όλους μας για το πώς μπορεί να συνέβη αυτό, και 2 ελικόπτερα σε συνθήκες, εντάξει, πολύ δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, αλλά υπήρχε καλή ορατότητα στην περιοχή. Πώς συνέβη το μοιραίο?
3: Η ορατότητα, ναι, μεν ήταν καλή εκείνη την ώρα, δηλαδή κατά διαστήματα, γιατί υπήρχε αρκετός καπνός και θα ήθελα να πω, Γρηγόρη, από νωρίς το πρωί, από τις 10 περίπου και μετά, αυτό έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα, τα ελικόπτερα πραγματικά δεν είχαν σταματημό. Δεν είχαν σταματήσει καθόλου το να κάνουν υδροληψίες και να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες για να μην κατέβει η φωτιά στην Ψάθα. Αυτή η φωτιά που έχει ξεκινήσει από τη Βιωτία και εξελισσόταν εκείνη την ώρα. Δυστυχώς τώρα είχαμε αυτή την τραγωδία, περιμένουμε όμως και τα αίτια. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι σήμερα επιχειρούν κανονικά. Εχθές είδαμε να καθυλώνονται τα ελικόπτερα για να βοηθήσουν έτσι και το κομμάτι των ερευνών και να μην υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Σήμερα έγιναν κανονικά ρήψεις και αυτή την ώρα η φωτιά που υπήρχε εδώ στην περιοχή φαίνεται να έχει μια πάρα πολύ εικόνα καλή. Μόνο καπνούς βλέπω έτσι σε κάποια σημεία, χωρίς φλόγες, που σημαίνει ότι μάλλον πάμε προς οριοθέτηση. Σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να ζήσει αυτό, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια εξέλιξη αρνητική. Φαίνεται ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
1: Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα μετά για τους ανθρώπους που μένουν πίσω, να μετρήσουν τις πληγές τους, να δουν που βρίσκονται και τι κάνουν και πώς συνεχίζουν από εδώ και πέρα. Πέκκι Μπρούσελ, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πολλά τα γιατί και τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με την σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων χθες και το θάνατο των 2 ανθρώπων, των 2 πυροσβεστών. Ο αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, Γιάννης Αναστασάκης, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Βαλτατζή και έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια

0: τραγωδίας. Να τον ακούσουμε.
1: Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα. Δηλαδή,
2: τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
1: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η εκδοχή του κυρίου Αναστασάκη για τον νεκρό τομέα. Ένα σημείο που δεν μπορούσε να δει το ένας πιλότος τον άλλον. Θα περιμένουμε και τα επίσημα απορίσματα βεβαίως στις επόμενες ημέρες. Φεύγουμε από την Ψάθα και την Τραγωδιακή. Πάμε στο άλλο μέτωπο, στη Φωκίδα. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας πραγματοποίησε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, συμμετείχε σε ευρεία συσκέψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου για την αποκατάσταση των ζημιών και τη δρομολόγηση και των αποζημιώσεων. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτική προστασία, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερκνιούς και είπε ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών.
3: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Λοιπόν, αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές πραγματοποίησε ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης. Πάμε ευθύς αμέσως στη Φωκίδα. Συνδέομαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή που είναι σε εξέλιξη με τις αυτοψίες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου με τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία. Παρόν επίσης και ο υφυπουργός κύριος Μπούγας, ο οποίος είναι και τοπικός βουλευτής, ο δήμαρχος και η αντιπεριφερειάρχης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο μέγεθος του προβλήματος. Είναι 4.000 καμένα στρέμματα τουλάχιστον, η πρώτη εκτίμηση αγροτοδασικών εκτάσεων και 8 κατοικίες και αποθήκες στο χωρίο Κλίμα. Ακολούθησε αυτοψία του υφυπουργού στο χωρίο Κλίμα που μίλησε με κατοίκους. Αυτό που τόνισε είναι ότι άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι κάνουν αίτηση για να πάρουν το επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης σε περίπτωση που δεν έχουν κάπου να μείνουν και στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα κρατικής αρρωγής για να κάνουν την αίτηση για να πάρουν με τη βοήθεια και του Δήμου σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για ανθρώπους που είναι και πιο μεγάλης ηλικίας και δυσκολεύονται σε αυτό, για να υπάρουν την κρατική αρρωγή για την ανακατασκευή των σπιτιών. Ειδικά αν είναι κύρια κατοικία, είναι και πολύ μεγαλύτερο το ποσό για την αποζημίωση, είναι στο 100% οι αποζημιώσεις. Παράλληλα, Δήμος και Περιφέρεια ετοιμάζουν τα τεχνικά δελτία για τα έργα που πρέπει να γίνουν, ειδικά τα αντιπλημμυρικά, διότι το βουνό αυτή τη στιγμή είναι απογυμνωμένο από τη φωτιά, οπότε μια βροχή το χειμώνα θα προκαλέσει και πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, προβλήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυψη, δρόμους που έχουν καταστραφεί, θα γίνουν άμεσα οι αιτήσεις για τα τεχνικά δελτία από την αυτοδιοίκηση για να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης. Αυτά τόνισε σε γενικές γραμμές ο υφυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι το κράτος θα κάνει αυτά που χρειάζεται για να αποζημιωθούν τόσο οι πολίτες που επλήγησαν, όσο και η αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί εν ώψη χειμώνα, να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα με πλημμύρες στις πρώτες βροχές.
0: Μακάρι, αυτό είναι ευχής έργο. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Ακούσαμε και τον κύριο Κατσαφάδο να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτά είπε αναφορικά με τα όσα γίνονται στην Φωκίδα. Βέβαια, αυτοψίες δεν ξεκινούν μόνο εκεί. Πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημίες και σε άλλες περιοχές που περιμένουν? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την Αττική? Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής Κώστας Ζόμπος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου.
5: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί, οι δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας, θα γίνει καταγραφή και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
0: Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδήλιας, αρμόδιος Δρίκος.
6: Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γεμενό το απόγευμα, βήμα-βήμα τις καταγραφές των των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδες, σε επιχειρήσεις, και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες, που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
0: Λοιπόν, στην πολιτική διάσταση τώρα της όλης υπόθεσης, σειρά συσκέψεων λοιπόν και συντονισμένων ενεργειών ξεκίνησε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, μετά το συντονισμό των υπηρεσιών κρατικής αρρωγής με τους Δήμους και τις περιφέρειες, έχει προγραμματιστεί σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ποιο θα είναι το αντικείμενο της σύσκεψης, Άγη? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, και βέβαια εντός ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές και να μην και να καταγραφούν όλα τα αιτήματα εκείνα. Είμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Αντιλαμβανόμαστε πως κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει ταχύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών των αιτημάτων. Το απόγευμα λοιπόν συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αντικείμενο είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των αιτημάτων που υπάρχουν συνολικά από όλη την Ελλάδα και αφορά την αποκατάσταση κυρίως των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που έγιναν που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Στις συνεδρίες θα εξεταστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και θα ληφθούν και συνολικά οι απαιτούμενες αποφάσεις για την επιτάχυση της αποκατάστασης των πληγήσεων περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε, αναφέρθηκε και εσύ στα όσα υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος σήμερα στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και σε εκπομπή συνδέσεις, αφού εξέφρασε βέβαια τα συλληπιτήριά του για το θάνατο δύο πιλότων. Αναφέρθηκε σε όλες τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει με τις αυτοψίες της πληγής περιοχής από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας. Όπως ανέφερες, υπάρχουν συνεχείς σκέψεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα το απόγευμα με την Γενική Σύσκεψη, προκειμένου να καταγραφούν συνολικά οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Μάλιστα, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ο κ. Κατσαφάδος πως η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία φτάνουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογο το μέγεθος της ζημιάς. Ενώ σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί ορεινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα πάρουν και μια επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνουμε ότι αυτή έχει προγραμματιστεί μια ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου. Θα υπάρχει επίσκεψη μετά και τη σημερινή σύσκεψη. Επίσκεψη η οποία θα αφορά και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν με τις ζημιές σε κτηριακές υποδομές, αλλά και κυρίως την παραγωγή, έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν οι πολίτες στην κανονικότητα με σχέδιο, συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως τόνισε ο κ. Κατσαβάδος. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε τις αναφορές που είχαμε από πλευρά του Πρωθυπουργού και όχι μόνο βέβαια των κομμάτων αλλά και της κυρίας Οδελάιεν για το χθεσινό δυστύχημα, τη θλίψη, την τραγωδία που σημειώθηκε, αναφέρθηκε, εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Σημείωσε δε πως τα δύο ελικόπτερα που στήριξαν και η διαδικασία και το τραγικό δυστύχημα που στήριξε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, όπως είπε, υπό αντίξωρες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα ενιαία μέσα. Τόνισε πως μας γεμίζει όλους σου δίνει και εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες του.
0: Από την κυβέρνηση, με εντωμεταξύ, λένε σε όλους τους τόνους ότι έχει ενισχυθεί αρκετά ο πυροσβεστικός μηχανισμός και ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα, αλλά απλά είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες και δύσκολες καιρικές συνθήκες.
7: Το είδαμε και με τις αναφορές του Πρωθυπουργού ακόμα και την προηγούμενη Κυριακή στην ανάρτησή του, λέγοντας πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό κομμάτι τώρα, είχαμε συλλήψεις, αρκετές δεκάδες συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρες, τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα, για τις φωτιές και τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές. Ο Ζώσης Καβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για πόσες συλλήψεις μιλάμε συνολικά μέχρι στιγμή, Ζωή.
8: 33 συλλήψεις από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι 30 αφορούν αμέλεια, οι 3 πρόθεση, μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων, όπως ανέφερε χθες και στις δηλώσεις ο Βασίλης Βαταπεργένης, που είναι επικεφαλής του γραφείου τύπου της Πυροσβεστικής, περιλαμβάνεται υπάρος με 4 συλλήψεις. Στο Φίχτη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, είχαμε ασπινθήρα, αποτέλεσμα εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι 2 υπέτη εντοπίστηκαν και στην Ελίσσα. Συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό στην Κεφαλονία. Θυμίζουμε, είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό από πρόθεση. Στη Βιωτία τώρα, μιλάμε για τη φωτιά που ξεκίνησε από εκεί και
0: τη μεγάλη φωτιά, εδώ, βέβαια.
8: Εδώ στην περιφέρεια Αττικής. Ορίστηκε λοιπόν, προσδιορίστηκε ο σημείο έναρξης η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο καλαντώσης καλωδίων. Διεχθεί και μετά σπινθήρες πίθες στο έδαφος, και από εκεί ξεκίνησε με βάση την πρώτη, επαναλαμβάνω, έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά. 2 οι συλλήψεις. Ο ένας που συλλήφθη με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίλυση του έργου. Ο δεύτερος, ο εργολάβος, που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η όλη υπόθεση, Γρηγόρη, βρίσκεται στα χέρια πια της δικαιοσύνης. Μαθαίνουμε ότι αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.
0: Βεβαίως, και εντωμεταξύ έχουμε εμπλοκή και της αστυνομίας στις έρευνες. Έχει αναλάβει μάλλον η αστυνομία τις έρευνες για το δυστύχημα που είχαμε χθες, αυτή την τραγωδία με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα.
8: Ενημέρωση του εισαγγελέα στην αστυνομία να αναλάβει την προανάκριση. Η ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο αυτό, φρουρείται, φυλάσσεται ο χώρος εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Τώρα θα δούμε ποια υπηρεσία θα αναλάβει, αν θα είναι η ασφάλεια ή το υλικό FBI, δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Εννοείται πως θα οριστούν πραγματογνώμονες, θα γίνουν αυτοψίες στο χώρο, θα ληφθούν καταθέσεις και βέβαια θα γίνει και επεξεργασία του οπτικού υλικού που ήδη έχει δει το φως της δημοσιότητας από χθες που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
0: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων, τόνισε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
9: Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευράς συνθηκών και από πλευράς επιπτώσεων. Σε όλη αυτή την διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση, έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι εγκληματικό, μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια, είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
0: Ακούσαμε νωρίτερα και από το πολιτικό ρεπορτάζ για αυτά που λένε από την κυβέρνηση, ότι είναι καλά στελεχωμένοι οι πυροσβεστικοί σε έμψυχο υλικό. Τι λένε οι πυροσβέστες τώρα, οι ίδιοι, οι ήρωες των ημερών? Ο Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Μάκη Πολάτο και εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Για να τον ακούσουμε.
10: Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς όσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες. Πώς είναι στη Μάχημο, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου.
11: Δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
10: Είναι ακόμη χειρότερο, ναι. Γιατί είναι οι 3 βάρδιες που κάνουν μάχημη υπηρεσία, ναι. Είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως είναι το συντονιστικό,
11: σωστό,
10: και
11: κάποιες άλλες
10: υπηρεσίες, οι μετεωρολόγοι, ναι. Οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5. και πάμε έστω ότι να το διαιρέσουμε και δια 4. Να πούμε ότι είναι 18.000 πυροσβέστες.
11: Περίπου 4.500 μάχημοι.
10: 4.500 πυροσβέστες, οι οποίοι πρέπει να είναι στο 24ωρο στην Πάρδια. Στο 24ωρο στην Πάρδια είναι 8ωρο. Από αυτούς τους συναδέλφους όμως, ένα 20% θα πρέπει να λείπει σε άδειες και ένα υπόλοιπο.
11: Για να υπάρχει εναλλαγή. Να ξεκουράζεται.
10: Ναι. Να λείπει σε
11: ημερήσεις
10: αναπαύσεις και οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για 3.000 πυροσβέστες.
0: Τώρα, ακούσαμε λοιπόν τι λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Ωστόσο, οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και πλέον γίνεται αγώνας δρόμου για να επανέλθει το ρεύμα. Πάμε στην Κεφαλονιά και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Γεια σας, γεια σας από την Κεφαλονιά. Είχαμε, πριν πάμε στα του δικτύου, είχαμε μια αναζωπήρωση στον Κατελιό, όπου αρχικά υπήρξε μια ανησυχία, τώρα έχουν πάει όλες οι πύγες δυνάμεις και επιχειρούν εκεί, είναι κοντά στο σημείο που έχει μείνει ακόμα αυτό ένα μικρό κομμάτι εκεί στον Κατελιό. Έχουν πέσει πυροσβεστικές δυνάμεις για να την κατασβέσουν και αυτοί. Είναι αναμενόμενο ότι για τις επόμενες ώρες και να μην πω μέρες, και επειδή έχει και ένα αεράκι το οποίο ο άνεμος εκεί, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο, είναι σαν λαγκάδι, αλλάζει φορά κάθε τόσο, γι' αυτό και ήταν και τόσο δύσκολη η κατάσβεσή της. Τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο? Έχουν έρθει συνεργεία και προσπαθούν από την πρώτη στιγμή, από το ξημέρωμα της Κυριακής δηλαδή, όπου δεν έκαιγε, να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τις καμένες κολόνες αλλά και τα λιωμένα καλώδια. Υπάρχει πρόβλημα και στις δύο τάσεις. Την σκάλα που είναι το τουριστικό κομμάτι της περιοχής της συγκεκριμένης, η οποία δεν έχει πληγεί, ευτυχώς βέβαια, από την φωτιά, είναι αρκετά μακριά, δεν υπάρχει ρεύμα. Ρεύμα δεν έχουν οι οικισμοί οι οποίοι κινδύνευσαν από την φωτιά, δηλαδή Μαρκόπουλο, Κατελιό, όπως είπαμε, Μαυράτα και τα Πάστρα και αυτοί οι οικισμοί. Κινδύνευσε να μείνει χωρίς ρεύμα και ο πόρος, ωστόσο έγινε ένα bypass και έχει πάρει από την Σάμι. Έχουν φέρει 4 γεννήτριες στη σκάλα, οι οποίες προφανώς και δεν αρκούν για να ηλεκτροδοτήσουν όλη την σκάλα και τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις και μονάδες ξενοδοχειακές ή πανσιόν, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να το συζητήσουμε και να το δούμε. Δεν έχουν γεννήτριες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί με κάποιο τρόπο, γιατί είναι περίεργο. Και γίνεται αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, υπάρχει προφανώς και στην ίδρυψη, γιατί τα αντλιοστάσια δεν έχουν ρεύμα για να δώσουν νερό. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές, από αν μου επιτρέπετε και όχι απεσιόδοξοι, κάνουν λόγο για αποκατάσταση τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο.
0: Μακάρι να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αντρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πολύ δύσκολα ήταν τα προηγούμενα 24 ώρες στην Κεφαλονιά και είναι ακόμα οι ώρες δηλαδή. Ποιος το λέει αυτό? Αντιπεριφέρειας Κεφαλονιάς, ο κ. Σωτήρης Κούρης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
13: Όταν άναψε η φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνευσαν οι οικισμοί. Και μάλιστα πάρα πολύ αναγκαστήκαμε και κενώσαμε οικισμούς. Κενώσαμε το Καρεμίδι, το Μουσκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα. Εκενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς, και γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
0: Λοιπόν, πάμε και στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και πότε επιτέλους θα πέσουν οι άνεμοι. Όλγα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες και πώς θα είναι οι άνεμοι στις περιοχές που μένονται δυστυχώς ακόμα τα πύρινα μέτωπα? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε τα ευχάριστα νέα αρχικά για την πυρκαγιά εδώ στη Δυτική Αττική. Όταν λέω ευχάριστα, εννοώ μόνο για το γενικό ανεμολογικό πεδίο, καθώς από χθες έχουν εξασθενήσει άνεμοι. Εκεί στην περιοχή πνέουν με μέση ένταση 4 με 5 μποφόρ. Κάποιες ρηπές επιμένουν κοντά στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά χθες οι ρηπές είχαν ξεπεράσει ακόμα και τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα στην περιοχή. Επομένως, σίγουρα οι μετεωρολογικές συνθήκες σήμερα είναι πιο καλές. Και καθώς μάλιστα πηγαίνουμε προς τις πρώτες βραδινές ώρες, εκεί γύρω στις 8 με 9, θα εξασθενήσουν και άλλο οι άνεμοι, και δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. Και κάπως έτσι για εκείνη την περιοχή μόνο όμως, θα εξελιχθεί και η Τρίτη.
0: Και αυτό που λες είναι σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη, και έχω μπροστά μου μια έρευνα, μια ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Όλγα, το οποίο κάνει λόγο για ρεκόρ ρηπών τα προηγούμενα 24 ώρα και κρίσιμη δοκιμασία για τις φωτιές.
14: Ακριβώς, είχαμε πραγματικά ρεκόρ ρηπών ανέμου, 150 χιλιόμετρα παξιμάδα καρύστου, 150 χιλιόμετρα στην Πεντέλη πάνω.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
14: Και τρέχει και ιστορικές, δεν έχουν καταγραφεί σχεδόν ποτέ οι περισσότερες από τότε που λειτουργούν φυσικά οι σταθμοί του αστεροσκοπείου. Αυτό το επεισόδιο, το πολύ ισχυρό επεισόδιο με τα Μελιτένια, πλέον αποτελεί παρελθόν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε συνθήκες άπνοιας. Φυσικά τα Μελιτένια υπάρχουν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Αιγαίο. Μάλιστα από αύριο θα ενισχυθούν. Θα φτάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ λοιπόν στο Αιγαίο αύριο. Απλά η ισχυρή ζώνη επιρροής τους θα είναι στο Αιγαίο. Δεν θα είναι τόσο πολύ στα ηπειρωτικά. Γι' αυτό όμως θα είμαστε πάλι σε πορτοκαλί συναγερμό. Αττική, στα νότια τμήματα της Εύβοιας, καθώς επίσης και προς το Ανατολικό Αιγαίο, στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ φυσικά και το υπόλοιπο Αιγαίο επιμένει στην κατηγορία 3, με εξαίρεση λίγο το βόρειο, και επίσης σε αρκετές περιοχές στον ηπειρωτικό κορμό. Επειδή έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά θερμή εβδομάδα, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κάθε μέρα, θα ανεβαίνουμε κατά έναν βαθμό Κελσίου. Μέχρι και την Παρασκευή, αυτά είναι έτσι αυτές οι συνθήκες, δηλαδή ζέστη και κατά τόπους ισχυρά μελιτένια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης, πλέον θα επιστρέψουν και λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Από αύριο θα ξεκινήσουν, αύριο θα έχουμε κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά και την Τετάρτη στα βόρεια ορεινά, την Πέμπτη λίγο περισσότερες στα ορεινά της βόρειας χώρας και της δυτικής. Πάντως, μέχρι και την Παρασκευή, δυστυχώς θα είναι πολύ απαιτητικές οι πυρομετρολογικές συνθήκες, γιατί θα έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρού μελιτενιού στο Αιγαίο.
0: Οπότε ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Για μία ακόμα φορά θα το πούμε. Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, εργάζονται και δουλεύουν σε περιοχές όπου έχουν πληγή από τις φωτιές. Η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
15: Μας προστατεύει η απλή μάσκα?
16: Όχι, δεν μας προστατεύει. Μάλιστα. Θέλουμε την μάσκα με προστασία, έτσι ώστε να λαχιστοποιήσουμε τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία μπορεί να έχουν επομένως και καυστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε ξέρετε και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή την πυρκαγιά.
0: Πολύ δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους, πολύ δύσκολες, δεν το συζητάμε, ώρες για το περιβάλλον, πολύ δύσκολες ώρες όμως και για τα ζώα. Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων, συντροφιάς Νίκος Χρυσάκης, μίλησε στο σταθμό μας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
17: Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, απεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από 145 ζώα, ναι, ακριβώς.
15: Γιατί τόσο πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
17: Περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή η κατάσταση έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο, και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμα σε αυτό το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλοί κόσμος που ταλαιπωρείται από τα όσα γίνονται. Να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κάλυψη και τι λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πάμε στην Ενθοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει μια συνολική εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να καλύπτουν και μάλιστα είναι από τα πρώτα τους θέματα, το θέμα των πυρκαγιών στην Ελλάδα, αλλά βέβαια και το τραγικό συμβάν με τη συντριβή του ελικοπτέρου και το θάνατο των δύο ανθρώπων. Μάλιστα, τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα όπως το BBC, το CNN και το Sky News διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την συντριβή του ελικοπτέρου και την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Και μάλιστα το Bloomberg σε ρεπορτάζ το επισημαίνει ότι αυτό το τραγικό γεγονός δείχνει και υπογραμμίζει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τα πληρώματα των εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα και που είδαμε και προηγούμενα και στην Ισπανία και στην Γαλλία και στην Πορτογαλία και σε άλλα μέρη. Επίσης και με συνεχή ρεπορτάζ και το πρακτορείο Reuters και το Associated Press καλύπτουν την εξέλιξη των πυρκαγιών που εστιάζουν και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους κυρίως εδώ στη Δυτική Αττική, λέγοντας ότι σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα λόγω της μείωσης της έντασης των ανέμων, ωστόσο ότι οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή διότι αναμένεται να υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας και λόγω της ξηρασίας αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Και επισημαίνουν μάλιστα αυτές τις μεγάλες δυσκολίες της επιχείρησης κατάσβεσης των πυρκαγιών γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Ένα φαινόμενο που αναλαμβάνεται δυστυχώς και φέτος, Έλενα.
18: Ακριβώς, Γρηγόρη, σε ολόκληρη την Ευρώπη και μάλιστα είμαστε μόλις στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Στον τρίτο μήνα μόλις μπήκαμε του καλοκαιριού και οι φωτιές έχουν ξεκινήσει από νωρίς και επίσης η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα καύσωνα. Αυτό έχει προκαλέσει 25 πόλεις της Ιταλίας να βρίσκονται σε συναγερμό, σε επιφυλακή για το νέο κύμα καύσωνα και βεβαίως και το ενδεχόμενο πυρκαγιών και εκεί. Στη Γαλλία οι φωτιές δεν έχουν σβήσει ακόμη, είναι βέβαια σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που δυστυχώς σύμφωνα με τους ειδικούς θα το βρούμε και μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, έχει προκύψει με τη μείωση της στάθμης των υδάτων λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας στον Δούναβη και το Ρήνο. Ειδικά η μείωση των υδάτων στο Δούναβη που είναι σε επίπεδο ρεκόρ έχει προκαλέσει και ένα άλλο πρόβλημα, πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας PAX στην Ουγγαρία. Εκεί λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας Πίτερ Μάγερ ανακοίνωσε ότι από τα 2 MW που είναι η ικανότητα παραγωγής ενέργειας του συγκεκριμένου εργοστασίου που κατασκευάστηκε την Σοβιετική εποχή, τώρα είναι στο 10% αυτής της ικανότητας παραγωγής και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σταματήσει εντελώς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Τόσο άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μάλιστα.
18: Ναι, και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόβλημα για 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που ηλεκτροδοτούνται το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Παρέχει το 30-50% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία. Και αυτό επαναλαμβάνουμε επειδή δεν υδροδοτείται αρκετά ώστε να υπάρξει ψήξη των αδραστήρων λόγω της πτώσης στο
0: επίπεδο. Κατανοητό. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μεταφέρεις. Πολύ σημαντικό και το δημοσίευμα του Financial Times, Έλενα.
18: Να κλείσω μισό λεπτάκι λέγοντας ότι οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που ενδεχομένως το δούμε και σε άλλα εργοστάσια της Ανατολικής Ευρώπης, πυρηνικά εργοστάσια εννοώ. Και είδαμε και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και την απειλή που υπήρχε και λόγω των πυρκαγιών.
0: Κατανοητό. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό το δημοσίευμα του Financial Times που δείχνει ότι το κόστος αποκατάστασης από τις πυρκαγιές σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, αναμένει να φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
18: Ναι, οι Financial Times κάνουν τις εκτιμήσεις τους βασιζόμενοι σε μεθοδολογία και μοντέλα της Ευρωπαϊκής Υπολογισμού αυτών των ζημιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρουν τα 3,1 δισεκατομμύρια συγκεκριμένα και αναφέρουν μάλιστα ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υπολογίσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος. Και μιλάμε πάλι για τους δύο πρώτους μήνες του καλοκαιριού.
0: Και επίσης, εκτός ελέγχου, μένονται πολλές πυρκαγιές, να μην το ξεράσουμε, και στην Ουάσιγκτον, στην άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει ήδη χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, Έλενα.
18: Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, εκεί μένονται 15 πυρκαγιές, στο μεγαλύτερο τους αριθμό ανεξέλεγκτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα επίσης υπάρχει κοντά στην πόλη Σποκέιν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον. Έχουν καεί συνολικά πάνω από 600 κτίρια και χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, όπως είπες, ενώ πάνω από 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις εστίες τους.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ενεργοποιήθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να επαναφέρει την τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή μάλιστα που οι διευθύνσεις τιμές του πετρελαίου καταγράφουν κάθε πτώση που ξεπερνά ακόμα και το 5%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την ακρίβεια, η τιμή του Brent υποχωρεί από νωρίς το πρωί περισσότερο από 5% κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ξαναρχίζουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές είχαν καταγράψει σε μηνιαία βάση τη μεγαλύτερη άνοδο από την έναρξη του πολέμου τον Ιούλιο πάνω από 20%. Επίσης, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του OPEC Plus έχουν εκφράσει ήδη την ανησυχία για τη σταθερότητα της αγοράς, επισημένοντας ότι οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές, ενώ οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές όχι μόνο στα στενά Γρηγόρη του Ορμούς, αλλά και στην Ερυθρά αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, οι ελεύθεροι αυτοί πτώσεις που καταγράφουν από νωρίς το πρωί, όπως είπαμε, οι διεθνείς τιμές, καλλιεργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που ξεκίνησε από 1η του μήνα θα γίνει περισσότερο ορατή στους καταναλωτές. Προς το παρόν, πάντως, στην ελληνική αγορά η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών έρχεται τη στιγμή που η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ ξεκινά τον Αύγουστο από τα 2,07 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας καταγράψει άνοδο τον Ιούλιο 39 λεπτών. Στην πράξη, λοιπόν, Γρηγόρη, το αν θα φανεί ολόκληρη η μείωση στην Αγγλία θα εξαρτηθεί από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και τις επόμενες μέρες. Δεδομένου, δε Γρηγόρη, ότι ο ανεφοριασμός των πρατηρίων δεν γίνεται ταυτόχρονα, αλλά ανάλογα με τα αποθέματα του κάθε πρατηρίου, παρατηρούνται ήδη από την πρώτη μέρα εφαρμογής της επιδότησης μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές. Τώρα, στην αμόλυβδη, ο μήνας ξεκίνησε από τη μέση τιμή, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ, από 2,06, 4 λεπτά δηλαδή χαμηλότερα η μέση τιμή. Βεβαίως, βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια. Να πούμε τέλος ότι η αγορά χοντρικής αναμένει περαιτέρω πτώση από αύριο για την αμόλυβδη, ωστόσο περιμένει αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης, με παράγοντες της αγοράς, Γρηγόρη, να επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την πολύ μεγάλη ζήτηση για ντίζελ και πρόκειται για ένα ξεχωριστό ενεργειακό προϊόν στη διεθνή αγορά, που έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζεται άμεσα τόσο από την έκρηξη κατάσταση και τις διεθνείς εξελίξεις, όσο βεβαίως και από τις δυνατότητες που πλέον έχουν τα δηληστήρια ανά τον κόσμο.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Αντικρώμενα συνεχίζουν εκεί να είναι τα μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα επανακινήσουν σήμερα, αλλά από την άλλη πλευρά το Ιράν να διαψεύει ότι μιλάμε με τις ΗΠΑ, αλλά να επιβεβαιώνει τις επαφές του με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ρεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Έλενα.
18: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που προηγουμένως είχε δηλώσει ότι προετοιμάζεται για μια τεράστια επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ αλλά και το Ιράν ζήτησαν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και είπε ότι θα αρχίσουν σήμερα το απόγευμα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, δήλωσε ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιβεβαίωσε ότι εδώ και 7-8 μέρες, όπως είπε, βρίσκεται σε επαφές με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς και αυτές οι συνομιλίες, όπως είπε, είναι επικοδομητικές και προχωρούν χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η συνεννόηση ή πιθανή συμφωνία για τα στενά του Ορμούς.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
20: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς από σήμερα, 3 Αυγούστου, οι παλαιότυποι ελληνικές αριθμητικές ταυτότητες πάβουν να αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά εγγραφά για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρούν πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς δεν διαθέτουν μηχανικά αναγνωρίσιμη ζώνη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας που απαιτούνται. Τι αλλάζει λοιπόν από σήμερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τις παλιές καινούριες αστυνομικές ταυτότητες? Το ερώτημα τέθηκε στον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
21: Θα έλεγα ότι καμιά φορά ίσως να έχουμε να αναδείξει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερη ζωδιάσταση από αυτή που υφίσταται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες, η σημερινή προθεσμία έχει να κάνει με το ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ταξιδιωτικούς λόγους την ταυτότητά μας στο εξωτερικό, όταν αυτή είναι παλαιού τύπου. Δηλαδή, όταν μια ταυτότητα η οποία είναι είτε μπλε τύπου, είτε από τις παλιές μπλε που ξέρετε, είτε στο κάτω μέρος τους, δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη που έχουν την MZ. Δηλαδή, είναι ας πούμε οι ταυτότητες οι παλιές, οι συμβατικές ταυτότητες. Αυτό το οποίο λοιπόν θα υπάρχει ως διαφορά είναι ότι δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτή. Και μέσα στη χώρα μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί όντως. Έχει κανείς και την ταυτότητά του και στο wallet και μπορεί να ταξιδεύει χωρίς καθόλου κιόλας το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας. Και ακόμα περισσότερο βεβαίως, όταν έχει κανείς διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για όλους μας νέα προθεσμία.
11: Να ρωτήσω κάτι, επειδή
21: καταλαβαίνετε που πρέπει να κάνουμε κάτι.
0: Θλίψη στον πολιτικό κόσμο, συλληπιτήρια από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για την απώλεια του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης πολιτικής του πορείας, διετέλεσε υφυπουργός εξωτερικών, υπουργός εμπορίου, εθνικής άμυνας και δικαιοσύνης. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο.
22: Το τελευταίο δύο λοιπόν στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη θα δοθεί αύριο στην κηδεία το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, με τον Πρωθυπουργό στις 12 το μεσημέρι να εκφωνεί τον επικύριο, ενώ μετά το τέλος εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Όπως είπες και εσύ, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας που είχαν περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά του. Ο ίδιος αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική ως επικεφαλής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά το 2009, και να σημειώσουμε πως έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, μοιράζοντας τον προηγούμενο χρόνο του μεταξύ του Μιστρά και του σπίτι του στη Φιλοθέα που βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Να σημειώσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού, λέγοντας πως άλλη μια προσωπικότητα η οποία στράγγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Δημοκρατίας αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης ήταν ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε και πάλι. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουν τέλος οι αναταράξεις μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού από την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Να πάμε στην Ευγενία Λούσιο, που έχει τις λεπτομέρειες. Να θυμίσουμε απλά, Ευγενία, ότι ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος είχε αποχωρήσει από τη θέση αυτή με βαρύτατες εκπάσεις. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, ακριβώς. Με χμές λοιπόν τώρα για ηγομανία, απάντησε ο μέχρι πρώτην ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός, καθώς χθες η πρόεδρος του κόμματος προχώρησε στη διαγραφή του. Όπως είπες και εσύ, είχε παραιτηθεί με πολλές αιχμές την προηγούμενη Τετάρτη, κάνοντας λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων που λειτουργούν ως παράλληλο γραφείο τύπου εν αγνία του. Ωστόσο, η Μαρία Καριστιανού, αφού και τυπικά χθες τον απομάκρυνε από το κόμμα, κάνοντας αναφορά σε διχαστικές δηλώσεις και κινήσεις που υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος, έρχεται να ενισχύσει βέβαια όλο αυτό, Γρηγόρη, όπως αντιλαμβανόμαστε, την κρίση στο κόμμα. Είχε προηγηθεί και μια τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, μέσω της οποίας άφηνε πολλές αιχμές για τον Θανάση Αυγερινό. Μετά από όλη αυτή λοιπόν την αναταραχή που δημιουργήθηκε στο κόμμα, ο Θανάσης Αυγερινός σήκωσε το γάντι και προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση με φωτογραφία το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείτε ελπής», ενώ χωρίς να κατονομάσει κάποιον έγραψε στην ανάρτησή του «Μωρένη κύριος, ον βούλεται απολέσε».
0: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
20: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Καλκιάς, ένας από τους πλέον σημαντικούς ερμηνευτές και δημιουργούς της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο εμβληματικός μουσικός και τραγουδιστής υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση, με τη σεμνότητα και το ήθος που το χαρακτήριζαν, κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό και να διατηρήσει στενή σχέση με τις νεότερες γενιές. Στην καλλιτεχνική του πορεία, που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, ο Λάκης Καλκιάς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης εντός και εκτός της χώρας.
20: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αγωνία τέλος για τους εκπροσώπους των ελληνικών ομάδων. Έμαθαν με ποιους κληρώθηκαν στα ευρωπαϊκά κύπελα.
1: Καλησπέρα. Για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει τον νικητή Σοβγάρου Λεύσκη Σόφια Σκάιρατ. Εύκολη σχετικά η κλήρωση. Ο Ολυμπιακός, αν ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο που ονομάζεται Ναϊμέγγεν, Μπόντο Γκλιμ ή Σεν Ζιλουάζα από το Βέλγιο, δύσκολη εδώ η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ θα έχει σχέση με το ζευγάρι της ΑΕΚ, τον νικημένο του Λεύσκη Σόφια Σκάιρατ. Ο Όφη Μακάμπι ήρθε σε κασόφια στον νικητή και περιμένουμε από ώρα σε ώρα να βγει και ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa, στο Conference League μάλλον.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

με ένα από τα κλασικότερα και πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια του 20ου αιώνα ξεκινήσαμε σήμερα, το πασίγνωστο βέβαια και κλασικότατο Cheek to Cheek. Εδώ το ακούμε διασκευασμένο έτσι όπως το τραγούδισε ο Ρος Τιούαρ το 2010. Η Φωτεινή Φωτεινή Περβολιανάκη είναι στον ήχο σήμερα, ο Γιώργος Βλεζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής.

Είμαστε πάντα μαζί από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων, όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, παρουσιάζοντας αυτό το καιρό ένα αφιέρωμα στα πιο πολύ διασκευασμένα, σε μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια, κλασικά βέβαια. Επιλέγουμε κάποιες από τις ομορφότερες διασκευές που έχουν γίνει πάνω σε αυτά τα κομμάτια και την πρώτη εκτέλεση βέβαια. Φωτεινή Περβογιαννάκη στον ήχο, Γιώργος Λεζάκης παρουσίας και μέλεια της εκπομπής. Αυτό είναι το τσικ του τσικ, έτσι όπως το τραγούδισε ο Ρος Στιούαρτ το 2010. Και αυτό είναι ο Τάκο, γεννημένος στην Ινδονησία, αλλά ουσιαστικά έκανε καριέρα από, ξεκίνησε την καριέρα του από την Ολλανδία. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στα χρόνια της δεκαετίας του 1980 και συχνά ο Τάκο διασκεύαζε έτσι κομμάτια του swing της δεκαετίας του 30 και του 40. Αυτή είναι η διασκευή του 82 πάνω στο τσικ του τσικ.

1982, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες βέβαια του Τάκο. Την ίδια χρονιά είχε και το Putin on the Ridge, ένα άλλο κλασικό swing κομμάτι της δεκαετίας του 1930. Έτσι διασκεύαζε αυτός συνήθως ο Τάκο, όπως είπαμε, γεννημένος στην Ινδονησία, αλλά ουσιαστικά ξεκίνησε από την Ολλανδία και κυρίως έκανε καριέρα από την Γερμανία. Το θέμα είναι ότι κατέφτυσε βέβαια όλη την Ευρώπη τότε στη δεκαετία του 1980, διασκευάζοντας κυρίως τέτοια κομμάτια. Το κομμάτι Cheek to Cheek, που είναι βέβαια ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια, έχει γύρω στις 700 διασκευές. Ήταν μια σύνθεση βέβαια του Irving Berlin. Ο Irving Berlin, τι να πούμε τώρα, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, μαζί με τον George Gershwin, τον Cole Porter, τον Oscar Hammerstein το δεύτερο και όλα αυτά, ήταν οι πιο γνωστοί συνθέτες στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. 1959, ένα τέτοιο τραγούδι δεν μπορούσε να το τραγουδήσει βέβαια και ο Frank Sinatra. 1959.

1959. Με αυτόν τον τρόπο ο Frank Sinatra διασκευάζει το Cheek to Cheek, ένα κομμάτι που έχουν πει βέβαια οι μεγαλύτερες φωνές του 20ου αιώνα και όχι μόνο βέβαια, μέχρι και σήμερα. Μια σύνθεση όπως είπαμε του Irving Berlin, γύρω στις 700 διασκευές έχει το κομμάτι. Το κομμάτι βέβαια ακούστηκε πρώτη φορά, θα ακούσουμε και την πρώτη εκτέλεση, σε ένα musical του κινηματογράφου βέβαια, την ταινία Tom Hatt, με πρωταγωνιστή τον Fred Astaire και μαζί του βέβαια η υπέροχη Ginger Rogers. Μαζί είχαν όλες αυτές τις επιτυχίες στον κινηματογράφο σαν χορευτικό ντουέτο στην δεκαετία του 30 και αργότερα βέβαια. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση 1935, όπως το τραγούδισε ο Fred Astaire, όπως είπαμε, στην ταινία Top Hat εκείνη τη χρονιά.

Ένα τραγούδι σχεδόν 100 ετών, 100 χρόνων. 1935 η πρώτη εκτέλεση του Cheek to Cheek, ο Fred Astaire από την ταινία Top Hat, στην οποία όπως είπαμε πρωταγωνιστούσε μαζί με την Ginger Rogers βέβαια, μια σύνθεση του Yves Berlin με γύρω στις 700 διασκευές, ένα από τα κλασικότερα σίγουρα του 20ου αιώνα. Συνεχίζουμε, πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, πάμε από τη χρονιά του 35 στην χρονιά του 2017, τότε που οι Pet Shop Boys, το γνωστό αυτό έτσι ηλεκτροπόπ θα λέγαμε συγκρότημα, μαζί με τον Elton John τραγουδούν ένα από τα ομορφότερα κομμάτια, το Alone Again. Μην ξεχνάμε ότι οι Pet Shop Boys έχουν χαρακτηριστεί από το κοινό τουλάχιστον το συγκρότημα που έχει κάνει την καλύτερη διασκευή που έχει γίνει ποτέ πάνω στο Always On My Mind βέβαια. 2017 οι Pet Shop Boys.

Μια συνεργασία των Pet Shop Boys μαζί με τον Elton John 2017, διασκευάζουν το πολύ όμορφο βέβαια Alone Again. Ένα τραγούδι που έχει γύρω στις 250 διασκευές και αυτή

2001, έτσι όπως τραγούδησε το υπέροχο Alone Again η Vonda Shepard, ιδιαίτερα δημοφιλής βέβαια στις ΗΠΑ, στην πατρίδα της και σε ολόκληρο τον κόσμο από τα χρόνια της δεκαετίας του 90 μέχρι και σήμερα. 2001 ήταν αυτή η διασκευή. Και πάμε στο 72 για να τα ακούσουμε έτσι όπως το τραγούδισε ο Άντι Williams, ένας από τους πιο διάσημους τραγουδιστές, κυρίως για τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 70. Διασκεύαζε κυρίως, τραγουδούσε κομμάτια, αλλά αυτό ήταν το στυλ του. Άντι Williams, 72.

Το Alone Again Naturally, όπως ήταν ο πλήρες τίτλος του κομματιού, τραγουδισμένο από τον Άντι Γουίλιαμς την χρονιά του 72. Τη χρονιά του 72 έχουμε και την πρώτη εκτέλεση, τότε έγινε και πολύ μεγάλη επιτυχία από τον ίδιο το συνθέτη του βέβαια, τον Gilbert O'Sullivan. Ιρλανδικής καταγωγής ο Gilbert, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70 ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους έτσι τραγουδοποιούς. 1972 η πρώτη εκτέλεση από τον ίδιο τον Gilbert O'Sullivan. Τώρα πάμε για την εκτέλεση του Gilbert, 72 όπως είπαμε, Ιρλανδικής καταγωγής.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 1972, παρόλο που έχουν γίνει, όπως είπαμε, γύρω στις 250 διασκευές σε αυτό το κομμάτι, καμία δεν πέρασε βέβαια την πρώτη εκτέλεση, αυτή του ίδιου του Gilbert O'Sullivan, που ήταν, όπως είπαμε, και ο συνθέτης του κομματιού. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, για ακούστε μια εντελώς διαφορετική διασκευή εδώ, σε ένα πολύ κλασικό κομμάτι.

Αυτή ήταν μια διασκευή του 2000 πάνω στο κλασικό κοκέιν, βέβαια, από τον Αντρές Καλαμάρο, έναν από τους πιο διάσημους αργεντινούς ρόκερ, ήδη από τα χρόνια της δεκαετίας του 80 μέχρι και τις μέρες μας, ο Αντρές Καλαμάρο. Και αυτή είναι η διασκευή που έκαναν πάνω στο κοκέιν οι Nazareth το 1981.

Είμαστε πάντα μαζί σας από τις συχνότητες της Earth Hanion, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Παρουσιάζουμε αυτόν τον καιρό ένα αφιέρωμα σε μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια, κλασικά κομμάτια βέβαια. Ακούμε κάποιες από τις διασκευές τους, επιλέγουμε τις ωραιότερες κατά τη γνώμη μας διασκευές και παρουσιάζουμε βέβαια και την πρώτη εκτέλεση. Φωτεινή Περβογιαννάκη στον ήχο, Γιώργος Βλεζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και αυτό βέβαια είναι το Cocaine, έτσι όπως το διασκεύασαν οι Nazareth το 1981. Έχουμε πει ότι θα φεύγουμε τις live ηχογραφίες, αλλά αυτό υπάρχει σε ένα studio album του συγκροτήματος. Είναι το μοναδικό live στο album αυτό των Nazareth, το album που κυκλοφόρησε τη χρονιά του 1971, το The Full Cycle.

Και βέβαια δεν χρειάζεται να πούμε ποια είναι η πιο δημοφιλής και πιο επιτυχημένη διασκευή του κομματιού. Είναι αυτή του Eric Clapton, βέβαια, 1977. Ο Eric Clapton που είχε ιδιαίτερη αγάπη, βέβαια, στον υπέροχο JJ Cale.

1977, η πιο διάσημη διασκευή πάνω στο Cocaine. Ο Eric Clapton, που ήταν ήδη πολύ διάσημος, έκανε γνωστός ουσιαστικά αυτό στο πλατική Νότιον. Τον Bob Marley διασκευάζοντας το I Thought the Sheriff, έκανε αυτός γνωστό τον JJ Cale διασκευάζοντας πριν από το Cocaine το After Midnight του JJ Cale και όλα αυτά. Πάμε να θυμηθούμε την πρώτη εκτέλεση βέβαια από τον ίδιο τον JJ Cale τη χρονιά του 1976. Ο JJ Cale, μάλλον ένα κομμάτι που παρόλο που είναι από τα κλασικότερα της ιστορίας του, έτσι, του κλασικού rock, έχει γύρω μόνο στις 80 διασκευές, δεν είναι από τα πιο πολύ διασκευασμένα. 76, JJ Cale, αυτή που θα ακούσουμε είναι η πρώτη εκτέλεση βέβαια του κομματιού.

Παρόλο που, όπως είπαμε, είναι από τα κλασικότερα κομμάτια βέβαια της ιστορίας του rock, έχει γύρω μόνο στις 80 διασκευές. Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση από τον ίδιο τον συνθέτη, τον JJK, 1976, όπως περιέχεται στο άλμπουμ του Troubadour που είχε κυκλοφορήσει ο JJK εκείνη την χρονιά. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι με πάνω από 150 διασκευές, έτσι κι αλλιώς ήταν ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια βέβαια. 1981, μεγάλη επιτυχία, έτσι όπως το τραγούδισε τότε η μαυρούλα η Ράντι Κρόφορντ.

Μια μεγάλη επιτυχία για τη χρονιά του 1981 και ίσως θα λέγαμε και η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της της τραγουδίστριας αυτής, της Randy Crawford, 1981. Ένα κομμάτι που θα λέγαμε ότι θυμίζει έτσι μαύρη μουσική, είναι πιο κοντά έτσι στον χώρο της soul, στον χώρο του ήχου της Φιλαδέλφειας. Παρ' όλα αυτά ουσιαστικά ήταν ένα λευκό κομμάτι, και όταν λέμε λευκό βέβαια εννοούμε ενός λευκού συνθέτη. Αυτή είναι η διασκευή που έκανε ο υπέροχος Johnny Rivers πάνω σε αυτό το κομμάτι το 1970.

0: Αυτός ήταν ο υπέροχος Johnny Rivers, 1970, διασκευάζει το Rainy Night in Georgia, ένα από τα ομορφότερα κομμάτια βέβαια της εποχής του, και όχι μόνο, με πάνω από 150 διασκευές αυτό το κομμάτι. Ο Johnny Rivers, μην ξεχνάμε ότι είναι ο καλλιτέχνης, ο τραγουδιστής αν θέλετε, που έχει τραγουδίσει την πρώτη εκτέλεση του By the Time I Get to Phoenix, μια άλλη τραγουδάρα βέβαια που έχουμε παρουσιάσει ήδη σε προηγούμενη εκπομπή, επίσης ένα από τα πανέμορφα και πολύ διασκευασμένα κομμάτια. Αυτός ήταν ο Johnny Rivers. Το Rainy Night in Georgia, όπως λέγαμε και λίγο πριν, επειδή ακριβώς θύμιζε έτσι λίγο soul, έτσι λίγο με τον ήχο της Φιλαδέλφειας, πολλοί μαύροι τραγουδιστές το διασκεύασαν κυρίως, και αυτή είναι η πιο διάσημη διασκευή του, από τον Brook Benton το 1969, μία από τις μεγάλες μορφές της μαύρης μουσικής βέβαια, Brook Benton, ήδη από τα χρόνια της δεκαετίας του 50, 1969, Brook Benton.
1: Hoovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

I feel it's raining all over the world. Kinda lonely that, and it's raining all over. Ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια, βέβαια, λίγο χειμερινό, λίγο βραδινό. Αυτό όμως είναι το Rainy Night in Georgia και αυτή είναι η πιο επιτυχημένη του εκτέλεση, αυτή του Brook Benton το 1969. Παρόλο που το κομμάτι δεν ήταν δικό του, βέβαια, ούτε αυτός είχε πει την πρώτη εκτέλεση. Το κομμάτι είναι μια σύνθεση του Tony Joe White, ο οποίος είχε πει αυτό στην πρώτη εκτέλεση το 1969, λευκός ο Tony Joe White, παρόλο που το κομμάτι είναι λίγο μαύρο σε εισαγωγικά. Ένα κομμάτι που μάλλον πέρασε απαρατήρητο τότε στην έκδοση του Tony Joe White. 1969, η πρώτη εκτέλεση του κομματιού. Heavy rain a-falling, seems I hear your voice calling, it's all right.

out in Georgia.

πρώτη εκτέλεση του κομματιού, που μάλλον πέρασε απαρατήρητο τότε βέβαια, το 1969, από τον ίδιο τον συνθέτη του, τον Tony Joy White. Ένα κομμάτι που θυμίζει έτσι και λίγο country pop. Ένα κομμάτι που διασκευάστηκε κυρίως, όπως είπαμε, από μαύρους. Η πρώτη εκτέλεση μπορεί να μην γνώρισε επιτυχία, γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία την ίδια χρονιά όμως, τραγουδισμένο από τον Brooke Benton. Οι μαύροι είχαν ιδιαίτερη αγάπη έτσι στα country κομμάτια και ειδικά στα pop country. Τα διασκεύαζαν πάρα πολύ συχνά, γιατί μπορεί οι μαύροι να είχαν τη δική τους μουσική, τη soul, τη funk και όλα αυτά, αλλά ουσιαστικά μεγάλωσαν στην παραδοσιακή μουσική της Αμερικής, που ήταν βέβαια η country. Κλείνουμε σήμερα με μια διασκευή του κομματιού από τον David Ruffin, ένας άλλος μαύρος που γνώριζε και αυτός πολύ μεγάλη επιτυχία έτσι στον χώρο της soul ήδη από τη δεκαετία του 1960, ο David Ruffin. 1970 διασκεύασε αυτό το κομμάτι. Η Φωτεινή Περβολιανάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Παρουσιάσαμε και σήμερα μερικά πολύ διασκευασμένα κλασικά κομμάτια σε κάποιες από τις ομορφότερες διασκευές τους και την πρώτη εκτέλεση βέβαια. Τα ξαναλέμε στην επόμενη εκπομπή την Τετάρτη. Φωτεινή Περβολιανάκη στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Τα ξαναλέμε την Τετάρτη. Γεια σας.

0: News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέα μηνύματα εκένωση στάλησαν από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά και Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κινηθούν για Νέο Πέραμο, καθώς μένεται για τέταρτη μέρα η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τη ρήψη νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις δασοκομάντος και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσυσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα και καλύπτει αποζημιώσεις για ζημιές εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, οχήματα και μέσα παραγωγής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, συνοδευόμενες από πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση των ζημιών. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου σύμφωνα με τη μονάδα Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν ρηπές ανέμου που αποτέλεσαν θερινά ρεκόρ, όπως 150 χιλιόμετρα την ώρα στη Παξιμάδα Καρίστου, 114 χιλιόμετρα την ώρα στον Πλακιά Ρεθύμνου και 111 χιλιόμετρα την ώρα στον Φουρφουρά. Στην Αττική, στη Πεντέλη και την Πάρνηθα καταγράφηκαν οι δεύτερες υψηλότερες θερινές ρηπές από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. Σε εξέλιξη, οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι δύο διασωθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μία ακόμη γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεφ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίηση στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Αρετή.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Μύδια του Ευρυπίδη στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων 10 και 11 Αυγούστου στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Τώρα στο erteco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 6 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Στάφρου, προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM και στους 1512 χιλιόκυκλους στα Μεσαία. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr/radio/Χανιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Δάνδολος. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Άρτεμις Κατράκη. Ιστορικές ηχογραφήσεις θα ακούσουμε φίλες και φίλοι σήμερα στη Στράτα της ΕΡΤ Χανίων. Μέσα από τον πρώτο τόμο Κρήτες Μουσηγέτες Αρχείο Κρητικής Δισκογραφίας με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά». Ιστορικές ηχογραφήσεις 1907-1955. Το άλμπουμ της εταιρείας Orpheum Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Μετά από πολυετίας προσπάθειες αναζήτησης των πρώτων ηχογραφήσεων κρητικής μουσικής, η εταιρεία Orpheum Phonograph παρουσιάζει τον πρώτο τόμο της σειράς «Κρήτες Μουσηγέτες» με σπανιότατους δίσκους γραμμοφώνου της περίοδου 1907-1955, πολλοί από τους οποίους σώζονται σήμερα σε ένα και μόνο αντίτυπο. Για πρώτη φορά πραγματοποιείται ένα τόσο μεγάλο και πολύπλοκο εγχείρημα για την ιστορία της κρητικής μουσικής. Συγκεκριμένα, 8 CD παρουσιάζονται συνολικά σε 8 CD, 175 τραγούδια και σκοποί, μαζί με σημαντικές πληροφορίες για τις δισκογραφικές εταιρείες, αλλά και με πλούσια βιογραφικά στοιχεία των μουσικών που συμμετείχαν. Συνοπτικά στην έκδοση συμπεριλαμβάνονται η πρώτη ηχογράφηση κρητικής μουσικής με το κρητικό Νηφιάτικο από το Βαμιανό Λιράρι Ιωάννη Καραβανάκη στα 1907, ο ύμνος της κρητικής πολιτείας, η πρώτη ηχογράφηση του κρητικού πηδηχτού από τον τουρκοκρητικό κλαρινετίστα Ιμβραϊμάκη, τα πρώτα τα μπαχανιώτικα τραγούδια με του Σκουφιανό και Λαζαρίδη και οι πρώτες 4 εκτελέσεις του γνωστού ριζίτικου «Πότε θα κάμει ξαστεριά». Τα άπαντα της κρητικής δισκογραφίας στην Αμερική μεταξύ 1917-1926 με τους πρωτοπόρους Λιράριδες, Καπόκη και Καντέρη, αλλά και τον πρώτο ηχογραφημένο μουσικό της Ανατολικής Κρήτης, τον Νικόλαο Πόρους Λιράριδες, Καπόκη και Καντέρη, αλλά και τον πρώτο ηχογραφημένο μουσικό της Ανατολικής Κρήτης,

στην εποχή τους και που περιέχονται για πρώτη φορά ψηφιοποιημένες από τις σωζόμενες μήτρες της εταιρείας. Πρόκειται για μια ακριβέστατη καταγραφή των διαφορετικών μουσικών ταυτοτήτων της Κρήτης με επίκεντρο την πρώιμη περίοδο της δισκογραφίας. Πολύτιμο είναι το ένθετο των 300 σελίδων που συνοδεύει την έκδοση. Εμπεριέχει σπάνιο φωτογραφικό υλικό με ιστορικά και μουσικολογικά σχόλια από τους διακεκριμένους μουσικολόγους καθηγητές Πανεπιστημίου Μαρία Χναράκη και Γιάννη Ζαϊμάκη, καθώς και τους ερευνητές Αγισίλα Ολιγιζάκη, Γιώργη Βαβουλέ, Γιάννη Χαρκούτσι, Κώστα Κοπανισάνο, Σταύρο Κουρούση και άλλους. Οι ξένες δισκογραφικές εταιρείες που αναπτύσσονται προς τον ελλαδικό χώρο επικεντρώνουν τις δραστηριότητες αυτές στην Αθήνα. Έτσι πολλές φορές καλούνται τοπικά συγκροτήματα να μεταφερθούν από την περιφέρεια για να ηχογραφήσουν κομμάτια του ρεπερτορίου τους. Από τα έτη 1926 ως 1927 έχουμε τις πρώτες ηχογραφήσεις σε ξενοδοχεία της Αθήνας με μουσικούς αυτή τη φορά από την Ανατολική Κρήτη με εξαίρεση τον Ερθιμιώτη Αλέκο Καραβίτη. Πρωτοπόροι εδώ είναι η Κώστας Φουστάνης στην αγγλική His Master's Voice, ο Στρατής Καλογερίδης στη γερμανική Οντεόν, καθώς και ο Μιχάλης Λαγουδάκης στη γερμανική Πόλιντορ. Μερικά χρόνια αργότερα, γύρω στα 1937 ως 1938, εμφανίζονται στη δισκογραφία οι ζυγές εξ Ανατολικής Κρήτης του Γαβρίλ Παπαδοφραγκάκη με τον Εμμανουήλ Σπινθάκη, καθώς και του Γιώργου Διακάκη με τον Νίκο Περάκη. Ο Κωνσταντίνος Φουστάνης, ένας από τους πιο ξακουστούς λιράριδες της Ανατολικής Κρήτης, γεννήθηκε το 1889 στην Πόμπια Ηρακλείου. Ήταν γιος του Γεωργίου Φουστάνη, επίσης ονομαστού λιράρι της εποχής, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρία του γιού του, Κώστα, μετέτρεψε τους ήχους της ασκομαντούρας στη λύρα του, βγάζοντας τις περίφημες κοντιλιές. Σύμφωνα πάντα με τις αφηγήσεις της οικογένειας Φουστάνη, το πράγμα προέκυψε ως εξής. Η λύρα είναι τουρκικό όργανο και έτσι ήρθε στην Κρήτη, αντίθετα η ασκομαντούρα υπήρξε από την αρχαιότητα. Η ασκομαντούρα καταλήγει στο καλάμι, στο χαμπιόλι που έχει στην άκρη, το καλάμι έχει κόντυλους, είναι κόντυλος, έτσι δηλαδή λέγεται το καλάμι. Αυτός λοιπόν, εννοεί τον Γιώργο Φουστάνη, ήταν λένε που μετέτρεψε τους ήχους της ασκομαντούρας σε κοντιλιές. Ξεπάτησε δηλαδή τους ήχους και την έπαιξε στην τουρκική λύρα. Η αγάπη του Γεωργίου Φουστάνη για τη λύρα ήταν μεγάλη. Επιβιώνει έως σήμερα η ιστορία που τον ήθελε να παίζει λύρα ακόμα και πάνω στο γάιδαρό του, ο οποίος καθόταν κάτω στο έδαφος όταν το αφεντικό του έπαιζε ένα συγκεκριμένο σκοπό.

0: να σου φτάνει.
1: Ο Κώστας Φουστάνης πήρε τα πρώτα μαθήματα της λύρας από τον πατέρα του σε μικρή ηλικία, αλλά και παρατηρώντας φυσικά τους μεγαλύτερους σε ηλικία από αυτόν λυράριδες των γύρω περιοχών. Έτσι έγινε γρήγορα ξεκουστός λυράρης της περιοχής του, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης, μέχρι ακόμα και το Καστέλι, και συχνά τον προσκαλούσαν να παίξει στα διάφορα πανηγύρια. Δεινός μαντιναδολόγος, εκτός και από δεινός εκτελεστής, με μαντινάδες και ιστορίες που σήμερα τις θυμούνται ακόμα στα μέρη που έζησε. Μια μαντινάδα του που διασώθηκε και αναφέρεται στο γάμο του λέει: «Απέναντι εις την Φεστό είναι το χωρίο η Βόρη, επήγα και παντρεύτηκα το ασκοξυλά την κόρη». Η γυναίκα του, Ρεψιμία Ασκοξυλάκη, από το κοντινό χωριό Πέρι Ηρακλείου, με την οποία απέκτησε 2 αγόρια και 3 κορίτσια. Τα 2 αγόρια ακολούθησαν και αυτά την τέχνη και το επάγγελμα του πατέρα τους. Ο Στέλιος, ο μεγαλύτερος, παίζοντας βιολί, και ο Γιάνγκος λύρα, αφήνοντας με τη σειρά τους το στίγμα τους στη μουσική παράδοση της περιοχής τους. Το 1926 και συγκεκριμένα στις 7 Μαρτίου, σε ηλικία 37 ετών, πραγματοποίησε στην Αθήνα τις πρώτες ηχογραφήσεις κριτικής μουσικής για την εταιρεία His Master's Voice. Ηχογράφησε συνολικά 5 σκοπούς. Από αυτούς κυκλοφόρησαν τελικά οι 4 ηχογραφήσεις σε 2 δίσκους γραμμοφώνου και ο 1, Πηδικτός Καστρινός, δεν εκδόθηκε ποτέ. Αυτές λοιπόν οι ηχογραφήσεις, με εξαίρεση της εταιρείας Ο Απόλλων, αποτέλεσαν την αφετηρία της κριτικής δισκογραφίας στον ελλαδικό χώρο έως σήμερα, αφού μετέπειτα ακολούθησαν οι υπόλοιποι Κρήτες καλλιτέχνες. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο καλλιτέχνης παίζει μόνος του στις ηχογραφήσεις με πολύ όμορφο τρόπο, συνοδεύοντας στους οργανικούς σκοπούς τη μελωδία του με την ιδιαίτερη τεχνική του ισοκράτη.

Ο Κωνσταντίνος Φουστάνης δίδαξε διάφορους μαθητές με πιο ονομαστό ανάμεσά τους τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη Ήλι Ρατζάκη 1913-1989. Για την γνωριμία τους, η γυναίκα του Ελευθερία αναφέρει. Μια φορά είχε έρθει ο Φουστάνης εδώ στο γάμο του δικηγόρου του Νταγκονάκη που είχε βαφτισμένο τον άντρα μου. Αυτός λοιπόν μίλησε στον Φουστάνη και του είπε: «Μια χάρη θέλω, κύριε Φουστάνη, να μου κάμεις. Εδώ έχω ένα φιλιοτσάκι που έχει μεγάλη μανία με τη λύρα και θέλει να μάθει. Μπορείς να του δείξεις?» Και αυτός του απάντησε: «Ευχαρίστως να έρθει την τάδε του μηνός στην Πόμπια να με βρει και αν έχει όρεξη θα το κρατήσω το παιδί να ξεκινήσουμε». Πήγε λοιπόν ο άντρας μου στην Πόμπια. Ήταν τότε 16 χρονών. Την ώρα που έφτασε, ο Φουστάνης ήταν στο φούρνο γιατί ζυμώναμε. Εκεί λοιπόν γυρίζει και του λέει μια στιγμή ο Φουστάνης: «Για έλα δα παέ Κωστάκη, να φέρεις το λυράκι σου, να πεις και της γυναίκας μου να φέρει και το δικό μου, να κάνουμε μια πρόβα να ειδούμε ίντε θα γεννή». Πάει λοιπόν, φέρνει τη λύρα του, παίζει ο Φουστάνης μια κοντιλιά, ακούει ο άντρας μου: «Για παίξε δα και εσύ Κωστάκη να δούμε», και την έπαιξε απτέστος. Και του λέει ο Φουστάνης: «Κάτσε παιδί μου, κάτσε μα θα μάθεις». Λένε μάλιστα ότι του είπε και μια μαντινάδα: «Θεέ μου και δώσε μου φτερά, όσοι είναι η όρεξή μου. Ήπαντο και ξανάπαντο, να σε χαρώ Κωστή μου». Το δοξάρι της λύρας του ήταν συνήθως αρματωμένο με γερακοκούδουνα, όπως το είχαν οι περισσότεροι παλιοί παίχτες για να κρατάνε το ρυθμό. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της οικογένειας, για συνοδό του είχε συνήθως κάποιον που θα έπαιζε μαντολίνο, ο οποίος δεν ήταν μόνιμος συνεργάτης, αλλά κάποιος από το χωριό, στο οποίο θα πήγαινε να παίξει. Επίσης, ήταν γνώστης των ποικίλων κατασκευαστικών ιδιωματισμών και κουρδισμάτων της λύρας. Σημαντικές πληροφορίες καταγράφει στο άρθρο του «Η κριτική λύρα», ο μουσικολόγος και ερευνητής Παντελής Καβακόπουλος, τις οποίες αντλεί από τη συνέντευξή του με τον Κώστα Φουστάνη. Από αυτό το άρθρο μεταφέρουμε τα ακόλουθα αποσπάσματα που έχουν σχέση με τον Κώστα Φουστάνη. Από την εικόνα της λύρας του Γέρου Φουστάνη και τις πληροφορίες του ίδιου, η παλιά λύρα είχε σχήμα οειδές. Συνήθως η κατασκευή της λύρας ήταν έργο του ίδιου του οργανοπαίχτη, που την τέριαζε, όπως μου έλεγε, στα δικά του πατήματα, δηλαδή στον δικό του χειρισμό. Η παλιά λύρα διατηρούσε το παραδοσιακό οειδέ σχήμα μέχρι τα 1920-1930. Σε άλλο σημείο του άρθρου, ο Καβακόπουλος κάνει αναφορά στα κουρδίσματα της λύρας. Το χούρδισμα της λύρας, όπως το άκουσα, ήταν ρε λα ρε και σύμφωνα με τον τονοδότη, περίπου μισό ή και ένα τόνο χαμηλότερα, ντο σολ ντο. Τα δύο ντο είχαν διαφορά οκδόης. Όπως μου τόνισε ο Κωστής Φουστάνης, τα χουρδίσματα δεν ήταν ένα, αλλά τέσσερα που έδιναν μια πιο καλύτερη χρωματική ιδιομορφία, κυρίως στις κοντιλιές. Αργές, καθιστικές και χορευτικές μαντινάδες της Ανατολικής Κρήτης ή αργά πεντοζάλια της Δυτικής. Όπως είπα, οι παλιοί λυράριδες, αλλά ακόμα και οι σημερινοί, αδυνατούν να αλλάξουν τόνο στα μελίσματά τους. Δηλαδή, την ίδια μελωδία να την παίξουν από άλλες τονικές βάσεις. Παραδοσιακά, από λυράρι σε λυράρι, κληρονομείται η ίδια τεχνοτροπία με τις ίδιες πάντα τονικές βάσεις που απαιτεί ο κάθε μελωδικός σκοπός. Γι' αυτό, όταν η φωνή του λυρατζή δεν έβγαινε από τον συνηθισμένο τόνο της λύρας, τραγουδούσε όπως και όλοι οι μετέχοντες κριτικοί κατά τον τοπικό ιδιόρυθμο τρόπο, παρλάτας, προζάροντας τους στίχους, κρατώντας μόνο το ρυθμό. Οι λυράριδες επινόησαν και ένα δεύτερο χούρδισμα, κατάλληλο για τις κοντιλιές. Η τρίτη, η βαθύτερη χορδή, ήταν ο φόγκο C, κάτω του πενταγράμμου. Ακολουθούσε, με διαφορά μιας έκτης, η μεσαία χορδή Sol, επί της δευτέρας γραμμής. Και μετά, η οξύτερη, κατά μία πέμπτη, Ρε, επί της τετάρτης γραμμής του πενταγράμμου. C, Sol, Ρε. Ο οργανοπαίχτης, στην πρώτη θέση με το δεύτερο δάχτυλο επί της μεσαίας χορδής Sol, πατούσε το φθόγκο C που ήταν η τονική του μέλους. Ταυτόχρονα έσερνε το δοξάρι και στη χαμηλότερη ανοιχτή χορδή C που έκανε τον Ισοκράτη
δηλαδή το πάσο, όπως λέγανε το ίσο. Τρίτο χούρδισμα. Οι δύο χορδές σε ταυτοφωνία στην τονικότητα ρε, κάτω της πρώτης γραμμής του πενταγράμμου και η τρίτη οξύτερη, μία ογδόη, πιο πάνω, ρε, επί της τέταρτης γραμμής. Στο χούρδισμα αυτό, ο Λυράρης κρατούσε πάντα μαζί του έναν δεύτερο καβαλάρι, οριζόντιο τώρα και όχι κυρτωμένο. Σέρνοντας το δοξάρι και στις τρεις χορδές, ηχούσαν ταυτόχρονα. Επίσης, το χούρδισμα αυτό το χρησιμοποιούσαν όταν θέλανε να μιμηθούν την ασκομαντούρα, όπως λέγεται ένας τύπος γκάιντας στην Κρήτη, που είναι παρόμοια με την κυκλαδίτικη τσαμπούνα. Το τέταρτο και τελευταίο χούρδισμα που διατηρείται μέχρι σήμερα είναι το κατά πέμπτες στην περίπου τονικότητα «Do, Sol, Re».

Ο Κωνσταντίνος Φουστάνης αναφέρεται ως δημιουργός διαφόρων σκοπών, όπως ο Σκαρπαθιώτης, καθώς επίσης ήταν ικανότατος ποιητής. Έτσι ονομάζουν οι ντόπιοι αυτούς που έχουν την ικανότητα να φτιάχνουν μαντινάδες στο λεπτό. Στη συνέντευξη του Μανώλη Χναράκη από την οικογένεια του Φουστάνη ήταν παρόν και ο Μανώλης Τορνεσάκης, 75 ετών, από το χωριό Αληθινή, ο οποίος θυμήθηκε πολλές ιστορίες και χαρακτηριστικές μαντινάδες του, μέσα από τις οποίες διακρίνουμε την εξαιρετική ικανότητά του και επίδοσή του σε αυτές. Διάλογος Πολύβιου και Φουστάνη. Κάποτε έγινε ένας γάμος στο Κουσέ του Αριστοτέλη του Γιώργη Λαδάκη και πιαστήκανε στις μαντινάδες ο Φουστάνης με τον Πολύβιο Μανουσάκη, ο οποίος ήταν και αυτός ποιητής από το ίδιο χωριό με τον Φουστάνη. Έξω από την εκκλησία, λέει ο Πολύβιος, «Το αντρόγινο που γίνηκε να ζήσει έτσι που θέλω, να κάμει και έξυπνα παιδιά ο Σάντον Βενιζέλο». Φουστάνης, «Χαίρομαι και πικραίνομαι και έχω χαρά μεγάλη, γιατί έχασε ο Πολύβιος τα νεστασό Μιχάλη». Πολύβιος, «Άδικα κάνεις τη χαρά, φίλε Κωστή Φουστάνη, αν εντοπάς τα κόμματα, καλιάχω το τζαλδάρι». Φουστάνης, «Μην προσπαθείς, Πολύβιε, το δρόμο μου να κλείσεις, για δεν μπορείς τα ζάλα μου εσύ να περπατήσεις». Πολύβιος, «Η φήμη σου είναι ξακουστή, φίλε Κωστή Φουστάνη, μα όποιος σημώσει και σε ειδή, πάσα ιδέα χάνει». Φουστάνης, «Το βήτα είναι το δεύτερο, το άλφα είναι το πρώτο. Θαρώ πως εξεπέρασες το Μανολιό από τον Κρότο». Στην Αληθινή, το διπλανό χωριό από την Πόμπια, κάθε χρόνο έπαιζε του Αγίου Χαραλάμπους, τότε σας κάνανε παρέες, μετά γύριζαν όλα τα σοκάκια και τα σπίτια και μέθησε ο Γιαμπολογιώργης, στελιανός, από το Πέρι και είπανε να τον εθέσουνε σε μια πεζούλα να ξυπνήσει γιατί ήταν μεθυσμένος. Τότε σας είχαμε για φως μόνο λίχνους, λάμπες και ανάβαμε. Ένα λίχνο στην κουζίνα και τον εξαπλώσανε και πήγαινε στο γλέντι. Τη νύχτα, λέει, η Μύρενα του Μύρο, η γυναίκα του σπιτιού στον άντρα της, «Μπρεσί, άψε να δεις συντακάμιο μου σαφύρης». Ο Μύρος είχε μπει φαμπρικάρης και είχε πάρει ένα πιθάρι, λάδι, 300 σοκάδες και το είχε πάνω σε μια πλάκα και αυτός ο κακομύρης, απητής, εξεκίνησε, επήγε να πορήσει, αλλά ήταν σκοτίδι και αντί να πιάσει το μάνταλο τσιπόρτας, ήπιασε τα αυτή του πιθαριού και το σέρνει και έρχεται το πιθάρι άκρα και πέφτει και σπα. Και έγινε κι αυτός ολόλαδος και γέμισε το σπίτι λάδια και πάει ο Μύρος να δει το μουσαφύρι και τα βλέπει και γυρίζει στο μαγαζί και λέει της γυναίκας του. «Εκονομείς ανάμετα», λέει, «γλάκα ίσπασέ μου το λιθάριο μουσαφύρις». Επήγανε μετά το γλέντι, τσιπέντε η ώρα με τα φενέρια και ξανοίξανε και γυρίσανε στο γλέντι και λέει ο Μύρος, «αυτό εγίνει και δά που γίνηκε, μόνο να χορεύουμε και να διασκεδάζουμε και ό,τι πέψει ο Θεός». Και ο Φουστάνης πιάνει τη λύρα και λέει, «Με το ψηλό ψηλό νερό φυτρώνει το κριθάρι. Το γιαγκουλάκι έσπασε του Μύρου το πιθάρι. Και ήθελα και να κάτεχα, αν εν το μετανιώσει, η κακομύρα η μάνα του, πώς θα το ξελαδώσει».

Από τη ραφή καρδιά δεν θέλει να με γιάνει.

Ο Ευστράτιος Καλογερίδης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μουσικές προσωπικότητες της Ανατολικής Κρήτης του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στο λιμάνι της Ιτίας το 1883 από γονείς κρητικούς. Ο πατέρας του Μανώλης Καλογερίδης καταγόταν από τον Ξηδά Καστελίου Παιδιάδας Ηρακλείου, ενώ η μητέρα του Άννα Τσαγκαράκη από τη Μυρσίνη Ιτίας. Ο Στρατής ήταν το μεγαλύτερο τέκνο της οικογένειας και ακολουθούσαν τα αδέλφια του Μαρίκα, Θεόκριτος, Γεωργία και Βαγγέλης. Ο πατέρας του ήταν μορφωμένος με σπουδές στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μετά τη θητεία του ως βοηθός σχολάρχης στη Σιτία διορίστηκε τελώνης Σιτίας. Βλέποντας την κλίση του γιού του στη μουσική, στην παιδική του ηλικία, του αγόρασε ένα μαντολίνο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα έμαθε να παίζει σε αυτό κοντιλιές και να συγκεντρώνει κοντά στο σπίτι τους γείτονες, Έλληνες και Τούρκους, την εποχή εκείνη της τουρκοκρατούμενης Κρήτης. Έτσι, από νωρίς γαλουχήθηκε με τη μουσική παράδοση της ευρύτερης περιοχής της Ιτίας, όπου την περίοδο εκείνη μεσουρανούσαν οι κοντιλιές του Φοραδάρη, Κωστή Χατζαντονάκη, από τη Ζήρο Ιτίας. Μετά την αποφοίτησή του από το σχολείο, το 1903, ο πατέρας του τον έστειλε στην Τουλόν της Γαλλίας για να σπουδάσει χημικός. Εκεί ήταν εγκαταστημένη η αδελφή της μητέρας του, η Κατερίνα, παντρεμένη με Γάλλο αξιωματικό και θα τον βοηθούσε στα πρώτα του βήματα. Εκεί παρακολούθησε σε σχολή μαθήματα που είχαν σχέση με τη χημεία, αλλά στον κλάδο της φωτογραφίας, επάγγελμα που θα ασκήσει στη συνέχεια στο Ηράκλειο Κρήτης. Εκτός αυτών όμως, ο Καλογερίδης σπούδασε θεωρητικά μουσικής και βιολί στο παράρτημα του Κονσερβατουάρ των Παρισίων. Στη Γαλλία έμεινε 7 χρόνια και έμαθε να μιλάει άπτεστα γαλλικά. Από τις παρτιτούρες του προκύπτει πως, παράλληλα με τα μαθήματα της μουσικής που παρακολουθούσε στην Τουλόν, ασχολείται και με την παραδοσιακή μουσική της πατρίδας του. Ενδεικτικά αναφέρουμε παρτιτούρα που φέρει την ένδειξη Τουλόν 1905 και δείχνει πως η αρχή της δημιουργίας της κοντιλιάς, Fa maggiore, με 3 γυρίσματα έγινε στη Γαλλία. Με αυτή την κοντιλιά στη συνέχεια θα δείξει όλη τη μουσική συνθετική έμπνευσή του μέσα στα παραδοσιακά πλαίσια και μοτίβα, αλλά και τη μεγάλη του δεξιοτεχνία στο βιολί. Ο ξαφνικός θάνατος του πατέρα του θα τον αναγκάσει να επιστρέψει στη Σιτία. Εκεί παρέμεινε για κάποιο διάστημα μέχρι να κατορθώσει να δρομολογήσει την επαγγελματική του μετάβαση στο Ηράκλειο, όπου και εγκαταστάθηκε γύρω στο έτος 1912. Κατά το χρόνο διαμονής του στη Σιτία, ασχολήθηκε με τη μουσική παράδοση της περιοχής. Τη μουσική αυτή την αντλούσε από τους λαϊκούς οργανοπαίχτες που συναντούσε στα διάφορα χωριά, όχι μόνο της περιοχής της Σιτίας, αλλά και του Μεραμπέλου. Μετά την εγκατάστασή του στο Ηράκλειο, θα συνεχίσει την επαφή του με τους λαϊκούς οργανοπαίχτες της περιοχής του νομού Ηρακλείου, από τους οποίους θα συλλέγει τις παραδοσιακές κοντιλιές από λύρες, βιολιά, μαντολίνα, αλλά και ασκομαντούρες. Στο Ηράκλειο, παράλληλα με την επαγγελματική του ενασχόληση στον καλλιτεχνικό φωτογραφείο που είχε δημιουργήσει, ασχολείται και αφιερώνει πολύ χρόνο στην επεξεργασία του μουσικού υλικού που είχε συλλέξει από τους λαϊκούς οργανοπαίχτες των νομών Λασιθίου και Ηρακλείου. Από το υλικό αυτό θα προκύψουν οι παρτιτούρες, τις οποίες κατέγραψε μουσικά κομμάτια από κοντιλιές πρωτότυπες, αλλά και διασκευασμένες. Η καταγεγραμμένη αυτή μουσική παραχωρήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου και απόκειται στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ο Καλογερίδης είναι από τους πρώτους που καταγράφουν το παίξιμό του στη δισκογραφία. Η συνολική παρουσία του στη δισκογραφία γραμμοφώνου περιλαμβάνει 16 κομμάτια με τις πρώτες ηχογραφήσεις του να χρονολογούνται από το 1926 για λογαριασμό της εταιρείας Οντεόν. Προπολεμικά έπαιζε συχνά βιολί σε εκπομπές του ΕΙΡ, ερχόμενος στην Αθήνα ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο αείμνηστος καθηγητής Γιώργος Σαμαριανάκης αναφέρει στην εισαγωγή της συλλογής της κρητικής μουσικής έργων του Καλογερίδη τα εξής. Ο Καλογερίδης πέτυχε κάτι το πολύ σημαντικό. Ξεκινώντας δηλαδή από τη λαϊκή παράδοση και χωρίς να απομακρυνθεί από αυτήν, έφτιαξε περίτεχνες συνθέσεις, έντεχνες λαϊκές συνθέσεις, οι οποίες ξαναγύρισαν πίσω στο λαό, ξαναπέρασαν στο κανάλι της προφορικής παράδοσης και παίζονται από τους λυράριδες ακόμη και μέχρι σήμερα ως κοντιλιές του Καλογερίδη. Από την άποψη αυτή, η συμβολή του Καλογερίδη στη συντήρηση και εξέλιξη της παραδοσιακής κρητικής μουσικής υπήρξε, μπορούμε να πούμε, αξιόλογη.
με τις καταγραφές του, από το ένα μέρος διέσωσε πολλές κοντιλιές, από το άλλο άνοιξε καινούριο δρόμο για την τεχνικότερη εκτέλεση των δημοτικών μελωδιών της Ανατολικής κυρίως Κρήτης. Το έτος 1960 προσβάλλεται από σοβαρή ασθένεια. Απεδίωσε στις 25 Ιουλίου 1960 και ενταφιάστηκε στο κημητήριο της Καλυθέας Αττικής.

Το αρμονικό κοντήλι του Στρατή Καλογερίδη, γράφει Μαρία Χναράκη. Ο βιολιστής και συνθέτης από την Ανατολική Κρήτη Ευστράτιος ή Στρατής Καλογερίδης 1883-1960 είναι μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της κριτικής μουσικής παράδοσης. Η ακμή της μουσικής του δημιουργίας και σταδιοδρομία συνέπεσε με την πνευματική αναγέννηση του Μεγάλου Κάστρου περίπου 1910-1940. Γεννήθηκε στη Σιτία το 1883 και ήταν το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά του Μανώλη Καλογερίδη. Ο πατέρας του καταγόταν από τον Ξιδά Ηρακλείου και διορίστηκε τελώνης Σιτίας το 1885. Εκεί παντρεύτηκε την Άννα Τσαγκαράκη από τα μετόχια του Ρλωτής. Όταν ήταν 10 χρονών άρχισε να παίζει το μαντολίνο και στη συνέχεια το βιολί. Τα ακούσματά του προέρχονταν από τους ντόπιους λιράδες και βιολάτορες της εποχής, όπως τον βιολάτορα Μιχαήλ Καλομενόπουλο από τη Λάστρο Σιτίας και τον δεξιοτέχνη της λύρας Ιωάννη Χατζαντονάκη ή Φοραδάρη από τη Ζήρο Σιτίας. Το 1903 πήγε στην Τουλόν της Γαλλίας για σπουδές στη χημεία, αλλά τελικά τον κέρδισε η μουσική με αποτέλεσμα να σπουδάσει 2 χρόνια στο Οικείο 2. Το 1905 επέστρεψε στη Σιτία, όπου και παρέμεινε ως περίπου το 1907, οπότε και μετακόμισε στο Ηράκλειο για να εργαστεί ως φωτογράφος. Ο Καλογερίδης έγινε γνωστός για τη βιολιστική του δυνότητα στο κοινό του Μεγάλου Κάστρου, όπου έπαιζε σε καφενεία και πλατείες. Μετά το 1951 έγινε ενεργό μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου, την οποία επίσης περιστασιακά διεύθυνε. Στο Κάστρο συνέχισε και ολοκλήρωσε το δημιουργικό του έργο. Το 1955 ασθένησε και μετέβη στην Αθήνα, όπου πέθανε το 1960. Έπαιζε βιολί μαζί με τον αδελφό του Βαγγέλη. Ο μικρός αδελφός του Στρατή γεννήθηκε στη Σιτία το 1899 και έπαιζε βιολί και κιθάρα. Ήταν μαθητής του αδελφού του, που τον μίμησε και στην τέχνη της φωτογραφίας. Το αγαπημένο του μουσικό όργανο ήταν το παλιό βιολί του Στρατή, το οποίο ποτέ δεν αντικατέστησε. Επιπλέον, η κόρη του Καλογερίδη, Γεωργία, συνόδευε τακτικά τον πατέρα της παίζοντας πιάνο ή κιθάρα και τραγουδώντας. Στο Ηράκλειο, Καλογερίδη συνέχισε τη μουσική του δημιουργία και συνέθεσε πολλά μουσικά κομμάτια. Η επιρροή του στα μουσικά δρόμενα του Μεγάλου Κάστρου αλλά και της Ανατολικής Κρήτης γενικότερα συνεχίστηκε και μετά το θάνατό του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια εκδήλωση στη μνήμη του Καλογερίδη τον Απρίλιο του 1971 από τον Πνευματικό Σύλλογο Λόγος και Τέχνη με παρουσιαστή τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Κωστή Φραγκούλη και διοργανωτή τον Γραμματέα Κωστή Ατσαλάκη. Η φήμη του Καλογερίδη ξεπέρασε την πόλη όπου ζούσε και διάσημοι λιράριδες όπως η Σκορδαλός και η Καραβίτης αλλά και βιολάτορες όπως ο Ναύτης Κώστας Παπαδάκης έρχονταν για να διδαχθούν την τεχνική και τις απαράμιλες κοντιλιές του. Επιπλέον ήταν πανελληνίως γνωστός μέσω της δισκογραφίας του. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο σπουδαίος αυτός μουσικός είτε έπαιζε σε παρέες είτε δίδασκε τα έκανε πάντα αφιλοκερδός. Συνεπώς, το έργο του Καλογερίδη είναι διτό. Αποτελείται από συνθέσεις και μουσικές ηχογραφήσεις που ξεκίνησε στην Αθήνα το 1926. Οι συνθέσεις του έχουν καταγραφεί στο Δυτικό Πεντάγραμμο μαζί με διάφορα λαϊκά μουσικά κομμάτια του επίσης έχει μεταγράψει. Η Δικελέα Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου έχει δημοσιεύσει τμήματά του, ενώ οι ηχογραφήσεις του περιλαμβάνονται σε 8 δίσκους διπλής όψεως 78 στροφών και ανέρχονται σε 16 μουσικά κομμάτια. Σε αυτές τις ηχογραφήσεις, στην κιθάρα, τον συνόδευε πότε ο αδελφός του Βαγγέλης και πότε κάποιος Μεσημέρης. Η πιο γνωστή του σύνθεση είναι οι κοντιλιές του. Μαζί με τη μοναδική βιολιστική τεχνική του, η σύνθεση του αυτή έγινε σημείο αναφοράς, ανταγωνισμού, μίμησης, αλλά και πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές καλλιτεχνών, όχι μόνο στην ανατολική, αλλά και τη δυτική πλευρά της Κρήτης. Τις κοντιλιές του Καλογερίδη τις χωρίζουμε σε 2 κατηγορίες, τις χορευτικές, σε Τέμπο Αλέρκο, 12 από τις 16 συνθέσεις και τις τραγουδιστές σε αργό τέμπο για καντάδες και μαντινάδες. Αυτές είναι οι εξής 4, κριτική νυχτοδία, κανταδόρι, μεραπελιώτικες, ξενύχτιδες και στιακοπούλα. Η συμβολή του Καλογερίδη στη μουσική παράδοση του Ανατολικού Τμήματος της Κρήτης είναι ιδιαίτερα καταλυτική, επειδή όχι μόνο διατήρησε και ανασχημάτισε παλιότερες μελωδίες, αλλά διότι ταυτόχρονα δημιούργησε και εκτέλεσε με μεγάλη επιδεξιότητα νέες.

Η συμβολή του Καλογερίδη στη μουσική παράδοση του ανατολικού τμήματος της Κρήτης είναι ιδιαίτερα καταλυτική. Όχι μόνο διατήρησε και ανασχημάτισε παλιότερες μελωδίες, αλλά διότι ταυτόχρονα δημιούργησε και εκτέλεσε με μεγάλη επιδεξιότητα νέες. Μια άλλη σημαντική συνεισφορά του ήταν η ίδρυση σχολής βιολιού στην περιοχή του Ηρακλείου. Πολλοί μουσικοί που ήθελαν να μάθουν κλασική μουσική έχουν επηρεαστεί από τις διδασκαλίες του. Λόγω του υπόβαθρού του στη λεγόμενη δυτική κλασική μουσική, ο Καλογερίδης άνοιξε επίσης το δρόμο για την εναρμόνιση της λαϊκής μουσικής που πεζόταν κυρίως σε καφέ και άλλους δημόσιους χώρους στο Ηράκλειο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο Καλογερίδης σημείωνε τη λαϊκή μουσική σε παρτιτούρες με σκοπό να τις μοιραστεί με άλλους μουσικούς. Με αυτόν τον τρόπο, οι δυτικά εκπαιδευμένοι μουσικοί μάθαιναν να εκτελούν παραδοσιακά μουσικά κομμάτια, ειδικά αυτοί που δεν ήταν σε θέση να παίξουν προφορικά, δηλαδή απλά αντιγράφοντας μια μελωδία ακούγοντάς την. Επιπλέον, αρκετές περιοχές της Ανατολικής Κρήτης, όπως αυτές της Βιάνου και της Πεδιάδας, μαζί με εκείνη του Μυραμπέλο, όπου παραδοσιακά η λύρα κυριαρχούσε, στράφηκαν στο παίξιμο του βιολιού. Συμπερασματικά θα λέγαμε πως η περίοδος του Καλογερίδη αναμφισβήτητα σφράγισε την κρητική μουσική. Πρόκειται για τη χρυσή εποχή του κρητικού παραδοσιακού βιολιού στο Μεγάλο Κάστρο και την Ανατολική Κρήτη γενικότερα. Η δράση του μεγάλου θητιακού μουσικού συνέπεσε με τη λογοτεχνική αναγέννηση του Ηρακλείου, κάτι που επέτρεψε στον Καλογερίδη να λειτουργήσει ως γέφυρα της κλασικής μουσικής με την παραδοσιακή αλλά και του παρελθόντος με το μέλλον της κρητικής μουσικής.

Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, στη στράτα της ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Δάνδολος, στην επιμέλεια και παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική για τέταρτη ημέρα. Πριν από λίγο η φωτιά έφτασε στη Ψάθα, όπου το 112 έστειλε μήνυμα για μετακίνηση των κατοίκων μέσω Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησα μηνύματα σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα και σε όσους βρίσκονται σε Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις δασοκομάντος και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των 2 μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστισε τη ζωή στους 2 ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα. Σε εξέλιξη οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι 2 διασωθέντες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μία ακόμα γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλήνια, η βαλής εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ευρέως καιρός. Αύριο βόρεια άνοιγμα έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ευρέως ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνοιγμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων. 10 και 11 Αυγούστου στις 9 και 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
7: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
6: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
7: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
6: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
7: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
6: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
7: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
6: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
7: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
6: Περικλής Κουκλάκης.
7: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
6: Αυτός είσαι.
7: Από επαγγελματίες.
6: Μου κόβεις την τύχη.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 6 Αυγούστου. Χανιά. Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Roses. Light the Way, καινούργιο, ολοκένουργιο από άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στο τέλος Σεπτέμβρη και το περιμένουμε πώς και πώς. Και δεν ξέρω ποια σχέση έχετε εσείς με τα ιαματικά νερά. Τα ανακάλυψα, η αλήθεια είναι, σχετικά αργά, το 2019 στην Ικαρία, και έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε. Και γενικά πλέον βλέπω με άλλο μάτι τις ιαματικές πηγές. Τις προάλλες που λέτε, συζητούσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τα βιβλία που θα πάρουμε μαζί μας στις διακοπές. Και ένας φίλος της εκπομπής μου εκμυστηρεύθηκε ότι έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται Ιαματογραφία και αφορά την ιστορία, την επιστήμη, τον πολιτισμό των θεραπευτικών, λέει, μέσων νερών και τόπων. Το όνομά του είναι Κωνσταντίνος Βαϊτσάρας. Και μας έστειλε λοιπόν αυτό το βιβλίο και είναι πραγματικά ένας οδηγός για όσους λατρεύουν, για όσους αγαπούν τα ιαματικά λουτρά. Και όπως λέει, το νερό δεν είναι απλό στοιχείο ζωής, είναι αρχείο γης, βιολογικό υπόστρωμα, θεραπευτικός μηχανισμός και πολιτισμικός φορέας. Και αυτό το βιβλίο που λέτε διερευνά την επιστήμη, την ιστορία και τη θεραπευτική πραγματικότητα των ιαματικών πηγών μέσα από σύγχρονα δεδομένα υδροθεραπείας, γεωλογικής και χημικής ανάλυσης στην προσφορά της κλινικής ευεξίας. Και έχει και σημασία αυτό που έχει γράψει στο δικό του σημείωμα που μας στέλνει, ότι έγραψε αυτό το βιβλίο ακούγοντας τις μουσικές του κόσμου μας. Τον ευχαριστούμε λοιπόν. Καλό τάξη το βιβλίο, Κωνσταντίνε.

Mine, ολοκαίριο single, κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες και θα είναι στο άλμπουμ του που περιμένουμε. Χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο και τους συμβολισμούς γύρω από το ποδόσφαιρο για να δημιουργήσει ένα τραγούδι που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και μετατρέπεται σε μια αιχμηρή σάτιρα, θα μπορούσε να πει κανείς, γύρω από τη νίκη, την εύνοια και τη δυσκολία αποδοχής της ήττας. Benjamin Clementine, φοβερός μουσικός, πάρα πολύ ταλαντούχος, χρησιμοποιεί μάλιστα την Αργεντινή ως κεντρικό πρόσωπο στο τραγούδι του και εξερευνά την ιδέα ότι η συνεχής επιτυχία μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση πως κάθε νίκη είναι αυτονόητη και κάθε αποτυχία μοιάζει άδικη. Αλλά το θέμα είναι, όπως λέει και στο στίχο, τι γίνεται όταν η ήττα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδρομής μας και πως φαίνεται ο πραγματικός μας χαρακτήρας, πως αποκαλύπτεται όταν πρέπει να αποδεχθούμε και να διαχειριστούμε μια ήττα. Εδώ σε θέλω.

Charlie Hooker, Carlos Santana και πάμε για τις ειδήσεις. Είναι δύσκολο και αυτό το απόγευμα σε σχέση με τις πυρκαγιές, με τις φωτιές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Ψάθα η φωτιά εκενώνεται ο οικισμός. Μήνυμα στους κατοίκους να απομακρυνθούν μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Μηνύματα εκένωση νωρίτερα από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στο Παπά, στο Περιβόλι, να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Στον Ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Φωτιά σε δασική έκταση στη Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλία. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Κεφαλονιά. Σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Χωρίς ρεύμα οι περιοχές Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιό και Κρεμμύδη. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές περιοχές Λάμπης και Φοίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προφυλάκηση του Τούρκου πλειοκτήτη που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη Μυτιλίνη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψη, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του από το 2022, διέταξε σήμερα ο εισαγγελέας εφετών Βορείου Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά σε ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Ντρόουν έπεσε σε παραλία. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com. Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Quantic και Ανατιχού και το That Thing, και έτσι γυρίσαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο απογευματάκι της Δευτέρας στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Εδώ για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί.

Άνι Σάνι ακριβώς αυτό, και σήμερα νομίζω ότι η πόλη έχει σχετικά αδειάσει. Το βλέπω και στον χάρτη με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Έχει κάποια κόκκινα σημεία εκεί στο κέντρο και στο Παγκράτη, κατά τα λοιπά αρκετό κίτρινο και πάρα πολύ πράσινο είναι οι μέρες αυτές, από σήμερα νομίζω και μετά, που η Αθήνα θα είναι μια πόλη πραγματικά για να ζεις, ειδικά για όσους κυκλοφορούν με το αυτοκίνητο και δεν έχουν άλλη επιλογή. Στο μεταξύ δεν είμαστε μόνοι όμως στην πόλη, και μου κάνει εντύπωση καθώς μεθαύριο ξεκινάει μια έκθεση. Η Εμιλία Κουγιά διοργανώνει την έκθεση της Ίνης Αναστασιάδη με τίτλο «Ονειρικό» στο καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, μια έκθεση που θα ξεκινήσει 5 Αυγούστου και θα κρατήσει μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου. Η Ίνη Αναστασιάδη μεταφέρει στον καμβά τις υπαρξιακές αναζητήσεις της, τις αμφιβολίες, τις απορίες, και ταξιδεύει κυριολεκτικά και μεταφορικά ψάχνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τον ευαίσθητο ψυχισμό της. Δεν περιορίζει το θέατη του έργου της με συγκεκριμένες φόρμες, αφήνει ελεύθερη τη δημιουργία της εικόνας που ο καθένας θέλει να δει και να ονειρευτεί, εξού και ο τίτλος της έκθεσης που λέγεται «Ονειρικό», και να μια ωραία βόλτα για όσους είναι στην πόλη, για όσους μένουν στην πόλη αυτές τις ημέρες, από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για αυτήν την έκθεση που συμβαίνει πραγματικά μέσα στον Αύγουστο. Και είναι ωραίο αυτό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν, υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν στην πόλη αυτές τις μέρες που οι περισσότεροι λείπουν, και ωραίο είναι να έχουν να κάνουν πράγματα.

Λοιπόν, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις δύο που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Όλα καλά να πάνε. Για χαρά.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: απόγευμα, παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως κάθε απόγευμα. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι στα μικρόφωνα, στις μουσικές. Road trip μουσικό στον κόσμο, με την Δώρα Ιωακιμίδου να φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και θα διαβάζουμε και τα μηνύματά σας όλα στο Messenger, στο Facebook, στις official σελίδες μας, στα social media, Instagram και φυσικά Viber. Κόσμος Radio σε ένα search και στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σου.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

AirTeco. AirTeco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος του ραδιοφώνου. Βρίσκεται εκεί για σένα, μια πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όλες οι εκπομπές του κόσμου και τα podcast. AirTeco.gr και σε application στο κινητό σου. Μηνύματα διαβάζουμε στα social media, στο messenger και φυσικά καλείς στο 210 60 66 4 29. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ, στο στούντιο του κόσμου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Ψάθα η φωτιά εκενώνεται ο οικισμός. Μήνυμα 112 για απομάκρυνση μέσω λεποχωρίου προς Μέγαρα. Μηνύματα εκένωσης σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Φωτιά στο Τραγανό Ηλίας, κλειστό το ρεύμα προς πύργο στην Ολυμπία οδό στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου λόγω καπνών. Στον Ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο, η ηλεκτροδότηση από τη φωτιά στη Κεφαλονιά, χωρίς ρεύμα οι περιοχές Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιό και Κρεμμύδι. Άμεσα ξεκινά η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους, έως στις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα. Επιχείρηση διάσωσης 35 μεταναστών νότια των καλών λιμένων στη Κρήτη μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο ρωσικός στρατός έπληξε δύο πλοία στο ουκρανικό λιμάνι Μικολάιφ και άλλα δύο στη Μαύρη Θάλασσα σύμφωνα με το πρακτορείο Ράια. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

στα ραδιόφωνα σας, ψηφιακά από τις δέκτες τηλεορασίες σας, διαδικτυακά μας από το airteco.gr, όπου και αν βρίσκεσαι, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα μέσα από το airteco.gr. Κλάουντια Μάτολα εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου, Δώρο Ιακυμίδου στη φροντίδα του ήχου. Βίβα Τυράδο ακούσαμε. Και στο 2006 θα πάμε σε μια στιγμή που έγινε ένα θαύμα μουσικό. Μια στιγμή από αυτές που κάποια τραγούδια καταφέρνουν τα τελευταία χρόνια, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, να γραφτούν τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο και που κάνουν τις δικές τους πρωτιές. Danger Mouse, Gnarls Barkley, CeeLo Green και Kix.

0: από Specials. Ακούσαμε Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας και από Ghost Town που τη ζήσαμε αυτή την εμπειρία στην πανδημία το 2020. Η σελίδα γύρισε πολύ γρήγορα. Άδειοι δρόμοι πριν από λίγα χρόνια, σήμερα τίποτα άδειο, ούτε θέση σε συναυλία, ούτε διαμέρισμα για ενοικίαση. Φασαρία, οι γερανοί να δουλεύουν ασταμάτητα, η πόλη να φουσκώνει και από Ghost Town ξέφρενε πόλη.
1: Salida del vuelo con destino

Viajando por el mundo, ταξιδεύοντας σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Μάνου Τσάου το έχει κάνει αυτό, είναι αλήθεια, είναι βίωμα αυτό που περιγράφει, παρέα του η Κάρολ Τζι. Και εμείς θα μεταφερθούμε στη Βραζιλία με Μαρή Φροές και Ρίο Λούα.

0: Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Coconut Island, εκεί ακριβώς που θέλουμε να βρεθούμε όλοι το καλοκαίρι. Louis Armstrong and the Polynesians. On a Coconut Island μας πήγανε δίπλα στη θάλασσα σε μια αμμουδιά να ξεκουραστεί κανείς από την τόση κούραση της πόλης και της καθημερινότητας που φουντώνει συνεχώς. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα και πάλι από γευματάκι σε ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Δώρα Ιωακιμίδου στη φροντίδα του ήχου και από το Coconut Island σε ένα τραγούδι στο κόκομο που πάντα σε μεταφέρει.

Turn your radio on. Η έκπληξη Jason Emras με ένα folk τραγούδι. Εδώ στον κόσμο 93,6 διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Messenger, official σελίδες στα social media. Φυσικά βρίσκεις τον κόσμο, ακούς διαδικτυακά μέσα από το erteko.gr σε πολύ καλή ποιότητα, με μεγάλη ευκολία, με όλες τις πληροφορίες και όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αλλιώς ψηφιακά μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

0: But it's all cool. This is what we do. The rules.
1: Σαμπόρ ντο Ρίο, Σέρτζιο Μέντες και Κόμον. Εδώ στον κόσμο στους 93,6. Στη Βραζιλία βρεθήκαμε μουσικά. Σχεδόν οι μισοί ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζουν περισσότερες σύντομες εκδρομές φέτος, με το 83% να λέει ότι οι σύντομες διακοπές είναι πιο εύκολο να γίνουν αυθόρμητα και λείπει αυτός ο αυθορμητισμός, και το 81% ότι βοηθούν στην ψυχική αποφόρτιση.

έρευνα στην Ολλανδία έδειξε ότι ο προγραμματισμός των διακοπών δίνει ως 8 επιπλέον εβδομάδες καλύτερης διάθεσης. Πολύ περισσότερο από τις ίδιες τις διακοπές. Για άλλους ο προγραμματισμός είναι χαρά, για άλλους ο αυθορμητισμός και όπως αν θυμάστε διακοπές που κάναμε παλιά, που μπορούσες κάποτε να πεις ότι αύριο πάω στη Σαντορίνη, αύριο πάω στη Μύκονο, πάω στην Αμοργό και κάτι θα βρω. Και πάντα κάτι βρίσκαμε, κάτι υπήρχε, όλα ήταν λίγο πιο εύκολα και ευχάριστα. Πολύ θα έλεγε κανείς.

0: 90,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

0: Ολυμπία Βιτάλης με το Baby Blue, 8 παρα 25, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα εδώ, Δώρα Γιακυμίδου στη φροντίδα του ήχου, μουσικές από τον κόσμο στους 93,6 και διαδικτυακά κόσμος jazz, summer μουσικές, οι λίστες όλες στο Spotify για τις διακοπές σου. Αύγουστος στους 93,6, 3 Αυγούστου, καλή εβδομάδα και πάλι. Loving you is all I wanna do.
1: Falling in love with you, oh, it was so easy to do.

pensarci più. Soldatini tutti in fila,

ένα απόγευμα παρέα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Με τη Δώρα Εκιμίδου να φροντίζει τον ήχο, Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές, road trip μουσικό. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ, κόσμος 93,6. Καλή συνέχεια, εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κάτε Μπόστανη, Κόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

7 λεπτά μετά τις 8 και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου, καλό μήνα φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όσο καλά μπορούμε να είμαστε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα και τώρα που μιλάμε, ο νους μας δεν είναι ούτε στα live, ούτε στα μπάνια, ούτε στις παραλίες, με όλα αυτά που γίνονται, με όλες αυτές τις φωτιές. Και μ' αρέσει που γύρισα και είπα να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και μακάρι να μην γίνει τίποτα λόγω του αέρα. Λες και το ξέρα, τέλος πάντων. Η συμπάθεια είναι πάντα σε όλους τους ανθρώπους που έχουν πάθει ζημιές. Ήταν ένα δύσκολο ξημέρωμα και το σημερινό. Συμπάσχουμε με όλο αυτόν τον κόσμο, εννοείται φυσικά. Και είναι δραματικές πραγματικά οι ώρες και στη Δυτική Αττική. Κοίταγα λίγο νωρίτερα το Ed News και για την εκένωση της Ψάθα και για, για το 112, για το Άνα Λεποχώρη και για τα Μορφέικα. Μακάρι ο κόσμος να γυρίσει κανονικά στο σπίτι του, μακάρι να σβήσει φωτιά, να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και με τα εναέρια. Έχουμε θρηνή στήματα, μακάρι να είναι το τελευταίο που θα δούμε αυτό το φετινό καλοκαίρι. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Και καλή σας ακρόαση.

Αυτό είναι ο Μίγκελ Μπόζ με την Μίνα στο Αγκουαϊσάλ. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν είστε. Μας ακούτε και μας ακούτε και από τη τηλεόρασή σας και από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTECO της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο. Live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μπορείτε να μπαίνετε και μέσα στην λίστα που έχουμε ετοιμάσει, την καλοκαιρινή λίστα του κόσμου στο Spotify, Cosmos Radio στο προφίλ. Και τρέχει μια λίστα πάρα πολύ ωραία με τις επιλογές του κόσμου, με τις μουσικές προτάσεις. Αν θέλετε κάποια τραγούδια, 25 στον αριθμό, όπου φτιάχνουν λίγο πολύ το soundtrack των ημερών, το soundtrack του καλοκαιριού. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Τρομπόν Σόρτη τη Σιλαή στο καινούριο άλμπουμ του Ζίκι Μάρλι, Wild at the World.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ziggy Marley. Ziggy Marley από την καινούρια του δισκόγραφη και δουλειά. Εδώ με την συμμετοχή του Τρομπόν Σόρτι, αλλά και της Σιλαΐ. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, φίλες και φίλοι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να κάναμε, είχαμε πάντα το νου μας στις φωτιές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κατάλαβε τις φωτιές, είτε βρέθηκε έξω, είτε αν βρέθηκε προς τη Δυτική Αττική. Είχε ακυρωθεί και η παράσταση της Παρασκευής, ούτως ή άλλως στην Επίδαυρο. Παράσταση έλαβε χώρα, έγινε κανονικά το Σάββατο και την Κυριακή. Ακούγα τον Γιώργο το μεσημέρι, τον Γιώργο Μουθαρίδη, που τα έλεγε. Έτυχε και ήμουνα και εγώ κάτω, κοντά στην περιοχή του Άργου, στην Παρασκευή, και μπορώ να σας πω ότι είδα πραγματικά από πρώτο χέρι πώς είναι να έχεις τη φωτιά τόσο κοντά και τόσο είναι, πραγματικά είναι επικίνδυνο. Δεν θέλει, φίλες και φίλοι, να βρεθεί κανείς πουθενά. Μπας περιπτώσει, μέσα σε όλο αυτό το τριήμερο, δυστυχώς με τις πυρκαγιές και με τις στεναχώρια που δημιουργείται βέβαια με όλα αυτά τα πράγματα, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και ζώα πάρα πολλά, έχουμε δει τι έχει γίνει, δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι φωτιές, συνεχίζονται σε κάποια σημεία ακόμα. Έγινε το Λολαπαλούζα, φίλες και φίλοι, έτσι για να μπούμε και λίγο σε ένα πιο μουσικό περιβάλλον. Ούτως ή άλλως η μουσική εκπομπή, εντάξει, να ακούμε πέντε πράγματα, λίγο να ξεφεύγει και ο νους μας και το μυαλό μας, χωρίς βέβαια να αφήνουμε και να μην είμαστε στην πραγματικότητα, έτσι. Έγινε το Λολαπαλούζα στο Σικάγο. Το Λολαπαλούζα είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, με την alternative, με την bang, με την hip hop, με την ηλεκτρόνικα. Μαζεύτηκαν 250.000 άνθρωποι στις 4 μέρες στο κέντρο, στο Σικάγο, και είδα κάποια αποσπάσματα από το Grand Park, γιατί μεταδιδόταν ούτως ή άλλως διαδικτυακά, και η Charlie XCX και η Olivia Dean και η Lordi και η Smashing Pumpkins και η Little Sims και ωραία ντουέτα και η Olivia Rodrigo πάνω στη σκηνή και η Tate McRae. Και αυτό είναι το καινούριο single του Jerry Roll, Hang Up.

Hands up, λοιπόν, αυτός είναι ο Jerry Roll και αυτό είναι το νέο του single. Λέει μέσω 2027 θα κυκλοφορήσει καινούριο άλμπουμ και ο Jerry Roll. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com. Ακούτε κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κολλάει. Αυτή είναι η Μπρουκόμπη. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 94,6. Παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Και εύχομαι να είναι καλός αυτός ο μήνας και όχι έτσι όπως ξεκίνησε.

Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Πολλούς χαιρετισμούς στην Θεσσαλονίκη, χαιρετισμούς στην όμορφη Ήπειρο και στην Κέρκυρα. Να είστε όλοι καλά από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση. Μια και λέμε τώρα για τον Βορρά, για την Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο έπαιξε εξαιρετικά ο Mike Scott των Waterboys. Είχαμε μιλήσει με τον Mike Scott, μας είχε πει ακριβώς λεπτομέρειες. Ο άνθρωπος που βρίσκεται είναι ο frontman των Waterboys και βέβαια είναι μια ιδιαίτερη ηγετική φιγούρα στο χώρο της μουσικής, όχι μόνο της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και σε όλο τον κόσμο τελευταία 43 και πλέον χρόνια. Εξαιρετικός λοιπόν ο Mike Scott, με εξαιρετικό ήχο και με πάρα πολύ καλή διάθεση, όπως είπαν, ο Πάνας, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, καθότι το Return of Pan είναι και ένα τραγούδι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη χώρα μας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική μυθολογία και πολύ περισσότερο ο ίδιος την αγάπη που έχει για την χώρα μας. Όταν είχε πρωτοέλθει, όπως μας είχε πει, στα τέλη της δεκαετίας του 80 στην Ελλάδα και δει στην Πελοπόννησο ως ταξίδι του μέλητος με την πρώτη γυναίκα του. The Return of Pan, ο Mike Scott και οι Waterboys, εδώ στον κόσμο.

Mike Scott λοιπόν σε εξαιρετική φόρμα και Waterboys έχουν πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό που δημιουργήθηκαν το 83. Την τους δημιούργησε ο Mike Scott την πάντα στο Εδιμβούργο. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία τους είναι αρκετά συνδεδεμένη και συνυφασμένη με τη μουσική πορεία του Scott, ο οποίος όταν κυκλοφόρησε νέος και νωρίς το The Hall of the Moon, έμεινε και έμελε να γίνει, αν θέλετε, και το τραγούδι που έγινε, μπορούσαμε να το πούμε, signature song για την μπάντα, για το συγκρότημα. Αυτό, ξέρετε, είναι μερικές φορές ρίσκο με τον όρο, το ότι όταν ένα συγκρότημα από νωρίς κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία, μετά η συνέχεια πολλές φορές είναι πιο δύσκολη. Αυτό δεν συνέβη όμως με τους Waterboys. Πάντα ο Mike Scott έχει τις ιδέες, πάντα ο Mike Scott είχε το στένος να ασχοληθεί με αυτό ακριβώς που του αρέσει και πολύ περισσότερο να ηχογραφήσει και να βγάλει υλικό μέχρι και σήμερα, και φυσικά να το μοιράζεται πάντα με τον κόσμο και πολύ περισσότερο και με το ελληνικό κοινό που έχει μια δυναμία, το έχει πει εξάλλου αυτά. Mike Scott που δεν έφερε τελικά, από ό,τι μου είπατε και από ό,τι μου λέτε, την κιθάρα, αυτή την see-through κιθάρα που είχε παίξει το 1969 στο tour ο Richards. Έτσι κι αλλιώς την είχε φέρει στο Ηρώδιο, είχε παίξει, έφερε την άλλη, την κλασική κιθάρα, μια εξαιρετική, πραγματικά μια πολύχρωμη κιθάρα με τα φτερά. Τρία χρόνια λοιπόν μετά την καθηλωτική εμφάνισή του στο Ηρώδιο επέστρεψαν στο Σανί.

Everyday λοιπόν, Τσε Σουντάκα. Ένα από τα single που έχουμε ακούσει πάρα πολύ το πρώτο εξάμηνο το 2026. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Mark Ronson, έτσι όπως ακριβώς πείραξε μια παλιά μελωδία της Μίνα. Το είχε ηχογραφήσει το 1979 το Ancora, Ancora, Ancora. Δεν ήξερα αν τις άρεσε τελικά ή όχι. Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια για να καταλάβει πόσο μεγάλη επιτυχία έκανε αυτό το τραγούδι στην Ιταλία και εκτός. Mark Ronson. Με σεβασμό στο τραγούδι. Σε ένα all time classic. Από τη Μίνα του παλιού καλοκαιρού.

Viva Perfetta. Αυτός είναι ο Ραούλ Μπαζ από το τελευταίο του άλμπουμ. Κάλα με μια μικρή στάση στην Κούβα. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Ιθάκη, στην Τέτα και στην Τζίνη που μας ακούνε. Η Μάρι Φρός μέχρι τις 9. Αυτή η κοπέλα που μας έρχεται από τη Βραζιλία με ένα εξαιρετικό άλμπουμ μας έχει καταπλήξει και το ακούμε πάρα πολύ.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6, είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, καλό μήνα, μπήκαμε και μέσα στον Αύγουστο. Ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών, κανονικά έπρεπε να ήμασταν και πάρα πολύ καλά και με πάρα πολύ καλή διάθεση. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις φωτιές γύρω και ακόμα και τώρα που μιλάμε, κοίταγα λίγο νωρίτερα στο Earth News, ακόμα δεν έχουν σβήσει εντελώς οι φωτιές και είχε έρθει και μήνυμα στην Ψάθα για εκένωση και στα Μορφέικα και στη Λούμπα και στο Αλεποχώρι και δυστυχώς ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Την αγάπη μας πάνω απ' όλα, φίλες και φίλοι, συμπάσχουμε για ό,τι έχει γίνει και μακάρι το ξημέρωμα να βρει όλο τον κόσμο χωρίς φωτιές. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συνέβη και στα Μέγαρα αλλά και σε όλη τη χώρα, και τις φωτιές στην Δυτική Αττική και στην Πελοπόννησο. Μακάρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Απέναντι μου ο Χάρης Κουτουλογέννης, ο Πέτρος Αδάμ. Πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της μουσικής και πάμε να συναντήσουμε τη Φατουμάτα Ντιαρά. Έβγαλε καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Ωραίο groove και η ίδια παίζει εξαιρετική κιθάρα εξάλλου, με πολλά στοιχεία από τη γενετηρά της και το Μάλι, αλλά και την Ευρώπη, την Αγγλία και τη Γαλλία που μένει μόνιμα.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που χτυπάει απευθείας εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Κόσμος-radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και από την τηλεόρασή σας. Μας ακούτε όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTECO της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον Κόσμο live alive, on demand, όποτε θέλετε, ό,τι ώρα θέλετε, με λίστες, με podcast, με θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε τα βρίσκετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTECO της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook, Instagram, να κάνετε follow και like σελίδες μας στα social media. Και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Λέγαμε ότι το τρίμερο που μας πέρασε, τετραήμερο για την ακρίβεια, έλαβε χώρα το Lollapalooza Festival στο Σικάγο, στο Grand Park. Μαζεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε φορά. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ούτως ή άλλως φεστιβάλ στον κόσμο. Και φέτος με 150 ονόματα και με headliners Charlie XX, Charlie XCX, Olivia Dean, η Lordi, η Smashing Pumpkins, είπαμε Little Sims, και η Olivia Dean για πρώτη φορά headliner σε μεγάλο φεστιβάλ. Διάβαζα ότι την τρίτη μέρα προχθές το φεστιβάλ άργησε ένα τετράωρο γιατί έπεσε μια φοβερή βροχή και τελικά δεν αναβλήθηκε η ημέρα. Ανέβηκε και η Olivia Rodrigo κάποια στιγμή, Billy Corgan τον Smashing Pumpkins με την Olivia Rodrigo πάνω στη σκηνή, η Lordi με την Charlie XCX και πολύ περισσότερο για την Olivia Dean, που το συζητάμε για την Olivia Dean εδώ και ένα χρόνο, αφενός μεν όταν πήρε τον Grammy, αφετέρου όταν η ίδια ανέβασε πάνω στη σελίδα της στο Instagram ένα βίντεο που είπε ότι είναι πρώτη φορά που εμφανίζομαι ως headliner σε μεγάλο φεστιβάλ και δις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να είμαι ειλικρινής, λέει, έκλαιγα όλη την ημέρα προσπαθώντας να καταλάβω πώς έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Και ανέβηκε πάνω στη σκηνή, τραγούδησε με το Sam Fender το Rain Mean, ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως έχει βγει το 25, αλλά είναι το τραγούδι που έφτασε στην κορυφή το chart στην Μεγάλη Βρετανία και κατέριψε ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, γιατί έμεινε για 19 εβδομάδες και κατέριψε το ρεκόρ του I Believe, του Frankie Lane παρακαλώ, όπου είχε ανέβει στο νούμερο 1 τότε για 18 εβδομάδες το 1953. Έπρεπε να περάσουν 73 χρόνια για να σπάσει αυτό το ρεκόρ στην κορυφή του νούμερο 1 στο βρετανικό τσάρτ. Και βέβαια όταν έπαιξε το Messi, έγινε χαμός στο Grand Park στο Σικάγο.

Η τραγουδίστρια που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε φυσικά για την Χιλιανή Μεξικανή Μολαφέρτε. Βάζοντας την alternative μουσική στον μπολέρο, στην κούμπια και στη σάλσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Νόμι, αυτή είναι η Grace από το 2015 με τον Jeezy, όταν είχαν ξανά ηχογραφήσει πάλι το You Don't Know Me, το 63, το τραγούδι της Leslie Gore. Το ωραίο είναι ότι και το 63 αλλά και το 2015 παραγωγός και στα δύο άλμπουμ, παραγωγός και στα δύο τραγούδια ήταν ο Quincy Jones. Και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με τον Τζο Μποναμάσα και την Τζάκα Καν στο Thrill Is Gone. Ξέρετε, σε αυτό το τραγούδι δεν παίζει μόνο ο Τζο Μποναμάσα, που λέμε και έχετε ακούσει τόσες φορές, κιθάρα, κόντρα. Στο τραγούδι παίζει ο Eric Clapton. Eric Clapton λοιπόν με Τζο Μποναμάσα και Τζάκα Καν στο Thrill Is Gone για τα 100 χρόνια του BB King.

Ο Νούμπα Σιβάη, αυτός είναι ο Απάτσι Ινδιάν, ο Στεφάν Καπούρ, όπως το ξέρουμε, βάζοντας τον ήχο τον ηθικό, τη fusion, τη reggae και το ασιατικό dub σε ένα τραγούδι που το ακούμε τα τελευταία 22 χρόνια, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6 με το Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Σέμπα Κάμπος. Σέμπα Κάμπος έβγαλε και με το Φίντα ένα καινούργιο τραγούδι τώρα πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτό είναι το Μουσικά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σέμπα Κάμπος. Σέμπα Κάμπος που έχει φύγει από τη Χιλή, έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια και μένει μόνιμα στο Βερολίνο, μεταξύ Βερολίνου και Ελβετίας. Έχει έρθει και εδώ στην Ελλάδα, έχει κάνει DJ set. Έχει εμφανιστεί, μάλιστα εμφανίστηκε και μια χρονιά στο Γκαζάρτε, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι με full band και όχι ως DJ set. Εξαιρετικός μουσικός και παραγωγός, πέραν από το DJ set που κάνει, γιατί βάζει μέσα στην μουσική του όλα αυτά τα στοιχεία από τη Λατινική Αμερική και από τις Άντες, με το beat, με το down tempo και αρκετές φορές με την ηλεκτρόνικα, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κοιτάω λίγο στο Earth News αυτή τη στιγμή, ζωντανά από την Ψάθα, δεν φυσάει λέει πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα ακόμα, φίλες και φίλοι. Και τώρα κοιτάω ότι υπάρχουν μέτωπα, όχι, υπάρχουν μέτωπα, δυστυχώς δεν έχει σβήσει φωτιά για τέταρτη μέρα. Και διάβαζα λίγο εκεί στο διάλειμμα σε 9.30 από το Εθνικό Αστεροσκοπείο που έχουν βγάλει μια ανακοίνωση ότι τα φετινά μελτέμια ήταν τα ισχυρότερα των τελευταίων 15 ετών. Στην Κρήτη μέτρησαν στο Ρέθυμνο 115 χιλιόμετρα τον αέρα, και ότι η ενίσχυση των μελτεμιών και η άνοδος της θερμοκρασίας οδηγούν αναγκαστικά στην αναθεώρηση των όρων διαχείρισης των δασικών συστημάτων. Σηκώνει πολύ κουβέντα βέβαια αυτό. Ο Μπουτιμπάρ, ο Μπουτιμπάρ. Αυτός είναι ο Γουίνστο Μακάναφ παρέα με του Τζαβά. Εσείς είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93.

Αυτό είναι το Spooky, αυτή είναι η Maribou State. Η Βρετανία που παίζουν ηλεκτρόνικα, ο Chris Davids και όλοι αμάιβοροι. Και διασκευάζουν ένα κομμάτι των Classic 4 που το ακούσαμε πριν από 60 και πλέον χρόνια. Και αυτή είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά, το τελευταίο single που ηχογράφησε ο μεγάλος Al Green.

So much trouble in the world, λοιπόν, από την τελευταία δισκογραφική δουλειά της Lucinda Williams, εδώ με την θρυλική φωνή της Mavis Staples, από την blues, από την gospel και από την rhythm and blues στα 85 ή 86, αν δεν κάνω λάθος, και πάει πια η Mavis Staples. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ήταν στον ήχο. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα, να έχουμε ένα καλό μήνα, να ξυπνήσουμε αύριο χωρίς φωτιές, φίλες και φίλοι. Ανεβαίνει, λένε, και η θερμοκρασία, πέφτουν οι άνεμοι, να τα δούμε όλα αυτά. Να ξυπνήσουμε αύριο, να ξυπνήσει αύριο ο κόσμος, να έχει ένα καλό ξημέρωμα και να ξυπνήσουμε όλοι και να βάλουμε τις ειδήσεις, κάτι που κάνουμε σχεδόν όλοι σε οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο, από την τηλεόραση, από τα social, από το κινητό, οτιδήποτε, και να δούμε ότι αν μη τι άλλο δεν θα έχει μια μέρα φωτιές. Έρχεται η Ρουμπίνη στα κουράκια, σας πάει μέχρι τις 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη, και εμείς αύριο μετά τις 8. Hey, well, I'm a friendly stranger in the black sedan. Από το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Night and Day, Day and Night, μια σύνθεση του Cole Porter. Night and Day. Και η φωνή του Tony Bennett. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, ένοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Τέταρτη νύχτα μάχης με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, με ενεργά μέτωπα αλλά και ανησυχία για κίνδυνο πυρκαγιάς. Αττική, Χίο, Εύβοια, γενικότερα προσοχή. Θυμηθήκαμε σήμερα τον Τόνι Μπένετ, τη φωνή του Τόνι Μπένετ, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα το 1926. Άντωνι Ντόμινικ Μπενεντέτο, Αμερικανός τζαζίστας, τραγουδιστής της pop, 20 Grammy, πάρα πολλά βραβεία. Θα ακούσουμε έτσι διάφορες επιτυχίες του και να θυμηθούμε και The Shirelles. Καλή ακρόαση!

Αθλητικό Λονδίνο, Ολύμπια Βιτάλη, τελευταία πρώτη τη δουλειά. Lady Luck, Don't Cry. Καινούριο track το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με Maverick Sabre. Και από εκεί πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Ο Καβίνσκι, μία από τις χαρακτηριστικές μορφές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, έγινε γνωστός το 2010 χάρη στο Night Call, ένα τραγούδι το οποίο ακούσαμε και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024 με τη Βελκίδα Ονζέλ, ένας Γάλλος DJ και παραγωγός, ο οποίος το κανονικό του όνομα, Vincent Belorge, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι και συντάραξε πάρα πολύ βεβαίως τη μουσική. Και ο Weekend του καναφιέρωμα, ο Phoenix του καναφιέρωμα, η μουσική βεβαίως πάντα μένει. Καβίνσκι, Night Call.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Τσίγκαλο μπαμ μπαμ. Λόγω σε άζο μη χαμ. Λίγο φελσά, λίγο φελσά. Λίγο.

Λοιπόν, ένα μπαμπάμ που έχει γίνει χαμός φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή πιστεύω μετά τον Νόεβα Γιόλου του Bad Bunny είναι ένα τραγούδι το οποίο έχετε χορέψει όλοι πάρα πολύ. Sister, Sister Nancy λίγο πριν, 1982. Το δεύτερο μπαμπάμ ήταν αυτό. Γιατί βεβαίως έχει εμπνευστεί από ένα τραγούδι από Toots and the Maytals, Byron Lee and the Dragonaires του 1966.

0: Η ώρα νένε μου.
1: Δύο διαφορετικές παραδόσεις. Μία συνεργασία που ένα medley που είχε ηχογραφηθεί Μίρα Μακίμπα, Λίνα Σιμόουν, ο Τούλα Σίζε, I Shall Be Released, και από πίσω Come On. Εδώ μια άλλη ωραία παρέα. Ζητική Διαμπατέ, Όξιμο Πουτσίνο στα φωνητικά, μαζί του Τουμανί, Μπάλτε Μπαμακό, από το άλμπουμ La Mamba.

Τελευταία δουλειά, ορκέστρα Κοκάν, ένα jazz ensemble το οποίο συμμετέχουν μουσικοί από την Κούβα, από τη Νέα Υόρκη, στα Γιορούμπα σημαίνει από καρδιάς. Ορκέστρα Ακοκάν, με πάρα πολλά άλμπουμ, συνήθως κυκλοφορούν τις δουλειές σου στην Dapton Records και από εκεί στην άλλη κολεκτίβα από το Λονδίνο, επίσης αγαπημένη, Έζα Κολεκτίβ, μαζί τους Λίλα Άικ.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: Μπράβο. Κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο βράδυ Δευτέρας 3 Αυγούστου. Ο Μάριο Μπιόντι τραγουδά Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine. Και σαν σήμερα γεννιέται ένας σπουδαίος, ο Τόνι Μπένετ. Το 1926 στη Νέα Υόρκη. Με μια πολύ χαρακτηριστική φωνή, έφυγε πλήρης ημερών στα 96 το 2023. Good life. Good life.

Dubar au Java μαζί με τον Whistle McCann από την Jamaica. Captain Planet, σε εργασία με Τρίο Μοκοτό και φύγαμε για Βραζιλία.

όταν ήταν μικρός άκουγε πολύ Marvin Gaye. Εκεί που έμενε απέναντί του ήρθε και έγινε εκεί ήταν ο Αντώνιος Κάρλος Ζουμπίμ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ένας μουσικός που ασχολήθηκε με πολλά είδη, από bossa nova, samba, fusion rock, soul jazz, αλλά και ένα boogie disco εδώ, αυτό το καταπληκτικό Estrella.

0: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

Και από εκεί σε ένα τραγούδι, το οποίο γράφτηκε σε αρχές δεκαετίας του 70. Καλά ακούσατε. Ελληνικό τραγούδι, μουσική Γιώργος Ζαμπέτας. Στίχη Ναπολέων Ελευθερίου. Οι Λόκο Μόντο επιστρέφουν με το «Ο Πενιντάρης», ένα τραγούδι το οποίο τότε συνόδευε την εικόνα ενός άνδρα ή μιας γυναίκας που με το που έφταναν τα 50 πάει να πει ότι έφταναν σχετικά γυρατιά. Ένα τραγούδι το οποίο όμως αρνείται να αποδεχτεί αυτό το ρόλο, διότι έχει εμπειρία, έχει αυτοπεποίθηση, έχει ερωτική διάθεση και συνεχίζει να κυκλοφορεί και να είναι πάρα πολύ νέος.

Paul Francis Webster, John Mendel, η σύνθεση ήταν ο Tony Bennett. Στο καταπληκτικό The Shadow of Your Smile και εδώ The Staple Singers. I will take you there. Gospel 1972.

Αδιάρτο Ζαξέμπτα, και για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρομπίνη Σταγκουράκ. Θα πω πάλι αύριο, λίγα μετά τις 10. Χάρης Κουντουλογιάννης φρόντιζε τον ήχο. Ένα εξαιρετικό ντουέτο, George Michael, Tony Bennett. How do you keep the music playing? Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires.

0: Cosmos 93.6.
1: Cosmos 93.6.
2: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
1: La Casa della Costanza.
0: Icos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.
3: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Εδώ είμαστε στις τρομπέτες μας, στο τζουλί το παντρόν μας, ο οποίος παρευρίσκεται στην παρέα μαζί με τον Μίστα Σαβόνα, που φτιάχνει τη μελωδία αυτού του Ιντερλούδιου. Τρομπέτα Ιντερλούδ είναι ο τίτλος του κομματιού, το οποίο έρχεται ως αλτέρνατιβ.

κήπος αντοχής ανοιχτός στον κόσμο σας εδώ, στον οίκο μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Χαουνάκη διαλέγει τα τραγούδια και ένα light my fire στην funk πλευρά της ζωής.

άλμπουμ του Οπέζ, ο οποίος καταφτάνει την Ιταλία. Dead Dance είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό το μαλίγκο που στην πραγματικότητα είναι το Jealous Guy.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Κόσμος 93,6.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Λαλόμ και εδώ σκάνε μύτη με ένα παλιό 60's κομμάτι, Τέχε Προμετίδο.

Εδώ είμαστε στον κόσμο μας, στη δεύτερη ωρίτσα μας. Ο Γκίπκιν εδώ φτιάχνει ένα καρδινάλ και φέρνει την Κάρολ Σι στις μουσικές μας.

Ibo Combo είναι εδώ μαζί με τα Haitian jazz κομμάτια του. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τιγκαρσόν το οποίο σκάει με τις

μέσα στο 2026 αυτή η ανατύπωση του Sound Revolution in Trinidad και των Caiso Power. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τίτλο Sensational Roots.

avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le sous.

fleur dans mon jardin.

marcher dessus.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό.